όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
9: Πολλά και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίζει τη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, σε πλήρη εξέλιξη είναι στη Σιτία και σε ύφεση στη Λέσβο. Διαδοχικά ήταν τις τελευταίες ώρες τα μηνύματα του 112 για κενώσεις οικισμών. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε 8 συλλήψεων χώρισαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος του νησιού, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επλήγησαν στόχοι των φρόντων της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στους 17 ανέρχονται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Η ΑΕΚ έχασε με 2-1 από την τουρκική Samsung Sports σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Στο τένις, πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά που ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Αυστραλό Alex de Minaur στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, έτσι, με χαμόγελο, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, θα πρέπει να τα βλέπουμε με αισιοδοξία. Να, παραδείγματος χάρη τώρα, με το που εμφανίζεται ο ήλιος πάνω από την Πεντέλη, κοιτάξτε πόσο διαφορετικά φαίνονται τα πράγματα. Ηλιόλουστα, φωτισμένα και δεν μπορεί κανένας να κρυφτεί σε καμία σκιά. Διότι με τέτοιο ήλιο, ακόμα και οι σκιές έχουν το δικό τους φως. Καλημέρα λοιπόν στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω και πηγαίνετε στη δουλίτσα σας, να έχετε πρώτα απ' όλα καλό δρόμο και να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Πέμπτη. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία, πρέπει να σας πω. 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί στον Κηφισό. Συνηθισμένη κινησούλα των προηγούμενων ετών, του καλοκαιριού θα πω εγώ. Ένα πολύ μικρό μποτιλιάρισμα, μικρού μήκους εννοώ μποτιλιάρισμα, γιατί όπως και να το κάνεις το μποτιλιάρισμα πάντα είναι εκνευριστικούλη. Από την Βικέλα στην Άνοδο και φτάνει μέχρι το ύψος των Αγίων Αναργύρων. Οπότε εντάξει, λίγο θα ταλαιπωρηθείτε, δεν θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ. Όσοι βρίσκεστε στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, διότι θα σας συντροφεύσει ένα μποτιλιάρισμα από το Βοτανικό, από το Βοτανικό κήπο, μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου. Εκεί θέλει λίγο περισσότερο υπομονή, θέλει πολύ υπομονή στον Πειραιά. Μην καθυστερήσετε όσοι είναι να ταξιδέψετε, διότι γίνεται ένας πανικός και στη δεξιόστροφη φορά και στην αριστερόστροφη στο λιμάνι του Πειραιά, και είναι απόλυτο λογικό. Φεύγετε, καλά να περάσετε, καλό ταξίδι να έχετε. Ξεκινήστε νωρίς όσοι ταξιδεύετε και θέλετε από το λιμάνι του Πειραιά να φύγετε. Είναι άσχημο συνέστημα να βλέπεις μπροστά σου την μπουκαπόρτα να κλείνει και το πλοίο να φεύγει. Γιατί το πλοίο όταν σαλπάρει, είναι δύσκολο μετά να βάλει όπισθεν και να γυρίσει. Ποιος αδύνατο, δεν το συζητάμε. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Ελάχιστη κινησούλα στην Αρδιτού, ειδικά εκεί κάπου στο μέσον. Ψιλοπράγματα. Για τους Αθηναίους που έχουμε σκληραγωγηθεί στην ταλαιπώρια του μποτιλιαρίσματος, αυτά τα οποία βλέπω είναι piece of cake που λένε και στους μολάους. Στο φανάρι βεβαίως του Χίλτον, εκεί έχει και το κοκκινάδι του, το περίεργο, το οποίο θα σας καθυστερήσει 2-3 λεπτάκια. Όχι παραπάνω, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό το μήκος του μποτιλιαρίσματος. Εδώ λοιπόν είμαστε. Η κυρία Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην άλλη ακριβώς πλευρά, στην άλλη όχθη, μέσα στο στούντιο. Είναι η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-208-200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Έχουμε νομίζω διαπιστώσει ότι γενικότερα αυτές οι πυρκαγιές μάλλον έπιασαν κάποιους εξαπίνης. Μπορεί ο κρατικός μηχανισμός να έχει λειτουργήσει σχεδόν άψογα. Εγώ θα το πω, παρόλο που ξέρω ότι κάποιοι θα μου στείλετε μηνύματα και θα με περάσετε γενναίες 14, αλλά αυτό δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Αλλά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Κρήτη. Προσπαθούμε να μάθουμε κάποια πραγματάκια παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δημοσιογραφικά σας ενημερώνουμε. Είναι ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη, έδωσαν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα. Εξακολουθούν να τη δίνουν, τώρα έχουν και την υποστήριξη των εναέριων μέσων. Χάσαμε τρεις πυροσβέστες, δύο στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, και έναν στο Γήθιο. Και πάλι τα συλληπιτήριά μας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα εμείς να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε ασφαλώς με την Contra News. Στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά, Βελόπουλο και τα κόμματα της ακροδεξιάς. Είναι αυτό το οποίο
συζητούσαμε και εξ αφορμήσα και των μηνυμάτων σας λίγο νωρίτερα, ότι στην Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει τεράστιο μα τεράστιο θέμα. Και αυτό φαίνεται και στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Τώρα, για να το πάω και ένα βηματάκι παραπάνω, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση ακόμα στο θέμα του κυρίου Κυριαζίδη. Διότι στο νομό Δράμας ο κύριος Κυριαζίδης είναι αυτός ο οποίος έχει και τη μεγαλύτερη, εάν θέλετε, διείσδυση στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία στο νομό Δράμας είχε λάβει 39,39%. Το 2024 στις ευρωεκλογές έπεσε στο 26%. Τώρα είναι ευθύνουσα η πορεία των ποσοστών του νομού Δράμας. Και μάλιστα στο νομό Δράμας είναι τριεδρική η συγκεκριμένη περιφέρεια, η συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα, την έδρα, και είναι τριεδρική, αλλά η Νέα Δημοκρατία βγάζει μία έδρα. Και αυτή την έδρα την πήρε ο κύριος Κυριαζίδης. Τέλος πάντων, τα βάζω όλα εγώ στο τραπέζι. Θρήνος, τρεις νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο, δύο τραυματίες στο Λασίθι. Μαύρη μέρα για την πυροσβεστική και την Ελλάδα. Είναι επίσης κεντρικό χτύπημα στην κόντρα. Κυπριακό, διευρυμένη συνάντηση 5+1, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες. Θα τα πούμε και αυτά λίγο αργότερα όσον αφορά στο Κυπριακό και στην έντονη αυτή κινητικότητα. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Και συνεχίζουμε με το ποντίκι, διότι σήμερα είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί το ποντίκι στα περίπτερα. Θα το βρείτε, το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Οι ομαδοποιήσεις, το ρήγμα, το ενδεχόμενο σεισμού και ο ρόλος του κόμματος Σαμαρά είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Κρίσιμο το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους αυτού του χώρου. Και η φωτογραφία έχει ως εξής. Είναι ένας μπαμπάς και ένας γιος όπου φοράνε τη μάσκα, ξέρετε αυτές τις μάσκες που βγαίνει και το παλουκάκι προς τα έξω για να αναπνέεις. Λοιπόν, και κοιτάνε στο βυθό. Ρωτάει ο μπαμπάς: «Βλέπεις τίποτα με τη μάσκα στον πάτο?» Και απαντάει ο γιος: «Εκτός από την αγοραστική μου δύναμη, τίποτε άλλο». Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα.

0: Απογευματινή δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο. Είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Απογευματινή. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο, Γήθιο, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Κρήτη, Λακωνία και Λέσβο, απανωτά 112 και εκενώσεις οικισμών στη Μεγαλόνησο, θυελώδεις άνεμοι με ρηπές έως και 13 μποφόρ και υπάρχει και η ανάλογη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, κεντρικό θέμα, εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, αποκλειστικό της Δημοκρατίας, νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Αγαπηδάκη και υπάρχει και η ανάλογη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Άγνωστο πού και πώς δαπανήθηκαν πάνω από 85 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους υποσχέθηκε στο Αγαθονήσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το σχόλιο Παύλα τίτλος καπέλος στο συγκεκριμένο χτύπημα είναι σύγχρονη Αντουανέτα ο Μητσοτάκης. Ανοχήρωται και φέτος η χώρα, εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες, γενναία ανάθεση από τον ΕΟΔΗ στον δικηγόρο του εξαπορήτων του Άδωνη, είναι έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Ελεύθερος τύπος. Θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες. Κάνει ανεξέλεγκτη και η ανεξέλεγκτη, με συγχωρείτε, η φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών, λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο. Μία υπεύθυνη δήλωση στη θέση 25 δικαιολογητικών. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια φωνάζουμε, λέμε και υπενθυμίζουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, τα πάντα γίνονται με μία υπεύθυνη δήλωση. Πηγαίνεις οποιαδήποτε υπηρεσία και δηλώνεις αυτό το οποίο θέλεις και αυτό το οποίο είσαι. Εάν τώρα σε έλεγχο διαπιστωθεί ότι έχεις κάνει υπεύθυνη δήλωση και έχεις δηλώσει πράγματα ψεματάκια, αν σε πιάσουν δηλαδή ότι είσαι ψεματούρης που λέγαμε και στο σχολείο, οι ποινές αγγίζουν τα όρια του Gangnam Style. Βραχιολάκια και μέσα. Για να δούμε, μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα? Αν πάντως το πετύχουμε, θα μπορέσουμε να ταλαιπωρούμαστε λιγότερο ως και καθόλου. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τορπιλίζει τη διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό. Ασφαλείς οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Έστειλε μηνύματα ο κύριος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι και μάλιστα προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ξεκινώντας από τη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ ο κύριος Μητσοτάκης, έχει βάλει στην πολιτική ατζέντα εκ νέου το μεταναστευτικό και αρχίζει και μιλάει ότι εμείς τα σύνορα τα προστατεύουμε. Πήγε στο Αγαθονήσι, στη Λέρο, στο Αγαθονήσι, το πήγε ένα βήμα παραπάνω το μεταναστευτικό και την προστασία των συνόρων από τους παράνομους μετανάστες. Αρχίζει, η ρητορική είναι συγκεκριμένη και κοιτά προς τα δεξιά ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά στέλνει και μηνύματα προς τα αριστερά, προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Μου έλεγε ένα στέλεχος της κυβέρνησης, λέω για ποιο λόγο αυτό, μα να μην υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός είχε πει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Μου είπε κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος. Θα τα ακούσουμε αυτά από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη, γι' αυτό σας τα λέω, για κανέναν άλλο λόγο. Συνεχίζουμε. Εφημερίδα Εστία. Δουλικό ναι, Γεραπετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Η λειτουργία του παρανόμου αεροδρομίου της Τύμπου και από το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάς για το Κυπριακό και υπάρχει και φωτογραφία του κυρίου Γεραπετρίτη. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Εφημερίδα των Συντακτών. Τελευταία ευκαιρία με ερωτηματικό και υπάρχει φωτογραφία, δεσπόζει φωτογραφία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Νέα πρωτοβουλία για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, ασφαλώς από τον κύριο Γκουτιέρες. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές. Αρχαία αγορά εγκαίνια υποκλειώ διαδηλωτών για το ξεπούλημα του πολιτισμού, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Εφημερίδα των Συντακτών. Περνάμε στην καθημερινή. Απώλειες στη μάχη με τις φλόγες και υπάρχει και φωτογραφία από τα καμένα με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Στοχητά η εστία της πυρκαγιάς στην Πάρο σε σημείο με κλαδιά από καθαρισμού οικοπαίδων. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται ενώπιον των αρχών τόσο ο Δήμαρχος βρίσκεται και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και υπάλληλος του Δήμου υπεύθυνος. Ειδικές μονάδες εφέδρων στην πρώτη γραμμή. Στη λύση των δύο κρατών επιμένει η Άγκυρα. Πενταμερή για το Κυπριακό προανήγγειλε ο Αντώνιο Γκουτιέρες. Η ανακοίνωση που άνοιξε νέες πληγές στην έρευνα για τα κονδύλια του προγράμματος Trust Your Stars. Έχουμε ασχοληθεί με το Trust Your Stars. Είναι ένα πρόγραμμα, ήταν ένα πρόγραμμα, ανήκει δυστυχώς πλέον στο παρελθόν, είναι ιστορία, όπου είχαν ασχοληθεί πολλά νέα παιδιά, επιστήμονες, εκολαπτώμενοι επιστήμονες, φοιτητές, λέκτορες, καθηγητές πανεπιστημίων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είχαν κάνει τα πάντα και το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρέθηκε εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό. Εδώ το έχετε ακούσει για πρώτη φορά. Είχαμε ρωτήσει κιόλας και τον κύριο Παπαϊωάννου, τον αρμόδιο υφυπουργό παιδείας. Τώρα πάμε σε άλλο στάδιο, σύμφωνα με την Καθημερινή. Θα το παρακολουθήσουμε. Αυτά λοιπόν από το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Περνάμε στα νέα. Τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες. Το όχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και υπάρχει και η φωτογραφία. Ποια καταργούνται, υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών και υπάρχει αναλυτικό χρηστικό ρεπορτάζ από την εφημερίδα. Ιστορική απόφαση με πηξίδα το Σύνταγμα, η απόρριψη της αγωγής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τα νέα. Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους. Στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο. ΚΚΕ να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Και περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Μόνο στην Εσπρέσο, αρπακτικό μέσα σε εισαγωγικά. Πέντε influencers καταγγέλουν συνάδελφό τους για σεξουαλική παρενόχληση στα social media. Έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα, ρε Μαρία. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τι γίνεται σε αυτή την κοινωνία, τι έχουμε πάθει, ειλικρινά. Μαρτυρίες σοκ, λέει, στην Εσπρέσο. Υπάρχουν εδώ και διάφορες φωτογραφίες. Συμπαθάτε με. Είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες, πραγματικά. Συγχαρητήρια, κορίτσια, φτουφτουφτού, να σας χαίρονται. Αλλά δεν ξέρω καμιά σας. Δεν. Εντάξει, λέμε τώρα, μήπως. Εσείς, Μαρία, λέει η κόρη μου, ρε μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος. Μήπως αυτό εννοεί, επειδή δεν τις ξέρω. Αλλά καλύτερα να μην τις ξέρω. Δεν υπονοώ κάτι για τα κορίτσια. Εννοώ ότι είναι εκτός, ρε παιδί μου, πεδίου δημοσιογραφικής μου, τι να πω, ευθύνης. Αυτό. Πυρήνη παγίδα θανάτου, τραγωδία στο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Πού πας, ωραίος τίτλος, πού πας Καραμήτρου. Η Μίνα Καραμήτρου, να πούμε τουλάχιστον, δεν ξέρω αν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά έχει βουήξει η δημοσιογραφική πιάτσα ότι έχει αποχωρήσει από το Open η κυρία Καραμήτρου προς άλλο κανάλι. Γενικότερα πολλές ανακατατάξεις, πάρα πολλές ανακατατάξεις στο ραδιοτηλεοπτικό σκηνικό. Αμάν Αμάν. Α, Αμάντα, μια κορμάρα. Και το Αμάν το έχει διαφορετικό για να. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Και αυτά στη ζωή. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες τις εφημερίδες. Με την Εσπρέσο ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια να επιλέξετε την εφημερίδα της αρεσκίας σας. Για να ενημερώνεστε, να αγοράζετε εφημερίδες. Είναι καλό, είναι καλό. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε 2 ολόκληρα λεπτά και εγώ έχω να μοιραστώ μαζί σας κάτι πάρα μα πάρα πολύ όμορφο και σημαντικό. Στο νούμερο 3 πρέπει να πάω, κυρία Ψάλτη. Τα 2 προηγούμενα τα έχω πει για το φυσικό αέριο. Επειδή κάνετε και σημειώσεις εσείς, γιατί εγώ έχω και... τέλεια. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Για δεύτερη χρονιά, εδώ τις συνεννοήσεις κάνουμε, δεν είναι στα ζωντανά προγράμματα. Είναι... Λοιπόν, για δεύτερη χρονιά, όχι 2 έχω πει, αυτό ρωτάω, ναι. Πάμε λοιπόν για την τρίτη. Για δεύτερη χρονιά, και αυτό το καλοκαίρι, το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, αύριο, 8 γυναίκες. 8 γυναίκες, κυρία Ψάλτη. Εδώ δεν μπορούμε να κουμαντάρουμε 8 γυναίκες. Άκου να δεις τι έγινε όμως. 8 γυναίκες εγκλωβίζονται σε μια απομονωμένη έπαυλη μετά τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Ούτε ο ίδιος κατάφερε να τις κουμαντάρει τις 8. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζόν με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το χιούμορ και τη λάμψη. Πιστέψτε με, επειδή θέλω να τη δω αυτή την ταινία και επειδή είναι φοβερό το κλίμα εκεί, είναι στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλο αυτό στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids. Από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Δωρεάν popcorn. Αμέ. Δωρεάν φωτογραφίες. Έχει πολλά πράγματα. Εγώ την Παρασκευή θα προσπαθήσω να πάω, να το ξέρετε. Διαφημισούλες, δελτίο, μάλλον τίτλοι ειδήσεων. Επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: φεύγουμε.
5: Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Radio Samos.
9: FM στους 102.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέστηρι Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι.
15: Στα χείλη.
16: Πάνος Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
17: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
16: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
16: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
17: Μα οι άλλοι λένε...
16: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
22: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
21: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
22: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
21: και 6983-199-081.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
23: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
24: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
23: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το... Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή.

0: ο Γιάννης ο Συνάνης εκεί από τη Λέσβο, από το Πλωμάρι. Θα πάμε τώρα μέχρι τη Σιτία. Εκεί μας περιμένει στην τηλεφωνική του γραμμή ο κύριος Φυγετάκης Νικόλαος, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Για να μας πείτε τα πράγματα, κύριε Αντιδήμαρχε, πώς είναι αυτή τη στιγμή, 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι όπως το είπατε και εσείς, λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Ακούμε όμως τον αέρα από το τηλέφωνό σας και καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση, μάλλον ο καιρός και οι άνεμοι δεν ευνοούν την κατάσταση.
1: Δεν ευνοούν την κατάσταση, όπως το λέτε. Χαρακτηρίζεται ανεξέλεγκτη από την πυροσβεστική ακόμα η φωτιά. Έχουμε ενεργό μέτωπο. Ένα κομμάτι της φωτιάς βέβαια έχει γυρίσει προς τα καμένα, οπότε αυτό ελέγχουμε μόνο αναζωπηρώσεις. Δεν κινδυνεύει πλέον το γούδουρο στο χωριό που κάναμε χθες εκένωση. Έχει στραφεί προς την περιοχή Λιβάρη η φωτιά. Προσπαθούν οι πυροσβέστες μήπως ελέγξουν μέχρι το μεσημέρι το μέτωπο αυτό πλήρως. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Χθες αργά το απόγευμα, λόγω του δύσβατου της περιοχής και της αλλαγής της κατεύθυνσης συνεχούς που έκανε ο άνεμος, είχαμε τον εγκλωβισμό δύο οχημάτων της πυροσβεστικής, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, πιστεύω το γνωρίζετε. Είχαμε και δύο εγκαυματίες, ευτυχώς πολύ ελαφριά. Ο ένας έχει φύγει ήδη από το νοσοκομείο και ο άλλος είναι στο νοσοκομείο για πολιτικούς λόγους. Δύο πυροσβέστες μας. Ευχόμαστε περαστικά στους ανθρώπους. Ο Δήμος συνδράμει με υδροφόρες, με μηχανήματα για να ενδιάζουμε δρομολόγια και να γεμίζουμε τα πυροσβεστικά και είμαστε σε συνεχή επιφυλακή.
0: Φαντάζομαι πτυτικά μέσα, τα βλέπετε, έχουν ξεκινήσει ήδη να επιχειρούν πάνω από την, πάνω από την περιοχή σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Ναι, εγώ έχω ανέβει τώρα στη Σιτία γιατί ετοιμάζω τα άλλα γκρουπ που θα κατέβουν κάτω με μηχανήματα. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή στο σημείο της φωτιάς. Έχουμε τηθεί από χθες εν αέρια μέσα. Δεν είχαν έρθει λόγω ανέμου. Τώρα έχει πέσει λίγο άνεμο σχέση με χθες. Οπότε πιστεύουμε να είναι καλύτερη και ας πούμε να τελειώσουμε αυτή τον εφιάλτη με αυτή την κακή βραδιά που περάσαμε χθες στη Σιτία.
0: Άρα λοιπόν συντονιζόσαστε και για την σημερινή ημέρα. Θα πάνε κι άλλοι, θα στείλετε κι άλλοι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι περισσότερο είναι εθελοντές και υπάλληλοι του Δήμου, κύριε Φυγετάκη.
1: Σωστά, είναι υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι έχουν υπηρεσία προστασίας. Είναι η εθελοντική ομάδα ΕΔΕΑΚ η οποία έχει γνώσεις πυρόσβεσης και είναι ενταγμένη στα μητρώα της πολιτικής προστασίας, του Υπουργείου, και η οποία συνδράμει. Και φυσικά να ευχαριστήσω και από τον αέρα της εκπομπής σας τους ιδιώτες που έτρεξαν την πρώτη στιγμή με δικά τους μέσα, με δικές τους συντροφόρες. Όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί από γύρω από την φωτιά στείλανε προσωπικό και μέσα και συνδράμουν όλοι να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων και προφανώς να σωθεί, να μην συμβεί κάτι με ανθρώπινη ζωή.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαστε σίγουρος ότι θα σας ενοχλήσουν και οι υπόλοιπες εκπομπές του Real FM, διότι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο θέλουμε να μαθαίνουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν από πρώτο χέρι και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Να είστε καλά.
1: Στην επόμενη κλίση να είναι παρελθόν η φωτιά.
0: Αυτό ευχόμαστε όλοι. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Να είστε καλά, κύριε Φυγετάκη. Καλημέρα σας. Στην Κρήτη σπέβδει εκτάκτος ο επιθεωρητής του πυροσβεστικού σώματος προκειμένου να ερευνήσει και τον τρόπο, τα αίτια, πώς προήλθε ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας, σε επίπεδο πληροφοριών εγκλωβίστηκαν στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Κρία Βρύση. Έχασαν τον προσανατολισμό τους οι δύο άνδρες από τους πυκνούς καπνούς με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στις φλόγες και μάλιστα όσοι έχετε δει, βλέπω τις φωτογραφίες τώρα μπροστά μου με το καμένο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι από αυτό που λέμε ότι σφίγγει το στομάχι, ρε παιδί μου. Αυτοί οι ήρωες, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν υπολογίζουν τίποτα, τώρα θα μου πείτε λαϊκίζεις πρωί-πρωί. Η πραγματικότητα, να ξέρετε, δεν είναι λαϊκισμός. Με 3.60 στην κυριολεξία πέφτουν στη μάχη να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε πυρκαγιά. Δεν υπολογίζουν απολύτως τίποτα. Έχουν ένα στόχο να σβήσουν

να σβήσουν τις φωτιές. Και με κάποιες φορές δυστυχώς δεν καταλήγει όπως θα έπρεπε. Μην πούμε κάτι περισσότερο. Επαναλαμβάνω, ο επιθεωρητής του πυροσβεστικού σώματος κατεβαίνει στην Κρήτη προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα αίτια, να μην για το τι ακριβώς συνέβη. Είναι πολύ μα πολύ άσχημα τα πράγματα στο Ρέθυμνο. Αυτό το κρατάμε. Έχουν εκενωθεί οικισμοί στο Ρέθυμνο, έχουν απομακρυνθεί πολίτες, έχουν απομακρυνθεί επισκέπτες, γιατί βρισκόμαστε εν μέσω της τουριστικής περίοδου και γίνεται ένας πανικός. Υπάρχουν χιλιάδες τουρίστες, μαθαίνω, στην περιοχή, ειδικά στο κομμάτι της Αγίας Γαλήνης. Βρίσκονται πάρα μα πάρα πολλοί τουρίστες. Διαβάζω και πολλές λεπτομέρειες στο ενικός.gr, να μπείτε και εσείς να τις διαβάσετε και να ενημερωθείτε. Σήμερα θα τελεστούν, επειδή με ρωτάτε, σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για φινάλε. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με την Λακωνία εκεί στο Γήθιο για να δούμε ποια είναι η κατάσταση και βεβαίως γιατί είχαμε και εκεί τραγικό περιστατικό, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του. Καλημέρα κυρία Παναγιώτα, τι κάνετε την αγάπη μου. Καλημέρα λέει κύριε Σπύρο μας, καλή εκπομπή. Είμαστε παρατημένοι στο έλεος του Θεού, ό,τι μπορούμε κάνουμε μόνοι μας. Και μου αναφέρει και μία προσωπική της ιστορία με το ΙΚΑ. Ωραία. Δεν θα. Μα τώρα είναι δυνατόν. Θα θέλατε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Γιώτα, να μου γράψετε σε ποια περιοχή. Να είσαι ασθενής όπως η κυρία Γιώτα, να πρέπει να κάνεις, να έχεις ξεκινήσει φυσικοθεραπείες, να πηγαίνεις για να κάνεις τις φυσικοθεραπείες και την τρίτη ημέρα να χαλάσει το ασανσέρ. Και τέσσερις μέρες το ασανσέρ είναι χαλασμένο. Κύριε Υπουργέ, το ακούτε? Τώρα βέβαια και να τα ακούει ο κύριος Υπουργός ή να το μεταφέρουν, θα πρέπει, σας παρακαλώ κυρία Γιώτα, να μου πείτε σε ποιο ΙΚΑ. Φαντάζεστε, να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις ότι έχει χαλάσει ασανσέρ και να σου πούνε σε ποιο ΙΚΑ από όλα, γιατί έχουμε καμία δεκαπενταριά χαλασμένα. Λοιπόν, αστειεύομαι, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο αυτό το οποίο περνά και τραβά ένας άνθρωπος, μία γυναίκα η οποία κάνει φυσικοθεραπείες και έχει χαλάσει το ασανσέρ στο ΙΚΑ, εκεί που πηγαίνει. Λοιπόν, θέλω περισσότερες λεπτομέρειες κυρία Γιώτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα σε κάθε περίπτωση. Θα έχουμε τηλεοπτική συνάντηση ούτως ή άλλως με τον κύριο Γεωργιάδη αύριο, οπότε είναι ευκαιρία. Γεια σου Άρη μου, την καλημέρα μου. Δεν είναι όλα τα πράγματα για να παίζουμε, για να κάνουμε πλακίτσα. Καλό είναι το πείραγμα το οποίο υπάρχει ανάμεσά μας και το απολαμβάνω, οφείλω να σου πω. Αλλά από τη στιγμή που η πυροσβεστική υπηρεσία θρηνεί για το χαμό τριών μελών της, για την οικογένεια αυτή, οι πυροσβέστες, για την πυροσβεστική υπηρεσία, καλό είναι να το βλέπουμε λίγο περισσότερο, έτσι, λίγο πιο σοβαρά το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος από την Κυψέλη, καλημέρα Σπύρο, φόβος και τρόμος λέει σε όλα τα κόμματα. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου για στο κόμμα στο οποίο αναφέρεσαι και ασφαλώς αυτό το οποίο λες. Έχουν γραφτεί, έχουν ανέβει κάποια, δεν ξέρω, εμένα μου αγγίζει τα όρια της μυθοπλασίας. Πώς μπορεί το ένα πρόσωπο το οποίο αναφέρεις, ένας ο μοναδικός τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη, να θέλει να ασχοληθεί με κόμμα το οποίο, δηλαδή, να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα, αυτό, τίποτα άλλο. Καλημέρα Τάσο, στο Μαρκόπουλο κάει και άλλο ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, μου γράφει ο Τάσος, ναι. Εχθές το βράδυ γύρω στις 10 και 4 μας ήρθε η ειδοποίηση και μάλιστα μόλις είχα φτάσει στο σπίτι εγώ και οφείλω να σας πω ότι δεν, προφανώς ένα δεκάλεπτο αργότερα αφού του πέρασε από το σημείο έπιασε φωτιά.
Μας ειδοποίησαν λοιπόν ότι υπάρχει, με συγχωρείτε, η συγκεκριμένη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Επικοινώνησα με τον Δήμαρχο, ο Μαρκοπούλου Μπορτοράφτη, εκεί στα Μεσόγεια, και μάλιστα μου είπε ότι οριοθετήθηκε η φωτιά πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά ναι, είναι γεγονός, μιλάμε για ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Έχουμε πει ότι μας έχει κάνει πολύ εντύπωση που το τελευταίο χρονικό διάστημα παίρνει φωτιά το ένα πίσω από το άλλο. Κάποιοι λένε ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν σταματήσει οι επιδοτήσεις. Βγαίνει. Αλλά αυτό δεν έχει λογική. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων Κυνηγή Μυστηρίων σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Τίλτον. Κυνηγή Μυστηρίων από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: Εδώ είμαστε, 49 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Θα συνεχίσει η ενημέρωση εδώ στο Real FM, γιατί εμείς σε λίγο θα παραδώσουμε το στούντιο, το ραδιοθάλαμο, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η ενημέρωση από το αληθινό ραδιόφωνο για το τι ακριβώς συμβαίνει στα μέτωπα των πυρκαγιών. Εμείς κάναμε μια βολτίτσα, ο Θεός να την κάνει, μακάρι να την κάναμε για διαφορετικούς λόγους. Πήγαμε μέχρι το Πλωμάρι, μας ενημέρωσε ο Γιάννης Οσυνάνης. Πήγαμε και μέχρι τη Σιτία, μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο, μας είπε πως είναι τα πράγματα εκεί. Προς ενίσχυση της μεγάλης πυροσβεστικής δύναμης που επιχειρεί στο νησί, αναμένονται στο λιμάνι της Σούδα στα Χανιά ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατηθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συνεχώς ενισχύονται λοιπόν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, διότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η χώρα σε σχέση με τα μέτωπα της φωτιάς. Για το νομό Λασιθίου στη Σιτία μας ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Είναι καλύτερη, έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή, αλλά είναι δύσκολα προσεγγίσιμη η συγκεκριμένη βουνοκορφή. Έχουν κάνει έτοιμα για τα πτυτικά μέσα, ήδη πετάνε. Ας ελπίσουμε πως μέχρι το τέλος, τι να σας πω, το συντομότερο δυνατό, να έχει σβήσει φωτιά. Να είναι τα πάντα πολύ μα πολύ καλύτερα. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Πλωμάρι της Λέσβου. Ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού από αέρος με το πρώτο φως της ημέρας, όπως μας τα είπε δηλαδή ο Γιάννης. Η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ βαριά, διότι σημαδεύτηκε με την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο. Έχουν προχωρήσει οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο σε 8 συλλήψεις. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρους, θα σου το ξαναλέω, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από που ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Υπάρχουν υποψίες, υπάρχουν υπόνοιες ότι από έναν εγκαταλελειμμένο Χιτά ξεκίνησε και η πυρκαγιά στη Λέσβο. Μας τα είπε ο συνάδελφος. Άρα εκεί κάτι συμβαίνει. Καμπανάκι. Καμπανάκι ότι κάποιοι δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχουν και πολλά μηνύματα ότι εκεί στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά δεν έχουν καθαριστεί τα πράγματα πάρα πολύ καλά, και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά των πολιτών. Για κοιτάξτε, σήμερα προσοχή προς Θεού. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία κινδύνου 4 και στην Αττική. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που παραμένουν στην κατηγορία 4. Η Κρήτη, η μισή Πελοπόννησος, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία. Έτσι, για να έχετε το νου σας. Ασφαλώς το λεκανοπέδιο της Αττικής, η μισή Στερεά Ελλάδα, σχεδόν ολόκληρη η Εύβοια, μόνο το βόρειο κομμάτι της εκεί που είναι προς τη, πες το, που είναι τα Λουτρά της Εδιψού. Στα Λουτρά της Εδιψού πηγαίνετε κανονικότατα, βουτήξετε κιόλας μέσα. Δωδεκάνησα και Κυκλάδες είναι σε κατάσταση, σε κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλή η επικινδυνότητα. Να έχετε το νου σας. Όχι barbecue, όχι, τώρα μην τα λέμε και τα ξαναλέμε. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει? Πρέπει να υπάρχει και ένας αστυνομικός πάνω από το κεφάλι του κάθε, μην πω τώρα καμιά βαριά κουβέντα. Γιατί όντως σε αυτή τη χώρα τελικά πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα, κυρία Ψάλτη? Πώς συνεννοούνται, μεταξύ τους συνεννοούνται, οι υπόλοιποι τι φταίμε, κυρία Ψάλτη? Πάση περιπτώσει, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια, διότι... μάλιστα. Άλλη καταγγελία, ο Σωτήρης, ο Τριφυλάρας, μου στέλνει και φωτογραφία. Στο δάσος Χαϊδαρίου, στην 25η Μαρτίου, τα ακούτε? Εδώ και μία εβδομάδα, ξύλα και μπάζα πάνω στο πεζοδρόμιο. Δίπλα στον κάδο απορριμμάτων. Δεν ξέρω ποιο αστέρι της Βασκομιλιάς είχε τη φαϊνή ιδέα. Μπάζα, ξύλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πεζοδρόμιο. Και από ό,τι καταγγέλει ο ακροατής μας εδώ, ο Σωτήρης, εδώ και μία εβδομάδα είναι αυτή η εικόνα. Λοιπόν, στο Δήμο Χαϊδαρίου, 25 Μαρτίου, στείλτε κάποιους για να τα καθαρίσουν. Έλεος δηλαδή. Ο Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα Σπύρο. Από τη στιγμή που η Ελλάδα καίγεται, από τη στιγμή που διαφαίνεται κινητικότητα στο Κυπριακό, πώς θα συνδέεις μωρέ όλα ρε Γιώργο μου, τι σχέση έχει το ένα το άλλο? Αναφέρεσαι και στη Μέση Ανατολή. Το Υπουργικό, λες γιατί, εφόσον γίνονται όλα αυτά, το Υπουργικό Συμβούλιο γιατί να κατεβάσει ρολά? Ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι είναι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, γίνεται κατά μέσο όρο ένα Υπουργικό Συμβούλιο το μήνα. Άρα λοιπόν το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα συνέλθει προς τα τέλη Αυγούστου. Αυτό. Εάν τώρα ενδιάμεσα χρειαστεί, ασφαλώς, ούτως ή άλλως δεν τους έχει δώσει άδεια ο Μητσοτάκης. Μαθαίνω. Όσοι πάνε στα πεταχτά θα πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα στις περιφέρειές τους. Διότι ναι, μεν εκλογές την άνοιξη του 2027, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα Σπύρο, γράφει ο Λεωνάρδος. Πώς να εμπιστευτείς τους ανθρώπους πλέον, ανευθυνότητα στο λόγο, στις πράξεις, σε όλα. Καλή εκπομπή, αληθινή ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου Λεωνάρδο. Καλημέρα Αβραάμ, καλημέρα Θανάση. Καλημέρα Θοδωρή. Ναι, δεν έχει πάει καθόλου καλά το πράγμα Θοδωρή μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν έχουμε τρεις πυροσβέστες νεκρούς. Καλημέρα Θανάσιε, καλημέρα Βαγγέλη. Ενημερώστε λέει ότι από Κιάτο προς Πειραιά ο προαστιακός, δύο λεπτάκια έχουμε. Από Κιάτο προς Πειραιά ο προαστιακός δεν λειτουργεί λόγω προβλήματος στο τρένο. Λοιπόν, θα το ψάξουμε. Βαγγέλη, καμία ενημέρωση ή εναλλακτική με πούλμαν στους επιβάτες, πώς θα πάνε στις εργασίες τους, ακόμη ένα πρόβλημα στα σχεδόν καθημερινά. Δηλαδή, όντως τώρα χάλασε ο σειρμός του προαστιακού και σας έχουν αφήσει πού, στη μέση του πουθενά? Ειλικρινά, πρώτα απ' όλα σε ποια στάση, σε ποιο σημείο, σε ποια πλατφόρμα σας έχουν αφήσει? Βαγγέλη μου, να δώσεις περισσότερα στοιχεία σε παρακαλώ πολύ, εγώ δεν προλαβαίνω, αλλά επειδή έρχονται ο Ιωσήφ με την Κασιανή, πίστεψε.
1: Radio Samos FM στους 102.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: νεότερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού.
11: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου. Στα σημεία επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαίρες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο είναι η πιο δύσκολη, καθώς έχει πολλαπλά μέτωπα και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτείνεται αρκετά γρήγορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Δύο στο νότιο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και ένας ο οποίος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στον Αγερανό Γηφίου. Σε οκτώ συλλήψεις για απόπειρες εμπρισμού και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε Ηράκλειο, Ερέτρια Εύβοιας, Γήθιο Λακωνίας και Παρό. Ανάμεσά τους είναι ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριώτας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου. Σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Βαβαρίας, Μάρκους Σέντερ. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επλήγησαν στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Νέα Φιλαδέλφεια ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αθήνα από Χαϊδάριο Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κυφισίας Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο γκάρτ Σιλβέν Φρανσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος άνεμη βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλό σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα σε μια μέρα που δεν είναι η καλύτερη που θα μπορούσαμε να έχουμε και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που εν μέσω καλοκαιριού έχουμε τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις.
0: Γιατί αν και έχουμε συνηθίσει κάθε καλοκαίρι η χώρα να ταλαιπωρείται από τις πυρκαγιές, η χθεσινή ημέρα ήταν διαφορετική, γιατί είχαμε και την τραγωδία με 3 νεκρούς πυροσβέστες. 2 στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και 1 στο Γήθιο. Από παθολογικά αίτια, ο 3ος στο Γήθιο, οι 2 στην Κρήτη εγκλωβίστηκαν δυστυχώς και έχασαν την ζωή τους προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη φωτιά. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και βέβαια συλληπιτήρια στο πυροσβεστικό σώμα που θρηνεί για άλλη μια φορά στελέχη του τα οποία μάχονται στο πεδίο για να προστατέψουν ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Δύσκολη μέρα λοιπόν, δύσκολη νύχτα κυρίως για το Ρέθυμνο αλλά και για την Μυτιλίνη. Ρέθυμνο, Σιτία είναι 2 τα μέτωπα κάτω στην Κρήτη και το 3ο είναι στο πλωμάρι της Λέσβου.
1: Φωτιές που ξέσπασαν η Λέσβος και το Ρέθυμνο ξέσπασαν ορίς χθες το μεσημέρι, ενώ η Σιτία ξέσπασε λίγο αργότερα. Έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στις 3 αυτές περιοχές ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Είναι πάρα πολύ δυνατοί οι άνεμοι που πνέουν, δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης τόσο επίγεια, τόσο και αέρια, ειδικά στο Ρέθυμνο. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν καθόλου ένα αέρια μέσα, όπως περιγράφουν οι άνθρωποι που είναι εκεί στο επιχειρησιακό πεδίο. Ρίχνουν νερό με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και πηγαίνει σε άλλη κατεύθυνση από αυτή που στόχευαν, οπότε δεν υπάρχει λόγος και να κινδυνεύουν οι πιλότοι στα εναέρια μέσα.
0: Ναι, γιατί χθες λέει οι άνεμοι ήταν έντασης 7 με 8 μποφόρ, αλλά αναπεριπτώσεις, αναπεριόδους υπήρχαν ρηπές μέχρι και 11 μποφόρ στη συγκεκριμένη περιοχή. Γι' αυτό το λόγο ήταν δύσκολο να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα.
1: Και ένα τόσο μεγάλο μέτωπο φωτιάς, νομίζω ότι όσες επίγειες δυνάμεις και να έχεις εκεί, αν δεν βοηθήσουν τα εναέρια μέσα, δεν θα μπορέσει να τεθεί γρήγορα σε υποέλεγχο.
0: Να πούμε την πρώτη καλημέρα σήμερα στο Βασίλη και στους εθελοντές πυροσβέστες που μας ακούνε στον Άγιο Στέφανο. Και είναι αυτή την ώρα επιφυλακή. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη σε όλους. Και σε εσάς εκεί στον Άγιο Στέφανο, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα όπου βρίσκονται σε επιφυλακή οι πυροσβέστες μας. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Φυσικά θα πάρουμε εικόνα από το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στα μέτωπα και στην Κρήτη αλλά και στη Μυτιλίνη. Ταυτόχρονα έχουν αρχίσει και έρχονται από την εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη νωρίτερα μηνύματα για πρόβλημα που υπάρχει στον προαστιακό. Τι έχει συμβεί, Κασιανή?
1: 6:57 υπάρχει μια ανακοίνωση από την Hellenic Train ότι λόγω ενός έκτακτου γεγονότος που δεν μας λέει τι είναι αυτό ακριβώς, θα υπάρξουν καθυστερήσεις και ματαιώσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια στη γραμμή Κιάτο Πειραιάς. Ήδη έχει καταργηθεί, δεν έγινε το δρομολόγιο στις 6:28 και αναμένονται και νέες καθυστερήσεις.
0: Αυτό λέει η ανακοίνωση. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να μετακινηθούν σήμερα το πρωί και δεν τα κατάφεραν, λένε ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση. Έτσι, ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους επιβάτες ότι τους άφησαν στη μέση της διαδρομής χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση και χωρίς να υπάρχει και μέρημνα για τη μετακίνησή τους, για παράδειγμα, με κάποιο λεωφορείο. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε, θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο studio3lfm.gr. Προς το παρόν όμως,
1: θα πάμε στην Κρήτη, στον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, κύριος Γιάννης Θεταράκης. Δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα από την Αθήνα.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ελπίζουμε να είναι σήμερα καλύτερα τα πράγματα. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
2: Ναι, είναι καλύτερα. Είναι σε ύφεση τα μέτωπα όλα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωοπυρώσεις βέβαια, αλλά υπάρχουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές του Δήμου που επεμβαίνουν αμέσως για να μην επεκταθεί πάλι να γίνει κανένα ενεργό μέτωπο.
0: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι υποέλεγχο, δηλαδή.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, αλλά ξέρετε, επειδή πνέουν άνεμοι ίσως και 12 μποφόρ με 13 ρηπές, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι την επόμενη μισή ώρα τι θα γίνει, καταλάβετε.
0: Το καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτό το οποίο λέτε.
2: Δυστυχώς αυτή η πυρκαγιά είχε κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή βλέπατε τον άνεμο να πνέει σε μία κατεύθυνση και άλλαζε αμέσως και πήγαινε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δυστυχώς, και γι' αυτό δεν μπορούσαν να τη σταματήσουν οι πυροσβέστες.
1: Έχετε κάνει έναν απολογισμό μέχρι στιγμής πόσα περίπου στρέμματα μπορεί να έχει κάψει φωτιά από χθες? Γιατί ακούγαμε ότι το μέτωπο ήταν 15 χιλιόμετρα.
2: Από 12 μέχρι 15 χιλιόμετρα, όπως το λέτε, ήταν το μέτωπο. Αλλά θα σας πω μόνο για να καταλάβετε την τάξη μεγέθους. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει δύο δημοτικές ενότητες. Τη Δημοτική Ενότητα Λάμπησε, τη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Η Δημοτική Ενότητα Λάμπησε είναι τα 2/3 του Δήμου. Από τα 2/3 του Δήμου, το 1/3 περίπου της Δημοτικής Ενότητας έχει καταστραφεί.
0: Είναι μεγάλη λοιπόν η καταστροφή.
2: Είναι τεράστια, πολύ τεράστια.
0: Και βέβαια η μεγαλύτερη καταστροφή ήταν η απώλεια δύο ανθρώπων εκεί πέρα στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
2: Εκτός ότι ήταν καταστροφική αυτή η πυρκαγιά, ήταν και φωνική, δυστυχώς.
0: Ήταν δύο άνθρωποι... Από τα μέρη σας, έτσι, και οι δύο.
2: Βέβαια, από το Αμάρι, εδώ δίπλα. Συντοπίτε μας και φίλοι, γνωστοί και φίλοι, δυστυχώς.
0: Ένας 25χρονος που, όπως μάθαμε, μόλις είχε τελειώσει και τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Ναι. Ήταν πραγματικά, δηλαδή, μια ανίποτη τραγωδία. Πραγματικά. Δεν είναι μόνο το φυτικό κεφάλαιο το οποίο έχει καταστραφεί τα σπίτια, είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Αυτό είναι πάνω απ' όλα.
2: Είναι το πρώτο, πραγματικά το πρώτο.
0: Και ένας 58χρονος, ο οποίος ήταν πενταετής.
2: Πενταετούς ήταν.
1: Πενταετούς
0: θητείας.
2: Και πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ φίλος. Πραγματικά πενθεί και ο Άγιος Βασίλης και το Αμάρι, γιατί ήταν από το Αμάρι, από το διπλανό Δήμο, τα παιδιά αυτά.
0: Αυτή λοιπόν είναι η τραγωδία.
1: Ναι, δήμαρχε, ναι. Από ζημιές σε σπίτια και αγροκτήματα νομίζω έχουν πληγεί.
2: Υπάρχουν και σπίτια καμένα, υπάρχουν και στάβλοι υπόστεγα προβάτων, υπάρχουν πέργολες καμένες, στέγες καμένες. Είναι απελπιστική κατάσταση. Όταν θα κάνουμε την αποτίμηση πραγματικά θα είναι που θα ξεκινήσουμε. Αλλά φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές περιοχές. Έχουν πέσει η στήλη της ΔΔΕ. Όλοι έχουν πέσει καλώδια και δεν μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση, να κάνουμε το χώρο τι και τι έχει συμβεί και τι έχει καεί αυτή τη στιγμή.
1: Μας είπατε πριν ότι, υπάρχουν ρηπές τώρα 12 με 13 μποφόρ. Τα ενέργεια μπορούν.
2: Συνεχίζουν. Δεν μπορούν, όχι. Ήρθαν και σήμερα και φύγανε. Δεν γίνεται. Οι αναταράξεις είναι τέτοιες οι οποίες θα τα ρίξουν. Δεν μπορούν να ρίξουν. Δυστυχώς.
0: Εντάξει, δεν μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο και τις ζωές τους και οι πιλότοι και ταυτόχρονα να μην μπορούν να κάνουν και το έργο.
2: Ούτε χθες μπορούσαν, ούτε σήμερα, δυστυχώς. Και γι' αυτό αυτή η φωτιά επεκτάθηκε τόσο πολύ. Όταν, επειδή χρόνια αυτός ο Δήμος καίγεται, δυστυχώς, η πυρκαγιά λοιπόν όταν εδώ πνέουν αυτά τα αποφόρ και δεν υπάρχουν αέρια μέσα, γίνεται καταστροφική τελείως.
0: Υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά?
2: Ναι, υπάρχουν πληροφορίες. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι είναι εμπρισμός, αλλά πιστεύω, γιατί υπάρχει και θεία δίκη, να βρεθεί επιτέλους ποιος είναι αυτός που κάνει αυτές τις καταστροφικές πράξεις.
0: Πιστεύουμε ότι το ανακριτικό της πυροσβεστικής που θα κάνει τις έρευνες να καταφέρει να καταλήξει.
2: Να καταφέρει να καταλήξει, ναι, πραγματικά, διότι πιθανόν να, αυτός ο ίδιος, αν είναι εμπρισμός, κάνουμε κάποιες υποθέσεις, έτσι. Αυτό θα το πει το ανακριτικό. Να ευθύνεται και για άλλες πυρκαγιές στην περιοχή.
0: Γιατί μας λέτε ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο. Κάθε καλοκαίρι, την περίοδο που υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, μπαίνουν αυτές οι φωτιές.
2: Ακριβώς.
0: Κύριε Ταταράκη, να κρατήσουμε λοιπόν το αισιόδοξο μήνυμα ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, με την επιφύλαξη βέβαια ότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι ακόμα στην περιοχή, αλλά τουλάχιστον είναι βελτιωμένη η κατάσταση.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και ευχόμαστε το καλύτερο για την περιοχή.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Θα δούμε λοιπόν και για τις ευθύνες, για την πρόκληση αυτής της πυρκαγιάς, καθώς να πούμε ότι χθες έγιναν 8 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα για πυρκαγιές, άλλες από θερμές εργασίες που έκαναν κάποιοι πολίτες, ενώ υπάρχει η απαγόρευση και η προειδοποίηση ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτή την περίοδο, και ταυτόχρονα υπάρχουν και 4 συλλήψεις στην Πάρο, μεταξύ άλλων δήμαρχος, αντιδήμαρχος, εργολάβος και υπάλληλος του Δήμου, επειδή η φωτιά ξεκίνησε, όπως λέγαμε χθες, ναι, από χυτά, από χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
1: Ναι, ναι. Και αυτό που λέει και το ρεπορτάζ είναι ότι δεν ήταν ελεγχόμενος ο χώρος εκεί. Ήταν τα σκουπίδια παντού, δεν ήταν με τις προϋποθέσεις που έπρεπε, και αυτό οδήγησε και τη φωτιά να μεγαλώσει και να γίνουν οι καταστροφές που είδαμε.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν ειδικά διαμορφωμένος χώρος, ήταν σε ένα σημείο με κλαδιά που είχαν μεταφερθεί εκεί από τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο. Έτσι, το κρατάμε αυτό. Και πάμε στη Μυτιλίνη, πάμε στο άλλο μέτωπο, το άλλο μεγάλο μέτωπο, για να συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα. Είναι ο Δήμαρχος Μυτιλίνης. Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα σε εσάς?
3: Είναι λίγο καλύτερα, αρκετά καλύτερα, αλλά με ακούτε συγκρατημένο, γιατί και χτες, αν μιλήσαμε με κάποιο συναδελφό σας στο σταθμό, περίπου 8 η ώρα.
0: Με τον Μανώλη τον Μπαρδάλη μιλήσατε χθες, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, και ήταν αρκετά καλά τα πράγματα, και μετά στη διάρκεια της νύχτας είχαμε αναζωπηρώσεις. Τώρα όμως είναι καλά τα πράγματα, έχουμε ελικόπτερα που επιχειρούν, οι δυνάμεις τις πυροσβεστικές παραμένουν εκεί, εθελοντές, κάτοικοι, πολιτική προστασία του Δήμου, της περιφέρειας. Παραμένουμε όμως επί φυλακή, γιατί οι άνεμοι πνέουν 5 με 6 μποφόρ αυτή τη στιγμή.
0: Είναι αυτά τα περίφημα μελτέμια τα οποία ταλαιπωρούν, εντάξει, αυτή την περίοδο. Βέβαια υπάρχει μια πρόγνωση για βελτίωση τις επόμενες ώρες, αλλά καλά κάνετε και είστε επιφυλακτικοί. Μας λέτε λοιπόν ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Η ζημιά, ναι, περίπου, η πρώτη εικόνα που έχετε?
3: Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση έκτασης, αλλά είναι σε κατά 90-95% σε ελαιοκτήματα. Ελαιόδεντρα δηλαδή. Το Πλωμάρι είναι μια περιοχή παραγωγική στο λάδι, και εκεί πλησίων του οικισμού είναι όλα ελαιόδεντρα.
1: Δήμαρχε, φωτιά ξεκίνησε από κέντρο απορριμμάτων, από χυτά?
3: Όχι, όχι, όχι. Η φωτιά ξεκίνησε από μια περιοχή που είναι κάποιες κεραίες κάπου εκεί. Εκεί παραδίπλα ήταν παλιά ο Χιτά, αλλά έχει αποκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση με απόθεση απορριμμάτων και τέτοια πράγματα. Απλά η περιοχή κάποιοι την λένε πρώην Χιτά. Πρώην Χιτά του Πλωμαρίου. Αλλά δεν έχει, δηλαδή δεν είχε απορρίμματα ή κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες πρώτες? Γιατί για παράδειγμα μιλήσαμε τώρα με τον κύριο Ταταράκη κάτω από το Ρέθυμνο, ο οποίος μας είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για εμπρισμό στην περίπτωση του Ρεθύμνου. Εκεί υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες?
3: Όχι, κάποιοι κάτοικοι, αλλά εγώ το λέω με επιφύλαξη πάντα, γιατί προφανώς θα βγάλει πόρισμα με πυροσβεστική υπηρεσία κάποια σε αυτές τις μέρες. Κάποιοι κάτοικοι μιλάνε για ένα μετασχηματιστή ίσως της ΔΕΗ, ότι πήρε φωτιά από εκεί, ξεκίνησε από εκεί δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ζημιές σε σπίτια υπάρχουν, Δήμαρχε?
3: Όχι, αν και χτες πλησίασε η φωτιά και στα 100 μέτρα από κάποια σπίτια που είναι εκεί στις παρυφές του οικισμού.
0: Κύριε Χριστόφα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχόμαστε να εξελιχθούν πάρα πολύ καλά τα πράγματα σήμερα και με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων, και να μην έχετε αναζωπηρώσεις και να τελειώσει εδώ το κακό.
3: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε εμείς για την ενημέρωση και είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστείτε. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, Δήμαρχος Μυτιλίνης. Ευτυχώς τα νέα είναι θετικά ως προς την εξέλιξη και στα δύο μέτωπα, και στο Ρέθυμνο και στη Μυτιλίνη. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση, αλλά οι άνθρωποι είναι σε επιφυλακή. Δεν υπάρχει εφησυχασμός, γιατί φοβούνται αυτούς τους ισχυρούς ανέμους και τις μεταβολές που υπάρχουν από στιγμή σε στιγμή. Μη τυχόν υπάρχουν αναζωπηρώσεις και αντιμετωπίσουν νέα μέτωπα.
1: Και η Λέσβος και η Κρήτη είναι και σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε είναι λογικό και οι τοπικοί άρχοντες και οι κάτοικοι να είναι ανήσυχοι, ακόμα και αν αυτή την ώρα έχουν ελεγχθεί τα μέτωπα. Μήπως με τους δυνατούς ανέμους ή οτιδήποτε αργότερα το μέτωπο της φωτιάς αναζωπηρωθεί.
0: Το κακό όμως έγινε, όπως είπαμε, πέρα από τη μεγάλη οικολογική καταστροφή σε αυτές τις περιοχές και σε κάποιες περιπτώσεις και καταστροφή σε περιουσίες, η μεγάλη τραγωδία είναι η απώλεια τριών ανθρώπων, τριών πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος. Δύο στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Σεραφείμ Τσουγκρή, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Τσουγκρή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η ημέρα, δεχτείτε και τα δικά μας συλληπιτήρια για τους συναδέλφους σας.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς να μεταφέρω εκ μέρους των 3.500 εθελοντών πυροσβεστών και πυροσβεστριών που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανόντων.
0: Τι εικόνα έχετε για αυτό το τραγικό περιστατικό, αρχικά να πούμε, στην Κρήτη με τους δύο πυροσβέστες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους?
4: Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχουμε πει κατά καιρούς και επανειλημμένα, όταν έχουμε τέτοιου μεγέθους δασικές πυρκαγιές, είναι στην κυριολεξία ένας πόλεμος. Καταλαβαίνετε τις συνθήκες που βρέθηκαν οι συνάδελφοι εκεί. Βέβαια, δεν μπορώ να μπω στις λεπτομέρειες, γιατί και εγώ δεν τις γνωρίζω, όπως πιθανόν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έγινε και το πυροσβεστικό στόμα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι τραγικό, όπως είπατε κι εσείς. Χάσαμε άλλους δύο συναδέλφους και τον συνάδελφο στο Γήθιο.
0: Να πούμε ότι ο πυροσβέστης στο Γήθιο έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Προφανώς ήταν στο πεδίο για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Ο άνθρωπος τώρα στρεσαρίστηκε, κουράστηκε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια.
4: Να ξέρετε ότι μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για τους πυροσβέστες παγκόσμια είναι παθολογικά αίτια, ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι το στρες, η αγωνία να φέρουν εις πέρας μια δύσκολη αποστολή για τον άνθρωπο, για το φυσικό περιβάλλον, είναι ένας ρόλος καταλυτικός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βέβαια δεν ξέρουμε και σε τι συνθήκες βρέθηκε και ο ίδιος ο υποδιοικητής της ΠΥΥΣΕΝΟΝ Γηθίου εκείνη τη στιγμή, γιατί πραγματικά είναι ακραίες οι συνθήκες που επικρατούν σε τέτοιου μεγέθους συμβάντα ή και ακόμα και πιο απλά συμβάντα.
0: Και μιλάμε και για έναν νέο άνθρωπο, έτσι.
4: Δυστυχώς για έναν νέο άνθρωπο που έρχεται και αυτός με καταγωγή από Αγρίνιο, έτσι όπως είχαμε χάσει πριν κάμποσα χρόνια, στην ίδια ηλικία, τον Παναγιώτη τον Πλεξίδα, τον εθελοντή πυροσβέστη, που και αυτός πάνω στη φωτιά, στην ίδια ηλικία και στην ίδια γειτονιά, από ό,τι έμαθα, το Αγρίνιο, έχασε και αυτός τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στο Αγρίνιο.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και από την άλλη λέγαμε για τους δύο πυροσβέστες στην Κρήτη, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν προφανώς στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις φλόγες.
4: Ακριβώς από ό,τι έχω μάθει και εγώ, οι συνθήκες ήταν πραγματικά δύσκολες εκείνη τη στιγμή που επιχειρούσαν, πηγαίναν προς το συμβάν, οπότε είναι εύκολο να χάσεις ή τον από προσανατολισμό σου ή οτιδήποτε να συμβεί.
0: Ξέρετε, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα. Βλέπουμε από μακριά μία εικόνα. Εσείς όμως που το ζείτε αυτό στο πεδίο καθημερινά, δηλαδή εμείς ακούμε και για το στροβιλισμό και για το μικρό κλίμα της φωτιάς, δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Εσείς όμως που είστε μέσα στη μάχη, μόνο εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι μπορεί να αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι και τι αντιμετωπίζετε εσείς καθημερινά.
4: Ακριβώς, και επειδή μπορούμε να καταλάβουμε, είναι και δύσκολο κάποια στιγμή να περιγράψουμε με λόγια τις συνθήκες που επιχειρούν οι πυροσβέστες σε ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ξέρετε, με καύσωνα, με καπνό, με ισχυρούς ανέμους, χαμηλή υγρασία. Όλα αυτά που τα βλέπετε εσείς, τα ζούμε εμείς και γενικότερα φαίνεται πόσο το επάγγελμα του πυροσβέστη το κάνεις από σαν επαγγελματίας, είτε εθελοντικά, όπως εμείς εθελοντές πυροσβέστες, είναι άκρος επικίνδυνο. Και κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν ούτε το ανθυγιεινό, τα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Δεν παίρνουν ούτε τα βαρέα ανθυγιεινά.
4: Ακριβώς.
0: Να ακουστεί αυτό λοιπόν.
4: Ακριβώς.
1: Έχουν γίνει πυρκαγιές απρόβλεπτες, πρόεδρε? Δηλαδή δεν μπορείς με τις συνθήκες που επικρατούν πλέον κλιματολογικά να καταλάβεις από πού σου έρχεται?
4: Έχουν αλλάξει η φύση των πυρκαγιών. Αυτό είναι γεγονός. Θυμάμαι πριν 20 χρόνια και θυμούνται και οι μόνιμοι πυροσβέστες ότι ήταν διαφορετική η εξέλιξη μια πυρκαγιά. Τώρα μιλάμε για μέγα πυρκαγιές, που σημαίνει ότι είναι εντελώς απρόβλεπτες, οι συνθήκες είναι άκρως επικίνδυνες. Και βλέπετε τι έχει γίνει και στη Γαλλία και στην Ισπανία, όπου οι παρατεταμένοι καύσωνες εκεί έχουν δημιουργήσει τέτοια προβλήματα που τουλάχιστον στην Ισπανία δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ αυτό το φαινόμενο, αλλά και στη Γαλλία. Ολόκληρες περιοχές έχουν εκκαινωθεί, εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Οπότε πρέπει να δούμε, και το λέω και ξανά τον τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Όσο μπορείς βέβαια να προλάβεις, γιατί εδώ μιλάμε ότι το 85% των πυρκαγιών, τουλάχιστον στη χώρα μας, γίνεται από ωμέλεια. Καταλαβαίνετε, χτες, δηλαδή, αν κάποιος έκανε έβαλε μια φωτιά από αμέλεια, δεν μιλάμε σκόπιμα, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, να χάσουμε 2 ανθρώπους. Δεν συγχωρούνται. Τις επόμενες μέρες είναι ακόμα πιο δύσκολες, από ό,τι λένε. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες? Γιατί καθημερινά ακούμε για συλλήψεις, ακούμε για πρόστιμα ανθρώπους οι οποίοι δεν σκέφτονται και βγαίνουν με τέτοιες ακραίες καιρικές συνθήκες, είτε να ψήσουν, είτε να κάνουν εργασίες με τροχό ή οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Και είναι πόσο εύκολο, είδατε πόσο εύκολο μπορεί να εξελιχθεί μια πυρκαγιά.
0: Ακριβώς. Προφανώς λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το σχέδιο δράσης που έχουμε για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με τα νέα δεδομένα, αυτά τα οποία αναφέρατε και εσείς.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί όπως λέει πολύ σωστά και ένας ακροατής, εδώ είμαστε στο και 5.
4: Σωστά. Πολύ σωστά το λέει και πρέπει να αναθεωρήσουμε και το τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Και βέβαια αυτό που είπα, οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν. Κάθε μέρα εκδίδεται το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Πρέπει να είναι μπούσουλα σε αυτό για το πώς θα κινηθούμε στο υπόλοιπο της ημέρας. Πολίτες, είτε στην επαρχία ζούμε, είτε στην Αθήνα και βγαίνουμε για εκδρομή, πάμε για μπάνιο, οτιδήποτε. Γιατί είναι σημαντικό να μην ξεκινήσει η φωτιά. Δείχνουν ότι αυτές οι φωτιές δεν μπορεί να μαζευτούν εύκολα, όπως λέμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουγκρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί. Εμένα μου έκανε τρομερά εντύπωση αυτό το οποίο είπατε. Δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι καν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το σημειώνουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε ξανά για να το αναδείξουμε το θέμα, γιατί πραγματικά ακούγεται οξύμορο.
1: Αν δεν είναι ο πυροσβέστης, ποιος πρέπει να είναι?
0: Ναι.
4: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουγκρή. Καλή σας ημέρα. Ήταν λοιπόν ο κύριος Σεραφείμ Τσουγκρής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος.
5: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα
6: και οι επιστροφές
5: από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.

0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Πάνω ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο είναι η πιο δύσκολη, καθώς έχει πολλαπλά μέτωπα και λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Η καταστροφή είναι τεράστια. Φοβάμαι ότι υπήρξε εμπρησμός, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Γιάννης Ταταράκης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Πλωμάρι της Μυτιλίνης. Η κατάσταση είναι καλύτερη. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε πριν από λίγο σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού Παναγιώτης Χριστόφας. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν αρχές για τις φωτιές των τελευταίων ημερών σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Συνεδρία στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
7: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Κόκκινο Μήλαιο σε Γάλα και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Συγκρού, Αθηνών, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: της Μυτιλίνης, αλλά και τον πρόεδρο της Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι βελτιωμένη λοιπόν η κατάσταση στα μέτωπα, αλλά είναι σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις, γιατί δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες, οι άνεμοι δηλαδή, τις επόμενες ώρες.
1: Και στη Σιτία έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, δεν απειλούνται σπίτια αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολα προσεγγίσιμη, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην Σιτία, αλλά είναι και εκεί καλύτερα τα πράγματα. Όπως είπες, είναι όλοι σε επιφυλακή, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα που αυτές οι περιοχές είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Ο τραγικός απολογισμός όμως είναι οι τρεις νεκροί πυροσβέστες. Χάσαμε λοιπόν τρεις ανθρώπους στη μάχη με την πυρκαγιά. Πάμε παρακάτω για να πάρουμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας με τη σειρά. Εν τω μεταξύ προσπαθείς να αγιάσεις και δεν μπορείς τώρα κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος και των τίτλων των ειδήσεων. Μπήκα λίγο στα social για να δω κάποια είδηση εκεί πέρα στο X και βλέπω βίντεο από την Ρόδο, όπου ο αγρότης έχει δέσει στην καρότσα του αγροτικού δύο γαϊδουράκια και τα σέρνει. Κανονικά. Τα έχει δέσει από το λαιμό, το σχοινί πίσω στην καρότσα και τα τραβάει με το αγροτικό, δύο γαϊδουράκια. Στη Ρόδο έχει γίνει καταγγελία και προφανώς θα υπάρξει και παρέμβαση εισαγγελέα. Αλλά άλλο ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων, αυτή τη φορά στη Ρόδο, με δύο άμυρα γαϊδουράκια τώρα, τα οποία τα έσερνε ο άλλος με το αγροτικό. Μιλάμε για κάφρο, έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους τώρα οι οποίοι δεν έχουν καμία ευαισθησία. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δίνουν ακόμα και τη ζωή τους για να προστατέψουν το φυσικό περιβάλλον και τις ζωές. Γιατί πρέπει να έχεις και κάποια ευαισθησία και να είσαι και λίγο συνειδητοποιημένος, να θέλεις να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο, να αγαπάς τους ανθρώπους, να αγαπάς τα ζώα.
1: Ξέρεις τι, είμαι της άποψης ότι αν δεν αγαπάς τα ζώα, δεν αγαπάς και τους ανθρώπους.
0: Θα συμφωνήσω μαζί.
1: Δεν γίνεται να είσαι καλός άνθρωπος και να φέρεσαι έτσι στα ζωάκια. Μπορεί αύριο να το κάνεις έναν άνθρωπο αυτό. Είδαμε και στις φωτιές καμένα ζωάκια με αλυσίδες μέσα σε βαρέλια. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Φεύγεις να σώσεις, γιατί θες να σώσεις τον εαυτό σου, το ζωάκι, γιατί το αφήνεις πίσω. Είμαστε σε μια φάση που ακούω από πολλούς να λένε άμα κάνεις κακό σε ένα ζώο δεν θα πας φυλακή, αλλά αν κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο θα είσαι έξω. Και δεν την καταλαβαίνω αυτή την άποψη. Είτε κάνεις κακό σε ένα ζώο, είτε κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο, είσαι το ίδιο επικίνδυνος για την κοινωνία για μένα.
0: Και πολύ σωστά έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και οι ποινές για όσους κακοποιούν τα ζώα. Λέγαμε λοιπόν για τις φωτιές, ταυτόχρονα να το πούμε και αυτό. Χθες είχαμε και μία φωτιά χθες το βράδυ σε μονάδα ανακύκλωσης. Τι λέγαμε πάλι χθες? Άλλη μία φωτιά λοιπόν σε μονάδα ανακύκλωσης, αυτή τη φορά εδώ στο Μαρκόπουλο. Τι έχουν πάθει αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης και καίγονται ξαφνικά, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Η μία μετά την άλλη. Και ταυτόχρονα, για να κλείσουμε τον κύκλο των πυρκαγιών, είχαμε και τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά το προηγούμενο διάστημα στο μπάντμιντον.
1: Ναι, ήταν τρεις άνδρες που συνελήφθησαν. Φαίνεται ότι είχαν πάει στο κτίριο το παλιό για να προκαλέσουν βανδαλισμούς. Ξέσπασε η πυρκαγιά και αμέσως εγκατέλειψαν το σημείο. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής και η αστυνομία τους εντόπισαν και συνελήφθησαν. Φαίνεται να ήταν Ρωμά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και βιντεοληπτικό υλικό. Από το βίντεο λοιπόν η αστυνομία κατάφερε να φτάσει στους δράστες, τρία άτομα, όπως είπε η Κασιανή, οι οποίοι έβαλαν τη φωτιά εκεί στο θέατρο μπάντμιντον. Θυμάστε, ήταν ένα μαύρο σύννεφο καπνού που φαινόταν σχεδόν από όλη την Αθήνα εκείνη την ημέρα. Τελικά λοιπόν λύθηκε το μυστήριο και έχουμε συλλήψεις τριών ατόμων. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα με τις πυρκαγιές. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη, που θέλει, λέει, και νέες μεθόδους να δοκιμαστούν μαζί με τις παλιές στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Φωτιά με φωτιά. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Βαγγέλη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει στείλει ένα μεγάλο μήνυμα. Είναι λίγο δύσκολο να το διαβάσουμε στον αέρα. Καλημέρα και στον Λεωνάρδο. Καλημέρα Κωστή στην Κωνσταντσα. Θα έρθει και η μέρα για τη δική μου δικαίωση με την κυρία Κάτζου. η οποία είναι σε άδεια, για να μην ξεχνιόμαστε. Θα επιστρέψει όμως εκείνη από τη

0: Η Δευτέρα και θα φύγω εγώ, θα πάρω εγώ τη δική μου άδεια. Η κυρία Κάτζου θα είναι εδώ, η κυρία Βραχά θα είναι εδώ,
1: εδώ
0: από τη Δευτέρα,
1: βέβαια.
0: Κανονικότατα. Τώρα, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Και εδώ δώστε τώρα προσοχή. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets. Και κερδίσεις καλοκαίρι.
1: Ιωσήφ μου, το μόνο που λιώνει πιο γρήγορα από το παγωτό, ξέρεις ποιο είναι? Η υπόσχεση θα φάω μόνο ένα. Ευτυχώς τα Lidl έχει πολλές επιλογές, πάρα πολλές. Εκεί θα βρεις οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεσαι, αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα ακόμη ένα στην κατάψυξη. Διάλεξε γεύση, καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Εμένα αγαπημένη μου είναι η καραμέλα. Διάλεξε πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι ή και γρανίτα. Για ένα ακόμα πιο απολαυστικό καλοκαίρι, Lidl, γιατί αξίζει.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να φας μόνο ένα. Το υπογράφω αυτό από κάτω, το επιβεβαιώνω απόλυτα. Ένα. Καλημέρα στον Γιώργο. Αναφέρεται στις ανακυκλώσεις και λέει καίγονται γιατί πλέον δεν υπάρχει επιδότηση και έτσι τις κλείνουν. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πραγματικά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, αν βάλεις τον τελευταίο 1-2 χρόνια πόσες μονάδες έχουν καεί, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση όλο αυτό. Δηλαδή, κάτι γίνεται. Καλημέρα και στο Δημήτρη, περιμένοντας λέει το νέο δίσκο του Μανώλη Μητσιά, τα απαγορευμένα. Έχουμε εξέλιξη, γιατί χθες εξέδωσε ανακοίνωση ο γιος του Μανού Χατζηδάκη που εξηγεί τους λόγους της απαγόρευσης. Θα τη διαβάσουμε στη συνέχεια και θα την σχολιάσουμε. Καλημέρα και στο Γιάννη. Παιδιά, λέει, τι γίνεται στο ποτάμι στον Κηφισό? Είμαστε σταματημένοι εδώ και 15 λεπτά. Αγαπητέ Γιάννη, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, έχουμε τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος μόλις μπήκε στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου να μας δώσει την κίνηση στους δρόμους. Έλα Σιλβέιν, παιδί μου.
2: Παρόν εδώ. Bonjour. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γαλλική απικία.
0: Τη Εθνική Γαλλία, αγόρι μου. Ελλάς Γαλλία Συμμαχία.
2: Τον πείσαν εύκολα δεύτερη μεταγραφή σε δύο εβδομάδες. Καλή προσθήκη. Καλή, προσθήκη.
0: Καλή, ε. Σ' άρεσε.
2: Πήρε
0: ο Παναθηναϊκός χθες
2: είχε...
0: τον Σιλβέιν Φρανσίσκο. Από τη Βιλερμπάν, ήταν ο κορυφαίος γκάρτ πέρσι στην Ευρωλίγκα. Με πολύ υψηλό μέσο όρο στο σκορ, με assist, με διάφορα εκεί πέρα. Καλός παίκτης, καλός, χρήσιμος μπορώ να πω. Έλα παιδί μου.
1: Γιατί δεν απάντας δεν πήρατε κι εσείς δύο χθες? Τον Ορτέγα κι άλλον ένα δεν ήρθε χθες.
2: Στο ποδόσφαιρο.
0: Για τον μπάσκετ λέμε.
2: Για τον μπάσκετ.
0: Τώρα λέμε για τον μπάσκετ. Εδώ πέρα, όπου δημιουργείται μια υπερδύναμη. Τώρα όπως και να το κάνουμε, δηλαδή αν δεις το ρόστερ, μόνο που το βλέπεις το ρόστερ, δηλαδή σε πιάνει ένα σύγκριο, ρε παιδί μου.
1: Έτσι δεν λέγατε και πέρυσι. Εμάς θα μας τρελάνετε.
2: Εμάς όχι.
0: Και εσύ Κασιανή. Τέλος πάντων, για κάτσε, γιατί ο Γιάννης τώρα εδώ είναι 15 λεπτά σταματημένο στο ποτάμι. Τι γίνεται, Παναγιώτη?
2: Καλός ο Φρανσίσκο, 16,5 μέσο όρο πόντους είχε πέρσι, 42 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα. Απλά μην ξεχνάμε τα πρώτα του βήματα που καθιερώθηκε, ήταν στα ελληνικά παρκέ. Βασίλης Πανούλη προπονητή.
0: Σωστό, σωστό. Για πες μας τώρα, τι γίνεται στον Κηφισό.
2: Στον Κηφισό μίλησα με την Τροχέα. Αυξημένη η κίνηση στην Κάθοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην Άνοβα από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μου είπανε ότι γίνονται έργα στο ύψος της μεταμόρφωσης.
0: Α, ωραία.
2: Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη και Πατησίων. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο σε ύψος του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχερία έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πιο πύκνη εκεί η κίνηση σήμερα, δεν έχει τόσο γιατί παίζουν στο ΆΚΑ, στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρο.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
12: και 6976 55 73 49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
15: Καφέ Μπαρ Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
15: See you at Corner.
3: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.
16: Μότορ για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
19: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
20: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μια καλημέρα στον κύριο Βεριώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Ήδη την έχει μεταφέρει η Κασιανή στην αίθουσα σύνταξης για να το ψάξουμε το θέμα και να επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως για την πληροφορία. Έχετε την εκτίμησή μας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Κύριε Καλαμαράκη, λέει, είστε σίγουρος ότι αυτός με τα γαϊδουράκια τα έσαιρνε? Ναι, Παναγιώτη, γιατί έχει δημοσιευτεί το βίντεο από τοπικό μέσο ενημέρωσης της Ερόδου. Και είναι ένα βίντεο το οποίο συνοδεύει την καταγγελία η οποία θα πάει στις αρχές. Οπότε δεν μπορεί να μας ξεγελάσει το μάτι μας. Το είδαμε αυτό. Υπάρχει ρεπορτάζ από τοπικό μέσο ενημέρωσης που έχει δημοσιεύσει το βίντεο. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη, εκεί στη Δυτική Μάνη. Καλημέρα και στο Χρήστο, και εκείνος εκφράζει την ανησυχία του και για τα ζώα τα οποία χάνονται σε αυτές τις πυρκαγιές. Να δείτε, λέει, πόσα ζώα θα βρεθούν δεμένα μετά, πόσοι σκύλοι που δεν φρόντισαν οι ιδιοκτήτες τους, ξέρεις, να τα ελευθερώσουν. Είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε συχνά. Καλημέρα στον Νίκο το Βασιλιάδη. Για τον Φραντζίσκο, δύσκολα, λέει, τον πήραν. Τι να κάνουμε, παλικάρι μου, έστω και την τελευταία στιγμή ήρθε. Ενώ ο Γιώργος από την άλλη με το ταξί λέει ότι καλημέρα, κοντεύει να φύγει ο μήνας και το ποτάμι έχει την κίνηση του χειμώνα.
1: Έχει δίκιο σε αυτό. Η κίνηση δεν έχει πέσει καθόλου. Και παρόλο που κοντεύουμε Αύγουστο, νομίζω ότι αυτό που λέγαμε ότι δεν θα φύγει πολλοίς κόσμος για διακοπές ή ότι επιλέγουν σύντομα τριήμερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, φαίνεται και στην κίνηση στην Αθήνα αυτό το πράγμα.
0: Από την άλλη, ο Κώστας, που είναι δικός μου άνθρωπος, λέει: το παγωτό τρώγεται με την κουτάλα της σούπας. Όλοι το ξέρουν αυτό. Καλημέρα. Δικός μου είσαι, Κώστα, έχεις την αγάπη μου. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνσι. Πάει και ο Ιούλιος, λέει: μία και μία έμειναν με την άδειά σου. Ναι, αύριο είναι η δική μου τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Θα την κάνουμε εδώ μαζί με την Κασιανή. Είχα προετοιμάσει διαφορετικά τη σημερινή και την αυριανή εκπομπή. Ήθελα να κάνουμε έναν απολογισμό με τη μορφή best of. Δηλαδή τα καλύτερα που ακούσαμε σε αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο από το Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα. Βέβαια η επικαιρότητα είναι διαφορετική και βέβαια ήταν απόλυτα λογικό να ξεκινήσουμε με τις φωτιές. Αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία, γιατί θα είμαστε μέχρι τις 11, να κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή σήμερα και αύριο.
1: Απολαυστική αναδρομή θα είναι αυτή.
0: Ναι, τα καλύτερα που ακούστηκαν.
1: Ο Γιώργος λέει: ποια κυρία γελάει έτσι όμορφα στο background? Είναι η Μαρία Ψάλτη, το κορίτσι μας.
0: Η Μαρία Ψάλτη απέναντι στην επιμέλεια του ήχου, βεβαίως. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην ανεμοδαρμένη Πάτμο. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλημέρα και προσοχή και εκεί. Καλημέρα και στον Πάνο στο Φορτηγό. Καλή δύναμη, φίλε. Βλέπαμε νωρίτερα με την Κασιανή ρεπορτάζ για τους τουρίστες οι οποίοι έχουν πάει στη Μεσσηνία, έχουν πάει για παράδειγμα στη Μεθόνη και ψάχνουν να βρούνε πού γυρίστηκε η Οδύσσια. Δηλαδή, παιδιά, έχει κάνει καλό. Χωρίς πλάκα τώρα. Το πρώτο πράγμα που ρωτάνε λοιπόν με το που πηγαίνουν είναι πού γυρίστηκε η Οδύσσια. Θέλουν να πάνε να δούνε τα μέρη στα οποία γυρίστηκε η Οδύσσια. Βέβαια, δεν έχει γυριστεί φυσικά ολόκληρη στην Ελλάδα, έχει γυριστεί και στο Μαρόκο. Και στην Ιταλία κάποιες σκηνές, αλλά κάποιες από αυτές, όπως λέγαμε, για παράδειγμα η σπηλιά του Κύκλοπα είναι η σπηλιά του Νέστορα πάνω από την Βοηδοκοιλιά. Οπότε εκεί, όπως πηγαίνεις Βοηδοκοιλιά, πάνω σπηλιά Νέστορα, εκεί θα τους στέλνουμε τους τουρίστες. Όπως για παράδειγμα το άλλο το βίντεο το είδες από τα Κουφονίσια, με την παραλία την Ιταλίδα.
1: Όχι, δεν το είδα. Τι είναι αυτό?
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι, αλήθεια, δεν το είδα.
0: Έχουν ανεβάσει ένα βίντεο λοιπόν από την παραλία Ιταλίδα. Είναι μια από τις πιο φημισμένες στα Κουφονίσια. Και αυτό το οποίο γράφουν σαν σχόλιο είναι: Παγκράτη με άμμο. Δεν μπορείς όχι να καθίσεις, να περάσεις. Κοίτα εδώ, να. Κοίτα εδώ.
1: Πότε έγιναν Μύκονος στα Κουφονίσια?
0: Παιδί μου, γίνεται χαμός. Είναι αυτό το οποίο λέμε με τον υπερτουρισμό και όλα τα υπόλοιπα. Τα Κουφονίσια, τα οποία τι είναι, μια σταλιά είναι. Έγιναν ξαφνικά μόδα όταν τα ανακαλύψαμε, εκεί από τη δεκαετία του 90 και μετά, και τώρα γίνεται τέτοιος πανικός.
1: Πάταμε να σε πατώ, κανονικότατα.
0: Δεν μπορείς να περπατήσεις, όχι να καθίσεις. Δηλαδή τώρα ευχαριστιέσαι αν πας και συναντήσεις αυτή την κατάσταση?
1: Όχι.
0: Δηλαδή κρίμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή κρίμα πραγματικά. Και πολύ εύστοχος ο χαρακτηρισμός: Παγκράτη με άμμο. Είχες κάποιο νεότερο?
1: Ναι, ναι, έχουμε ενημέρωση από τη Στασή. Υπήρξε όντως είσοδος ατόμου στις γραμμές. Διήρκησε 5 λεπτά το συμβάν και έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μέτρο που είχαμε νωρίτερα το μήνυμα.
0: Μας είχε στείλει λοιπόν νωρίτερα μήνυμα ο Γιώργος και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει κάποιο περιστατικό στο μέτρο με άτομο το οποίο κινείται στις γραμμές.
1: Και υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Έχει φύγει το άτομο, έχουν αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, γίνονται κανονικά τα δρομολόγια στη γραμμή 2.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά, σήμερα? Τι γίνεται? Κίνηση παντού, κολλημένη στο ποτάμι. Δεν λειτουργούσε ο προαστιακός. Είχε αφήσει η Hellenic Train εκεί τους ανθρώπους στη μέση του πουθενά, χωρίς καμία ενημέρωση. Τώρα μαθαίνουμε κάποιος κατέβηκε και περπατούσε στις γραμμές του μετρό. Παιδιά, είμαστε και 30 Ιουλίου. Έχουν και σφίξει οι ζέστες, έχουμε και τα προβλήματα. Ψυχραιμία, έτσι. Καλημέρα και στο Σταύρο, στα Γιάννενα. Να είσαι καλά, αγαπητέ Σταύρο. Ο Παναγιώτης από την άλλη μου λέει: αν κάνεις best of, σε παρακαλώ, μπορείς να βάλεις τα καλύτερα Σαρδάμ της Αμαλίας. Δεν μπορώ να διαλέξω, φίλε. Πού να διαλέξεις τώρα εκεί πέρα? Αλλά έχω κάνει και εγώ ένα καλό τον τελευταίο καιρό. Έλεγα αυτή την αναφορά της C-Jets. Εκεί πέρα λοιπόν έχει Μύκονο, έχει και Νάξο κτλ. Και πήγα να το πω εγώ γρήγορα γιατί βιαζόμουν και είπα: ανακάλυψα νέο νησί των Κυκλάδων. Είναι η περίφημη Μίξος. Είπα, αν θέλετε να πάτε στη Μίξο γρήγορα κτλ. Νέο νησί λοιπόν στις Κυκλάδες. Είναι και Παρθένο γιατί δεν έχουν προλάβει να το επισκεφθούν. Είναι η αγαπημένη όλων Μίξος. Καλημέρα Παναγιώτη, εκεί ακριβώς γυρίστηκε η Οδύσσια, εκεί που περιγράφεις. Να σε καλά, καλημέρα και στο Χρήστο, στην 112 Πτέρυγα Μάχη, στην Ελευσίνα.
1: Γεια σου ρε Χρήστο.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Τώρα πριν πάμε στα δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπορείτε τώρα λοιπόν να μπείτε στο ΔΕΗ.gr και να μάθετε περισσότερα.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters, φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο είναι η πιο δύσκολη, καθώς έχει πολλαπλά μέτωπα και λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η καταστροφή είναι τεράστια. Φοβάμαι ότι υπήρξε εμπρισμός, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, Γιάννης Ταταράκης. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στο Πλωμάρι της Μυτιλίνης και στη Σιτία. Η κατάσταση είναι καλύτερη. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Χριστόφας. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Δύο στο Νότιο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και ένα στον Αγερανό Γηφίου από παθολογικά αίτια. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι 8 συλλήφθητες που κατηγορούνται για απόπειρες εμπρισμού και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Ηράκλειο, Ερέτρια, Εύβοιας, Γήθιο, Λακωνίας και Πάρο. Ανάμεσά τους είναι ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκου Σέντερ. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Κόκκινο Μήλο, Περιστέρη και από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Κυφισίας Μεσογείων Αθηνών Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο γκάρτ Σιλβέν Φρανσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αχ, η Νταϊάννα. Που λες, Κασιανή μου, το 1956, ο 15χρονος τότε Πολάνκα πηγαίνει στην εκκλησία του Αγίου Ηλία στην Οτάβα. Εκεί, μερικά στασίδια παραπέρα, θα δει την 17χρονη Νταϊάννα Αγίου.
1: 17χρονη κιόλας.
0: Και θα την ερωτευτεί αμέσως. Είναι όμως πολύ ντροπαλός για να την πλησιάσει και να της μιλήσει, οπότε αρχίζει να γράφει ένα τραγούδι. Το ξεκινάει στο μυαλό του. Μέσα σε 20 λεπτά το έχει έτοιμο.
1: Στα 15 του όλα αυτά.
0: Στα 15 του. Το τραγούδι, όπως άκουσες, ξεκινάει με το στίχο «I'm so young and you're so old». Φαντάσου δηλαδή πόσο μεγαλύτερη του φαινόταν εκείνος 15 και εκείνη 17.
1: Έτσι.
0: Δεν είχε ευτυχή κατάληξη βέβαια αυτός ο έρωτας. Οι δυο τους παρέμειναν δύο καλοί φίλοι, αλλά η Νταϊάννα έμεινε στην ιστορία με το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Πολάνκα, γεννημένος σαν σήμερα, 30 Ιουλίου του 1941, έφτασε το 85. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η μοναδική μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του, έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Το πιο γνωστό όλων και η μεγαλύτερη επιτυχία όλων, ποια ήταν, Μαρία, παιδί μου? Ποιο?
2: Το Crazy Love.
0: Το Crazy Love, λέει. Οκ, και το Crazy Love. Αλλά το τραγούδι που έγινε μεγαλύτερη επιτυχία παγκοσμίως δεν το ερμήνευσε εκείνος, έγραψε τους στίχους του My Way του Frank Sinatra. Είναι δική του η στίχη. Το τραγούδι είναι γαλλικό, είναι διασκευή. Και τους αγγλόφωνους στίχους έχει γράψει ο Πολ Άνκα. Έτσι, για να χαλαρώσουμε και λίγο, πάλι καλά που έχουμε και τη μουσική. Βέβαια, θα επανέλθουμε στη συνέχεια και με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη σχετικά με την απαγόρευση. Θα ακούσουμε λοιπόν και τη δική του εκδοχή για τα πράγματα. Αλλά 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου. Την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Κασιανή είχε οργανώσει άψογα την ενημέρωσή σας σχετικά με τα νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών και γι' αυτό το λόγο...
1: Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο. Μας είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι εμπρισμός, από εμπρισμό ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, μεγάλη πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια και στάβλους. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά παραμένουν σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων. Μας είπε κιόλας ότι οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 με 13 μποφόρ. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση εκεί παραμένει κρίσιμη. Με τον Δήμαρχο Λέσβου, που υπάρχει και η φωτιά στο Πλωμάρι που ξέσπασε και εκείνη χθες, μας είπε και ο κύριος Χριστόφας ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Κατά κύριο λόγο, η φωτιά έκαψε ελαιόδεντρα. Ενώ είπαμε και ότι έχει οριοθετηθεί και η φωτιά στη Σιτία. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο των εθελοντών. Αυτό που μας έκανε εντύπωση, νομίζω περισσότερο από αυτά που μας είπε, είναι ότι οι πυροσβέστες δεν είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Και ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές, γιατί και οι ίδιες οι πυρκαγιές έχουν αλλάξει. Έχουν γίνει αυτές οι mega fires που λέμε, που είναι απρόβλεπτες και δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε όπως τις αντιμετωπίζαμε παλιότερα.
0: Και βέβαια ο τραγικός επίλογος, έτσι, οι τρεις νεκροί πυροσβέστες, οι δύο στην Κρήτη, 25 και 55 ετών, επί 58 αν δεν κάνω λάθος, μικρή σημασία βέβαια, έχει δύο άνθρωποι χάθηκαν εκεί και ένας 27χρονος στο Γήθιο, υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής. Τρεις άνθρωποι λοιπόν έπεσαν την ώρα του καθήκοντος, μαχόμενοι για να υπερασπίσουν τις ζωές και τις περιουσίες των ανθρώπων. Βελτιωμένη λοιπόν η κατάσταση, αλλά από εκεί και πέρα σε επιφυλακή και στο Ρέθυμνο και στη Μυτιλίνη, κυρίως όμως στο Ρέθυμνο, επειδή λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Καλημέρα στον φίλο ο οποίος μας ακούει στην Νορβηγία, στο Όσλο, είναι ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Και στέλνει το μήνυμα σχετικά με το παγωτό, με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και λέει: επίσης σήμερα διαπίστωσα ότι δεν χρειάζεται οικογένεια για να φας οικογενειακό παγωτό. Καλημέρα από το Όσλο, μία και σήμερα. Έρχεται στην πατρίδα για το καλοκαίρι. Με το καλό. Να περάσεις όμορφα, φίλε. Καλό καλοκαίρι. Αυτή τη διαπίστωση την έχω κάνει εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καλημέρα και στη Σούλα, στη Χαλκιδική. Καλημέρα κυρία Σούλα, να είστε καλά, καλές βουτιές. Φροντίζει καθημερινά να υπενθυμίζει με το μήνυμά τη ότι είναι στην Ξαπλώστρα, στην Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, γιατί ακούει ταυτόχρονα και καλά τώρα. Τι ακούει, τέλος πάντων. Περισσότερο στέλνει μήνυμα για να μας πάει τα νεύρα. Με τα καύσιμα τι γίνεται, παιδιά, γιατί ο προεδράρας, ο Τραμπ, συνέχισε τα χτυπήματα χθες εκεί στο Ιράν. Είπε θα τους τελειώσουμε, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τους πλήξουμε μέχρι τέλους. Άρχισε πάλι να βγάζει τις κραυγές του, θα τους νικήσουμε, λέει, δεν έχουν καμία πιθανότητα. Συνεχίζει λοιπόν αυτός να χτυπάει, συνεχίζει και το πετρέλαιο.
1: 92,45 αυτή την ώρα, δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Μπράβο, πολύ μεγάλη επιτυχία, μπράβο. Από εκεί και πέρα, οι τιμές που έχω καταγράψει εγώ σήμερα, Κασιανή μου, είναι οι ακόλουθες. Αμόλυβδη 2048. Σταθερή. Σε όσα πρατήρια πέρασα, 2048, καρφωμένη. Το ντίζελ είχε κάποιες διακυμάνσεις. Στο ένα πρατήριο ήταν 2049, πάνω από την αμόλυβδη. Στο επόμενο πρατήριο, 2055.
1: Ακόμα πιο πάνω.
0: Και όταν συνέχισα και ανέβηκα ακόμα παραπάνω, 2059.
1: Όσο ανεβαίνουμε, ανεβαίνει.
0: Όσο ανεβαίνουμε, ανέβαινε και η τιμή. 2049, 2055, 2059. Είχαμε ακούσει από τους ανθρώπους της αγοράς ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειώσεις. Φτάσαμε Πέμπτη, μειώσεις δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Και περιμένουμε και από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει και αυτή η επιδότηση 10 λεπτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Από το Σάββατο. Από την 1η Αυγούστου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι σε ισχύ η επιδότηση.
1: Αν όμως υπάρχει αύξηση το Σάββατο, ας πούμε, στο πετρέλαιο, δεν θα τη δούμε ποτέ.
0: Μα έλεγαν λοιπόν οι γνωρίζοντες, οι άνθρωποι της αγοράς και οι πρατηριούχοι, ότι περιμένουμε μειώσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Να δούμε κάποιες μειώσεις. Εδώ όχι, δεν βλέπουμε μειώσεις. Εδώ βλέπουμε καθημερινά αυξήσεις. Ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, έτσι. Το οποίο έχει φτάσει να είναι υψηλότερα από την αμόλυβδη.
1: Αφού συνεχίζει και χτυπάει ο Ντόναλτ.
0: Ναι, όλα ο Ντόναλτ μου φαίνεται θα τα φορτωθεί, αλλά τέλος πάντων. Αυτές τις τιμές πάντως καταγράψαμε σήμερα το πρωί. Καλημέρα και σε σένα Παναγιώτη. Όχι φίλε, Μίξο είχα πει. Μίξο, όχι Μίξονο. Είχα πει Μίξονο. Μπορεί κιόλας. Ενδεχομένως. Κρατάω μια επιφύλαξη. Καλημέρα και στο Φώτη. Δεν υπάρχει σάλιο, λέει, για διακοπές. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε ότι φέτος ή δεν θα πάνε καθόλου ή θα πάνε ελάχιστες ημέρες σε κάποιον κοντινό προορισμό, είτε σε κάποιο φιλικό σπίτι, είτε στο χωριό.
1: Στο πατρικό και τα λοιπά.
0: Ακριβώς αυτό. Καλημέρα και στον Χρήστο στη Νέα Σμύρνη. Να σε καλά, Χρήστο. Και ο Σωτήρης μια υπενθύμηση για όλους, λέει. Όταν πάμε διακοπές, οι εργαζόμενοι δεν είναι δούλοι. Και επειδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται χαμός στους τουριστικούς προορισμούς, υπομονή, ευγένεια και χαμόγελο.
1: Γιατί 15 Αύγουστο και στο χωριό σου, στην Κολοπετινίτσα, να πας, θα αργήσεις να το φας το φαγητό σου, να πιεις τον καφέ σου. Λίγο υπομονή και οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν και από τις αρχές καλοκαιριού, από την άνοιξη και έχουν κουραστεί.
0: Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Σε καταλαβαίνω, αγαπητέ Γιάννη. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σου. Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Βαγγέλη, με πιάνεις αδιάβαστο. Δεν γνωρίζω τις δηλώσεις τις οποίες αναφέρεσαι. Εάν έχεις κάποιο link, πολύ ευχαρίστως να μας το στείλεις. Αλλά επειδή πραγματικά δεν τις γνωρίζω, δεν θέλω να τοποθετηθώ.

0: Καλημέρα και σε σένα Κωστή και στον Δημήτριο. Άντε πάλι με τα ΣΥΚΑ. Τα είπαμε φίλε, τα ΣΥΚΑ φτάνει. Ακούσαμε και τις τιμές από τους ακροατές μας. Φτάνει μέχρι εκεί. Τώρα πάμε παρακάτω γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Αγαθονήσι. Μετά τη Λέρο επισκέφθηκε και το Αγαθονήσι. Από όπου έστειλε μήνυμα και για την ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν οι ακρίτες στα νησιά μας, αλλά και για το μεταναστευτικό. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έστειλε το μήνυμα λοιπόν πάλι από το Αγαθονήσι, ενώ ανακοίνωσε και την πρόθεση που υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης για τους κατοίκους εκεί στο Αγαθονήσι να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με ηλεκτρικά, ώστε το Αγαθονήσι να γίνει ένα νησί ηλεκτροκίνησης. Θετικό ακούγεται, να δούμε αν μπορεί να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα.
2: Μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε. Να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν σε ηλεκτρικά οχήματα, και τα οχήματα του Δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης.
0: Θα πρέπει φυσικά να υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές, οι σταθμοί φόρτισης δηλαδή.
3: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, όσο και ηλεκτρικά οχήματα και να τους πας, αν δεν έχεις αρκετά σημεία τους σταθμούς φόρτισης, δεν υπάρχει νόημα να τα αντικαταστήσουν.
0: Πάντως φτάνουμε λοιπόν τώρα στις 30 Ιουλίου σήμερα, με το που μπαίνουμε στον Αύγουστο. Θέλω να πιστεύω ότι θα πέσουν και οι ρυθμοί και από τους πολιτικούς αρχηγούς, θα κρατήσουν και εκείνοι δυνάμεις, να ξεκουραστούν και εκείνοι λίγο, ώστε να επανέλθουν μετά το 15 Αύγουστο και να μπουν δυναμικά στην επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, στην άνοιξη του 27. Οπότε θα πρέπει να κρατήσουν δυνάμεις για το τελικό ντεμαράζ.
3: Τα μπάνια του λαού, Ιωσήφ μου, να τους αφήσουν να γίνουν τα μπάνια του λαού.
0: Τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, χθες εξέδωσε ανακοίνωση ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, σχετικά με την απαγόρευση και το θόρυβο που προκλήθηκε μετά την απαγόρευση αυτή στον Εμμανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Έχει βγάλει λοιπόν αυτή την ανακοίνωση που είναι η απάντηση επί της ουσίας. Και αναφέρει συγκεκριμένα: μετά από όλα αυτά που έχουν υποθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κύριο Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Γιάννης Οφωνιάς, όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η απαγόρευση είχε εξ αρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει. Προφανώς, λέει, και συνειδητά επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια ώστε να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζηδάκη. Επομένως, λέει, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις. Επίσης συνεχίζει ο κύριος Χατζηδάκης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος σε συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο θέαμα. Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς θα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ' επέκταση σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν. Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες, ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο, είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιωτελή κίνητρα, καταλήγει η ανακοίνωση του Γιώργου Χατζηδάκη. Αυτό λοιπόν που λέει είναι ότι η απαγόρευση αφορούσε στην εταιρεία παραγωγής της συναυλίας και όχι στον Μανώλη Μητσιά. Μπορώ να το καταλάβω, το αποτέλεσμα όμως δεν αλλάζει. Δηλαδή ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος είναι ένα κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας, του ελληνικού τραγούδιου, βρέθηκε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να μην μπορεί να ερμηνεύσει ένα τραγούδι το οποίο του εμπιστεύτηκε ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος το 1977. Εάν υπάρχουν λοιπόν αντιπαραθέσεις μεταξύ εταιριών παραγωγής, εταιριών πνευματικών δικαιωμάτων, ακόμη και προσώπων, όπως καταλαβαίνω από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Χατζηδάκης, αυτό έχει λίγη σημασία. Το αποτέλεσμα και αυτό το οποίο εισπράττουν οι πολίτες και αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν στο θέατρο εκεί στο Οδείο, αλλά και αυτό που εισπράττουμε εμείς, είναι ότι απαγορεύθηκε στον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Τώρα όλα τα υπόλοιπα.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι δικαιολογία το ότι τσακώνουμε με την εταιρεία παραγωγής και έτσι του απαγορεύω σε συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής όταν κάνει συναυλίες να παίζει τραγούδια του Χατζηδάκη? Και τι σημαίνει δεν ανήκει στο κοινό? Σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια του, του Μάνου Χατζηδάκη? Στο γιο του?
0: Πνευματικά δικαιώματα και η διαχείριση,
3: ωραία, εντάξει,
0: και η διαχείριση του έργου ανήκουν δικαιωματικά σε όποιον έχει ορίσει ως κληρονόμο του. Και είναι στην προκειμένη περίπτωση εδώ ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη. Άλλες περιπτώσεις τα έχουν παραχωρήσει είτε σε ιδρύματα είτε σε οργανισμούς ή πολλές φορές έχουν πωληθεί. Έτσι, συμβαίνει αυτό. Αυτά λοιπόν για τη διαχείριση. Το έργο όμως, με το που θα κυκλοφορήσει, ένα τραγούδι, έχει φύγει από το δημιουργό. Έχει φύγει από το δημιουργό, έχει ταξιδέψει, έχει γίνει κτήμα του λαού. Ειδικά αν το έχει αγαπήσει και αν έχει αυτή την ανταπόκριση επί ολόκληρες δεκαετίες. Είναι αυτό που έλεγα και χθες. Άλλο τα πνευματικά δικαιώματα και άλλο το πνευματικό έργο.
3: Ιωσήφ, το έχουμε δει και άλλες πολλές φορές. Το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό. Δηλαδή μπορεί να είναι το νόμιμο ο Γιώργος Χατζηδάκης να επιτρέπει στον Τάδε ή στο Δίνα να παίζει τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και σε κάποια όχι, αλλά το ηθικό δεν είναι αυτό.
0: Ακούσαμε πάντως, όπως είχαμε υποχρέωση, και την πλευρά του κυρίου Χατζηδάκη και γι' αυτό διαβάσαμε και την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε τώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος πάει γυρεύοντας, γι' αυτό έχει ξαναμπεί στο στούντιο. Θέλει να ακούσει και άλλα για τον Σιλβέη Φραντζίσκο. Δεν θα του κάνω τη χάρη, θα τον αφήσω λίγο να χαλαρώσει, εφόσον υποσχεθεί και εκείνος ότι θα μας δώσει καλύτερα νέα για την κίνηση στους δρόμους.
4: Καλημέρα και πάλι. Ανάλογη με την προηγούμενη ώρα, εικόνα της κίνησης. Τώρα για τον Φραντζίσκο, δεν ξέρω πώς με λυπήθηκε τώρα ο Ιωσήφ, αλλά το εκτιμώ και πάω να πω τι γίνεται στους δρόμους.
0: Για πες μας, Παναγιώτη.
4: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό, στην Άνοβο από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάθοβο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο του Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια έχουμε στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε συναντήσουμε και στην επόμενη ώρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Τα Μπαγκέρα είναι, λέει, ήθελαν να τραγουδήσουν σε συναυλία που έβγαλαν χρήματα και πληρώθηκαν μουσική χωρίς να πληρώσουν δικαιώματα. Φάουλ και σωστός ο Χατζηδάκης. Ή επειδή τα είχε με την εταιρεία, ο Χατζηδάκης πήρε μπάλα και τους υπόλοιπους και δεν επέτρεψε να παιχτούν κομμάτια ανεξάρτητα από τα δικαιώματα. Φάουλ, λέει, που το έχει ξανακάνει. Καλημέρα και σε σένα, Δημήτρη. Καλημέρα και στη Μαρία, η οποία έχει κάνει μια καταγγελία. Και οφείλουμε να τη διαβάσουμε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, λέει, σχετικά με τα ΕΛΤΑ και τη Στασί. Τα ΕΛΤΑ, λέει, από τότε που πουλήθηκαν, σταμάτησαν να φέρνουν την αλληλογραφία, εδώ που μένω στον Πειραιά. Έρχονται κάθε 3 με 4 μήνες μία φορά. Βέβαια, λέει, η αλληλογραφία δεν έρχεται όλη. Η Στασί το ξέρει αυτό, και όπως και οι τράπεζες, και αντί να μας στείλουν την αλληλογραφία με courier, δεν τα στέλνουν, με αποτέλεσμα, επειδή καθυστέρησα να πληρώσω ένα πρόστιμο 36 ευρώ μία ημέρα, να μου έρθει μετά από 1,5 χρόνο το πρόστιμο 184 ευρώ, γιατί η Στασί δεν δέχεται τίποτα ούτε να πληρώσω το υπόλοιπο των 36 ευρώ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Μπορώ να την καταλάβω τη Μαρία. Βλέπω καθημερινά τέτοια περιστατικά με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν με την αλληλογραφία, για να μην πω για τους λογαριασμούς ρεύματος και άλλων, που έρχονται πάντα όταν έχει λήξει η ημερομηνία. Δηλαδή, λήγει στις 10 του μηνός ο λογαριασμός και εσύ τον παίρνεις στα χέρια σου στις 20 και στις 25. Οπότε καταλαβαίνω αυτό που λέει η Μαρία. Για άλλη μια φορά, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την καθυστέρηση που υπάρχει στην αλληλογραφία με τα ΕΛΤΑ. Καλημέρα, Μαρία.
3: Και ξέρεις, δεν είναι όλοι, δεν είναι σε όλους εύκολο να κάνουν ηλεκτρονικούς τους λογαριασμούς τους και να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν και άνθρωποι που ούτε mail έχουν, ούτε κινητό έχουν, ούτε μπορούν να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο και περιμένουν από την αλληλογραφία.
5: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Στα 94 του χρόνια ο Ντίνο Σάνι εξακολουθεί να γράφει ιστορία. Ο παλέμαχος μέσος Βραζιλίας παραμένει μέχρι και σήμερα ο γυρότερος εν ζωή ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν μέλος της θρηλυκής Σελεσάο στη διοργάνωση του 1958 και συνέβαλε στην πρώτη κατάκτηση του τροπαίου από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο Σάνι αγωνίστηκε στα δύο πρώτα παιχνίδια του τουρνουά πριν ένα σοβαρό τραυματισμό τον αφήσει εκτός συνέχειας. Παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξε τον τελικό, ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας που κέρδισε με 5-2 τη Σουηδία και άλλαξε την ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλογή.
5: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Ανακαινίζεις.
10: Χτίζεις.
12: Βάφεις.
10: Ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές.
10: Ανακατασκευές.
12: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
10: Σοβάδες.
12: Βαψίματα.
10: Σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις.
10: Χτίζεις.
12: Βάφεις.
10: Ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
14: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, κρυοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
20: Ράδιο Σάμος
21: FM στους 102.
22: Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
23: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού. Ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος

0: απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης.
1: Καλημέρα και στον Γιώργο. Αλίευσα, λέει, ένα θέμα στο διαδίκτυο και θα ήθελα, λέει, να το σχολιάσετε. Στην Κίνα, νέοι μοιράζονται ακόμα και το κρεβάτι τους με αγνώστους για να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος ζωής. Φαίνεται ότι υπάρχει εκεί μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει στεγαστική κρίση. Λέτε, λέει, να δούμε τέτοιες εικόνες εδώ και στην Ελλάδα με το κόστος ζωής το οποίο έχει φτάσει στο Θεό, ενίκια, καύσιμα, σούπερ μάρκετ κτλ. Εντάξει, στην Κίνα βέβαια είναι και 1,5 δισεκατομμύριο πώς είναι, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν ανάλογα προβλήματα για να λέει εκεί πέρα ότι μοιράζονται ακόμα και το κρεβάτι τους με αγνώστους. Εδώ δεν μιλάμε απλά για συγκατοίκηση, μιλάμε τώρα ότι είναι και στο ίδιο κρεβάτι. Φαντάστε για τι κατάσταση μιλάμε.
0: Ναι, νοικιάζω εδώ τη θεσούλα την αριστερή, εγώ πιάνω πάντα τη δεξιά και την αριστερή τη νοικιάζω σε άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Κοίτα, στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα της, ούτε της συγκατοίκησης, πόσο μάλλον το να το βάλεις τον άλλον στο κρεβάτι σου. Αλλά με το κόστος ζωής που υπάρχει, πράγματι τα νεότερα παιδιά, αν δεν έχουν κάποιο συγκάτοικο, δεν νομίζω ότι μπορούν να νοικιάσουν μόνοι του σπίτι με τις τιμές που κυκλοφορούν.
1: Γι' αυτό ανησυχεί ο Γιώργος, μήπως την αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα, κατάλαβες. Και έχει σήμερα ένα εξαιρετικό θέμα η απογευματινή. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, το μέσο ενίκιο στην Αττική το 2026 ήταν 785 ευρώ. Το μέσο ενίκιο. 785 ευρώ. Είναι τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική στεγαστική κρίση, όπου καταγράφονται ανατιμήσεις 85% στα ακίνητα από το 2016, ενώ ταυτόχρονα τα εισοδήματα έχουν αυξηθεί 47% από το 2016. Δηλαδή 85% τα ακίνητα, 47% τα εισοδήματα. Πάνω, λέει, από 200.000 ευρώ είναι το κόστος για το 55% των κατοικιών στην Ελλάδα. Περισσότερες από τις μισές, δηλαδή, κοστίζουν πάνω από 200.000 ευρώ.
0: Φαντάσου τώρα να έχεις το μέσο μισθό. Ο μέσος μισθός υποτίθεται ότι είναι στα 1.500 ευρώ σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και να έχεις ενίκιο 785 ευρώ. Μπορείς να βγάλεις το μήνα? Δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα.
1: Με τίποτα. Και αυτός είναι ο μέσος όρος, έτσι. Ο μέσος όρος στην Αττική για το 2026. 40% λέει του εισοδήματος δαπανούν για στέγαση 2 στα 5 νοικοκυριά, ενώ 12 με 13% του στεγαστικού αποθέματος παραμένει κενό, και μιλάμε κυρίως για παλιές κατοικίες οι οποίες δεν μπαίνουν πλέον στην προσφορά και επιδεινώνουν το πρόβλημα. Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία σήμερα από το ρεπορτάζ της απογευματινής, βασισμένη στα στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 785 ευρώ μέσο ενίκιο για την Αττική το 2026. Και επειδή λέμε για την ακρίβεια, πέρα από τα καύσιμα τα οποία συζητήσαμε και νωρίτερα και βλέπουμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι τιμές, η ακρίβεια φυσικά χτυπάει τα νοικοκυριά και στα σούπερ μάρκετ. Τι λένε οι πολίτες? Πάμε να πάρουμε μια γεύση λοιπόν. Θα πάμε, πού θα πάμε, στις Σέρρες θα πάμε. Τις αγαπώ πολύ τις Σέρρες. Εκεί βγήκανε τα κανάλια και ρωτήσανε τους καταναλωτές για το πώς βλέπουν τις τιμές. Είναι δύο οι απόψεις. Θα ακούσουμε πρώτα αυτούς που λένε ότι μπορεί κάποιος να τα καταφέρει.
2: Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, ελέγχω τις τιμές, βλέπω τις διαφορές και με αυτόν τον τρόπο έχω κάνει μια οικονομία γύρω στο 15-20%.
3: Άμα τα βάζεις όλα με σειρά, μια χαρά βγαίνουν όλα. Θέλει να προσπαθούμε, να δουλέψουμε, να κάνουμε.
4: Τι άμα είσαι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, ο μισθός είναι σταθερός.
3: Δεν κάναμε από εκείνο, δεν ξέρουμε.
1: Η κυρία λέει ότι άμα τα βάλεις σε μια σειρά, βγαίνει μια χαρά. Άμα δουλέψεις και βάλεις μια σειρά, βγαίνει μια χαρά, δεν έχει πρόβλημα. Βέβαια, λέει, δεν έχω περάσει από ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, δεν ξέρω από πού έχει περάσει, αλλά βγαίνει μια χαρά, λέει η κυρία. Υπάρχουν και άλλες απόψεις, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι βλέπουν κάποιες δυσκολίες και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κατάληξη του αποσπάσματος.
5: Όλοι ψάχνουν να βρουν τις προσφορές για να τη βγάλουν οικονομικά, γιατί το μπάτζετ το οικογενειακό δεν βγαίνει πλέον.
6: Με το σούπερ μάρκετ πλέον παίρνουμε τα απαραίτητα. Αυτά που χρειαζόμαστε.
7: Η έξοδος είναι περιορισμένη. Το φαγητό είναι μόνο τα απαραίτητα που χρειάζονται μέσα στο σπίτι. Πληρώνουμε τα φάρμακα, πληρώνουμε φως, νερό, τηλέφωνο, δίνουμε και ένα ψηλό χατζηλικάκι για ένα καφέ και μία φορά την εβδομάδα, ναι, ένα δεκάρικο για μια ριτσινούλα.
8: Όλα από λίγο.
3: Όλο από λίγο.
4: Στο σούπερ μάρκετ τιμές πόσο σου

0: φαίνονται.
1: Ακριβές.
0: Εσείς που ψωνίζετε, τι έχετε κόψει για να κάνετε οικονομία, τι είναι πιο ακριβό?
2: Εγώ, αγάπη μου, δεν ψωνίζω από εδώ, ψωνίζω Βερολίνο.
3: Όλα από το σούπερ μάρκετ. Πλύνομαστε χωρίς σαπούνι.
4: Τι να πει η κυρία, πλενόμαστε, λέει, χωρίς σαπούνι. Τα έλεγε ο γιατρός.
5: Μπράβο, αυτό πήγα να πω, το γιατρό.
4: Θα τα έλεγα εγώ στην Κάτζου, με κορόιδευε η Κάτζου. Είχα βάλει το γιατρό και έλεγε, παιδιά, καλοκαίρι όχι σαπούνι, μόνο κρύο νεράκι, γιατί με το σαπούνι χαλάει το pH.
5: Σαπούνι έτσι. Μια φορά την εβδομάδα.
4: Μια φορά την εβδομάδα. Η κυρία λοιπόν το έχει εφαρμόσει. Μια χαρά. Πλενόμαστε, λέει, χωρίς σαπούνι. Η άλλη κυρία εδώ μεταξύ ήταν μια χαρά και εκείνη, γιατί ψωνίζει από το Βερολίνο.
5: Από το Βερολίνο, πώς ψωνίζει η κυρία αυτή?
4: Γιατί προφανώς,
5: έχω πολύ μεγάλη.
4: Προφανώς ζει στο Βερολίνο και έχει έρθει καλοκαίρι τώρα για τις διακοπές.
5: Και τα φόρτωσε όλα και τα έφερε.
4: Στην ιδιαίτερη πατρίδα της που είναι οι Σέρες. Οπότε εκείνη δεν έχει να αγχωθεί για την ακρίβεια, γιατί καλά, δεν πιστεύω ότι στο Βερολίνο είναι καλύτερα δηλαδή. Χθες μιλάγαμε ένα φίλο από τη Φιλανδία. Καλημέρα Δημήτρη μου, την αγάπη μου, να σε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Ράουνη. Μου έστελνε ο άνθρωπος προϊόντα από το σούπερ μάρκετ και ελληνικά προϊόντα. Και κεράσια και άλλα. Φωτιά και λαύρα και εκεί. Έτσι.
5: Θυμάσαι και για τη βενζίνη μας έστειλε κάποιος τις προάλλες από Γερμανία ότι ήταν πολύ ακριβή. Ήταν στο 2.30 νομίζω μας είχαν πει. Που εκεί ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης ανά μία ώρα. Περιμένεις να βρεις πότε θα,
4: ναι,
5: πότε
4: ναι,
5: θα είναι
4: ναι,
5: οικονομικότερη.
4: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Στην Κίνα λέει τελικά δεν έχουν στεγαστική κρίση. Στρωματική κρίση έχουν. Έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε. Από την άλλη, η Ελένη, ποιος λέει αυτά τα πράγματα, λέει, για την Κίνα. Στην Κίνα η ιδιοκατοίκηση είναι στο 90% και η αγοραστική δύναμη των Κινέζων είναι πολύ υψηλότερη από του μέσου δυτικού. Ο πληθωρισμός στην Κίνα είναι ανύπαρκτος και τα είδη πρώτης ανάγκης σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Κάπου έλεος, λέει, με τη δυτική προπαγάνδα. Αγαπητή Ελένη, μας έστειλε ένα link από ένα δημοσίευμα νωρίτερα ο Γιώργος. Δεν έχουμε προσωπική άποψη για το τι συμβαίνει στην Κίνα. Εγώ δέχομαι και αυτό το οποίο λες. Απλά θα πρέπει και λίγο να το ψάξουμε. Ενώ ο Λάμπρος λέει αυτό με το κρεβάτι το έχω δει σε αγγελία στην Σκωτία πριν από πολλά χρόνια όταν ψάχναμε με την κόρη μου για σπίτι και αναρωτήθηκα αν το κρεβάτι θα ήταν μόνη της ή με άλλον μαζί. Έχει δει αγγελία στη Σκωτία λοιπόν. Καλημέρα Λάμπρο. Και ο Γιώργος δεν μας έχετε πει λέει τίποτα για το κόμμα Καριστιανού. Ναι, χθες είχαμε εξελίξεις με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα για Δημοκρατία.
5: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του κόμματος ο Θανάσης Αυγερινός, που ήταν μέχρι πρότινος ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Έχει γύρει αντιδράσεις. Παρέμεινε νομίζω στο Πολιτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έφυγε συνολικά από το κόμμα, έτσι δεν είναι, Ιωσήφ? Είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού υπό αμφισβήτηση. Σιγά σιγά φεύγουν διάφορα στελέχη. Ναι.
4: Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να φεύγει τώρα ο ένας μετά τον άλλον. Ο κύριος Αυγερινός τώρα, ο οποίος ήταν από την αρχή, δηλαδή από την ίδρυση του κόμματος, εκπρόσωπος τύπου, παρατείται τώρα γιατί λέει ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί ένα άλλο κέντρο τύπου μέσα στο κόμμα, το οποίο δεν μπορεί να το δεχτεί και γι' αυτό το λόγο παρετείται από εκπρόσωπος τύπου και καταγγέλει διάφορα εκεί πέρα τα οποία συμβαίνουν στη λειτουργία αυτού του κόμματος. Τέλος πάντων, θα τα βρουν εκεί μεταξύ τους. Όπως και να το κάνεις όμως, υπάρχει η μία αποχώρηση μετά την άλλη, υπάρχει πολλή γκρίνια. Κάτι δεν λειτουργεί προφανώς καλά εκεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
5: Ο Κωνσταντίνος μας έχει στείλει εδώ από τη Στουτγκάρδη ένα γκουράκι, λέει 1,79.
4: 1,79 το αγκουράκι.
5: Το ένα αγκούρι. Όχι το κιλό.
4: Εντάξει, έχει ακρίβεια, παιδιά. Και εκεί και εγώ έχω δει βίντεο από Έλληνες, στη Γερμανία συγκεκριμένα, που πάνε οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ και βλέπουν τις τιμές, τις καταγράφουν σε βίντεο και τις ανεβάζουν. Υπάρχει ακρίβεια και εκεί. Λογικό είναι. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει. Και κυρίως τώρα και μετά τον πόλεμο. Αλλά εμείς βλέπουμε τα δικά μας, βλέπουμε τις δικές μας καθημερινές δυσκολίες. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, πλενόμαστε πλέον χωρίς σαπούνι. Και κάνει και καλό στην υγεία, κάνει και καλό στο δέρμα. Θα πάμε στη συνέχεια και στα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχουμε και κάποιες εξελίξεις στην υπόθεση της Σύρου. Εκεί όπου υπάρχουν πλέον και μαρτυρίες από ανθρώπους που είδαν το περιστατικό με την συμπλοκή στο δρόμο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες νεότερες πληροφορίες. Έχουμε και το θέμα με το Κυπριακό, έχουμε και το θέμα με τα πιστοποιητικά τα οποία πάνε προς κατάργηση και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
5: Να
4: και
5: φύγει επιτέλους αυτή η γραφειοκρατία από αυτή τη χώρα.
4: Θα μας τα πει η Κασιανή στη συνέχεια και έχουμε παιδιά και ουρές στα αστυνομικά τμήματα. Ουρές μέσα στο κατακολόκερο, στα αστυνομικά τμήματα, πολίτες σπέβδουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα γιατί δεν θέλουν να βγάλουν καινούρια. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Α, θα πάρουμε και μια γεύση από Best Of, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε μια μικρή αναδρομή στα όσα ακούσαμε αυτή την ραδιοφωνική περίοδο από το Σεπτέμβριο, δηλαδή μέχρι και τις ημέρες μας.
1: Real FM.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στέχη τον Βεράν, αγαπημένη Μαρία Ψάλτη απέναντι, που τραγουδά στο Σάριο Speedwagon. Αλλά να ξέρεις ότι αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις σίγουρα Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και το κυριότερο, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί, 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. E-Jets και κερδίσεις καλοκαίρι.
1: Σας υποσχεθήκαμε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό με την απλοποίηση κάποιων διαδικασιών στο δημόσιο για αυτή τη μείωση της γραφειοκρατίας που κυνηγάμε εδώ και χρόνια. Το μύτος λοιπόν είναι το Εθνικό Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών. Ουσιαστικά αυτό που ξεκινάει είναι ότι 25 δικαιολογητικά θα μετατραπούν σε μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Πρόκειται για συνολικά 1.007 διοικητικές διαδικασίες. Οι 620 αφορούν διαδικασίες που έχουν να κάνουν με πολίτες και τα 385 που έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις. Και πρόκειται συνολικά για απλοποίηση του 40% των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν το δημόσιο. Μερικά από τα δικαιολογητικά που χρειαζόντουσαν οι πολίτες για διάφορα θέματα, από τα 25 που είναι συνολικά, θα σας αναφέρουμε κάποια, είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησης, η πράξη γάμου, η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το αντίγραφο ποινικού μητρώου, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση φορολογικού μητρώου, κάποια απλά πιστοποιητικά που τα χρειαζόμασταν μπορεί και καθημερινά για κάποιες διαδικασίες και τώρα θα αντικατασταθούν από μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Θα εξοικονομηθεί, σύμφωνα με το Μητρό για το Δημόσιο, 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά σε ετήσια βάση. Θα φύγουν δηλαδή από την καθημερινότητά μας 42 εκατομμύρια δικαιολογητικά κάθε χρόνο, με αυτές τις 25 βεβαιώσεις που θα αντικατασταθούν από μια απλή υπεύθυνη δήλωση.
0: Δηλαδή, θα κάνουμε υπεύθυνη δήλωση αντί να εκδίδεται το πιστοποιητικό, για παράδειγμα, ας πούμε, για τη ληξιαρχική πράξη γέννησης.
1: Ναι,
0: θα κάνουμε εμείς υπεύθυνη δήλωση.
1: Μια απλή υπεύθυνη δήλωση, ναι.
0: Και απλοποιείται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και για την ληξιαρχική πράξη γάμου και για τη ληξιαρχική πράξη θανάτου.
1: Θα υπάρχει μια, κάτω από την υπεύθυνη δήλωση, ένα συγκεκριμένο κειμενάκι που πρέπει να γράφεις ανάλογα με την βεβαίωση που ήθελες να εκδώσεις, και απλά θα είναι υπεύθυνη δήλωση.
0: Και βεβαίωση, λέει, μόνιμης κατοικίας, αντίγραφο ποινικού μητρώου, τίτλου σπουδών. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία απλοποιούνται. Περίπου 1.007 διαδικασίες απλοποιούνται. Κάποια από αυτά καταργούνται. Μένουν εκτός κυκλοφορίας λοιπόν τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά τα οποία ζητάει το δημόσιο.
1: Ναι.
0: Αυτό, έχουμε κάποιο χρονικό ορίζοντα, αναφέρει κάτι, γιατί βλέπουμε το ρεπορτάζ σήμερα στα νέα, το έχουν πρωτοσέλιδο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας για την εφαρμογή και την ισχύ αυτού του νέου πλαισίου.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας. Μπορεί να ήταν και ανακοινώσεις χθες από τον Χατζηδάκη, από τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας. Φαντάζομαι ότι θα γίνει το δυνατόν συντομότερο.
0: Μακάρι λοιπόν ότι απλοποιείται, ότι κάνει τη ζωή του πολίτη πιο εύκολη. Είναι και καλό. Μακάρι λοιπόν να έρθει και να είναι και λειτουργικό. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Επανέρχεται στο θέμα της ακρίβειας. Λογικό το αγκουράκι λέει να είναι ακριβώς σε Γερμανία, Ιρλανδία, Σκωτία, Σουηδία, γιατί είναι εισαγόμενα, όπως και τα φρούτα και τα υπόλοιπα. Εδώ στην Ελλάδα, λέει, παράγονται τα πάντα. Δεν δικαιολογείται η ακρίβεια όπως στο εξωτερικό και δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση με χώρες που δεν παράγουν. Όσο για το μέσο μισθό, λέει, ποιος σας είπε ότι είναι 1.500, υπάρχουν και μισθοί κατώτεροι των 700 και 900 ευρώ. Πώς θα βγουν τα έξοδα, ούτε διακοπές. Έχεις δίκιο στο μεγαλύτερο μέρος του μηνύματος, Αλεξάνδρα. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Απλά, όντως, ο μέσος μισθός, σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ελλάδα, είναι 1.500 ευρώ. Βέβαια, ο κατώτατος μισθός δεν είναι σε αυτά τα επίπεδα. Είναι στα επίπεδα των 900 ευρώ. Αλλά ο μέσος μισθός, είναι σωστό αυτό το οποίο είπε η Κασιανή, σύμφωνα με τα στοιχεία είναι στα 1.500. Από εκεί και πέρα, όλο το υπόλοιπο μήνυμά σου είναι ολόσωστο. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα με χώρες οι οποίες δεν έχουν την παραγωγή. Εμείς εδώ έχουμε παραγωγή, δόξα τω Θεώ, Είμαστε ευλογημένοι από το Θεό και δεν γίνεται να έχουμε τώρα τις ίδιες τιμές με χώρες οι οποίες έχουν και καλύτερους μισθούς και που δεν παράγουν και εισάγουν όλα αυτά τα προϊόντα.
1: Το θέμα με την αγροτική παραγωγή στη χώρα μας νομίζω ότι είναι ένα και είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Γιατί δεν είναι στην κουλτούρα των αγροτών και με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι μεσάζοντες και μέσα στο χωράφι-ράφι να γίνεται, να υπερδιπλασιάζεται η τιμή του προϊόντος.
0: Καλημέρα και στη Γεωργία. Και εκείνη στο ίδιο μήκος κύματος. Μόνο λέει που δεν έχουμε τους ίδιους μισθούς και τις ίδιες υποδομές. Τι ξοδεύουμε, λέει, για παιδεία? 500 ευρώ ένας μήνας, καλοκαιρινή προετοιμασία για πανελλήνιες. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι είναι παντού ακριβά. Καλημέρα και σε σένα, Γεωργία. Και ο Θανάσης στο ίδιο μήνυμα. Το πρόβλημα, λέει, είναι ότι συγκρίνουμε τις τιμές των σούπερ μάρκετ και γενικά της αγοράς στην Ελλάδα με την Ευρώπη. Δεν έχω ακούσει όμως κανέναν πλην ελαχίστων, και εσείς, λέει, είστε μέσα σε αυτούς, να κάνουν σύγκριση το μέσο μισθό των Ελλήνων με το μέσο μισθό των Ευρωπαίων. Εδώ και τόσα χρόνια η απορία μου είναι η ίδια. Πώς γίνεται να συγκρινόμαστε με τους Ευρωπαίους μόνο στα κακά και ποτέ στα καλά? Δεν έχεις άδικο, αγαπητέ Θανάση. Υπάρχει διαφορά λοιπόν σε πολλές χώρες και με τα εισοδήματα. Υπάρχει όμως διαφορά και με το κόστος ζωής και με το κόστος για τη στέγαση. Υπάρχουν διαφορές, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Για παράδειγμα, στις χώρες του Βορρά τα ενίκια είναι απλησίαστα, δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα. Θα μου πείτε, βέβαια, είναι διαφορετική η μισθή.
1: Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις στο εξωτερικό το μίσθωμα, το ενίκιο για κάποιο σπίτι περιλαμβάνει μέσα και το ρεύμα και το νερό και το τηλέφωνο. Είναι ένα πακέτο όλο που παίρνεις όταν νοικιάζεις ένα σπίτι, παρόλα αυτά να είναι πάρα πολύ ακριβά.
0: Καλημέρα και στον Πασχάλη. 1500 λέει, αλλά είναι μεικτά. Να μην το ξεχνάμε, λέει αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Πασχάλη. Η ώρα πλησιάζει 10. Πάμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
5: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
4: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και το...
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
12: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
13: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
12: Σταγόνα.
13: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
11: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
13: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
11: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
14: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5+1 δώρο μόνο 4,14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέστηρι Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Επιστροφή μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Λίν Άντερσον και το Rose Garden ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της από το 1970. Παγκόσμια επιτυχία ακούγεται μέχρι και τις ημέρες μας, ευχάριστα και από τα ραδιόφωνα. Η Λίν Άντερσον έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή. 30 Ιουλίου του 2015 σε ηλικία 67 ετών. Τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Σεφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Τάκης Μαυράκης βρίσκεται πλέον απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη σταθερή βράχος εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται σε άδεια, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Θα επιστρέψει όμως από τη Δευτέρα, δεν γλιτώνει. Και φυσικά θα είμαστε παρέα με την κυρία Κάτζου από τα τέλη Αυγούστου, από τις 31 Αυγούστου, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο 8 με 10 το πρωί. Γιατί δεν γίνεται χωρίς την κυρία Αμαλία Κάτζου.
2: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Καλά, τι ζεις. Πρέπει να ξέρεις ότι έχει αποκτήσει και μαντικές ιδιότητες.
1: Η Αμαλία.
0: Βλέπει το μέλλον.
1: Όπα.
0: Δεν σου λέω παραπάνω. Το αφήνω εδώ. Αλλά βλέπει μακριά. Η Αμαλία Κάτζου δηλαδή μπορεί να κάνει προβλέψεις. Και το αφήνω εδώ, δεν λέω περισσότερα. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, έχουμε πει από την αρχή σήμερα της εκπομπής για τις μεγάλες πυρκαγιές που απασχολούν τη χώρα. Αυτές δηλαδή στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στην Μυτιλίνη, στο Πλωμάρι. Και στη Σιτία βέβαια στην Κρήτη. Καλύτερα φαίνεται να είναι τα πράγματα στα μέτωπα. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Είναι και τα μποφόρ τα οποία δεν βοηθάνε.
1: Πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και στην Κρήτη αλλά και στη Λέσβο. Στη Λέσβο λίγο καλύτερα. Ο δήμαρχος Νωρίδρα που μιλήσαμε στο Ρέθυμνο μας είπε ότι οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 με 13 μποφόρ και οι εικόνες που μας έρχονται από την περιοχή δείχνουν πολύ ισχυρούς ανέμους. Τα μέτωπα είναι σε ύφεση, όμως οι δυνατοί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις, γι' αυτό βρίσκονται σε επιφυλακή οι αρχές. Και στη Σιτία, όπως είπαμε, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, δεν κινδυνεύουν σπίτια. Και στη Λέσβο αντίστοιχα, κάηκαν μόνο ελαιόδεντρα. Στο Ρέθυμνο έχουμε ζημιά στα σπίτια, όπου χάσαμε και τους δύο πυροσβέστες στενόρα καθήκοντος.
0: Κι άλλος ένας πυροσβέστης στο Γήθιο έχασε τη ζωή του χθες εκεί στην αντιμετώπιση της φωτιάς, αυτή τη φορά από παθολογικά αίτια. Τρεις λοιπόν οι πυροσβέστες που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα. Να πούμε ότι στην Κρήτη έχουν αρχίσει και επιστρέφουν οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Είχε εκκαινωθεί χθες η Αγία Γαλήνη. Είχαν μεταφερθεί λοιπόν οι επισκέπτες, οι τουρίστες, σε κλειστό γυμναστήριο. Σήμερα λοιπόν έχουν αρχίσει σιγά σιγά και επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Τώρα, νωρίτερα είπαμε και για τις διαδικασίες οι οποίες απλοποιούνται με την κατάργηση περίπου 25 πιστοποιητικών. Αυτό δρομολογείται. Θα αντικατασταθούν από υπεύθυνες δηλώσεις που θα κάνει ο πολίτης. Έτσι λοιπόν απλοποιούνται οι διαδικασίες. Σας τα είπε αναλυτικά νωρίτερα η Κασιανή. Την ίδια ώρα όμως που απλοποιούνται αυτές οι διαδικασίες, άλλες γίνονται πιο περίπλοκες. Και αναφέρομαι στην έκδοση διαβατηρίων, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατεί μια φρενίτιδα στα αστυνομικά τμήματα της χώρας για την έκδοση διαβατηρίων με τις παλαιές ταυτότητες. Πριν δηλαδή μπουν σε ισχύ οι νέες ταυτότητες. Υπάρχουν λοιπόν πολίτες οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν άμεσα και γι' αυτό το λόγο θέλουν να εκδώσουν διαβατήριο. Υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι δεν θέλουν να εκδώσουν νέα ταυτότητα και γι' αυτό σπέβδουν στα αστυνομικά τμήματα να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλαιά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ουρές οι οποίες σχηματίζονται από τη νύχτα. Πάνε λοιπόν τη νύχτα, πιάνουν θέση, ξημερώνονται εκεί ώστε το πρωί να είναι μπροστά στη σειρά και να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο. Το έβλεπα, εγώ το άκουγα και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, για παράδειγμα, στη Λάρισα, εν μέσω καύσωνα, τις προηγούμενες ημέρες, όταν είχε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχαν πάει εκεί πέρα οι πολίτες και είχαν στηθεί και τους βάραγε ο ήλιος και περιμέναν. Και λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Χθες λοιπόν, Κασιανή, το έψαξα λίγο το θέμα, να δω τι γίνεται στα τοπικά μέσα, στα περιφερειακά κανάλια. Και όντως, Για παράδειγμα, θα ακούσουμε τώρα μια κυρία από τη Λάρισα.
3: Δεν γίνεται να ζούμε το 2026 και να ζούμε αυτό εδώ από τις 10 το βράδυ. Ντροπή μας.
4: Τι είναι η κατάσταση, είπατε?
3: Τριτοκοσμική. Είμαστε στο 1500.
4: Γιατί προτιμήσατε να βγάλετε διαβατήριο και όχι ταυτότητα?
3: Λόγω πεπιθήσεως, έτσι θέλω. Δεν θέλω. Δικαίωμά μου δεν είναι. Δικαίωμά μου είναι. Δεν θέλω να βγάλω ταυτότητα. Λοιπόν, γιατί πρέπει να μου το επιβάλλουν? Αρκετά μας έχουν επιβάλει με τα εμβόλια και τρέχουμε.
0: Δεν θέλει λοιπόν η κυρία, εντάξει, δικαίωμά της είναι, αλλά πήγε και στήθηκε από τις 10 το βράδυ για να βγάλει διαβατήριο με την παλαιά ταυτότητα. Λέω, εντάξει, τη Λάρισα θα έγινε αυτό. Όπως έψαχνα εκεί πέρα, τσουπ, Ιωνιάν TV Πάτρα. Για να δούμε τι γίνεται και στην Πάτρα.
5: Όρθι.
6: Εγώ σε 7 ώρα το πρωί.
5: Καθήμενη.
7: Έχω έρθει με το κτέλ, δεν ξέρω αν θα μπορέσω και να προλάβω και να φύγω κιόλας, να επιστρέψω στη βάση μου.
5: Και κάποιοι που επένδυσαν στην αναμονή τους.
8: Είχατε προνοήσει ή το αγοράσατε από εδώ?
9: Πήγαμε και το πήραμε.
8: Πήγατε και αγοράσατε καρεκλάκι?
9: Για να κάτσουμε και να περιμένουμε.
8: Στο πεζοδρόμιο.
9: Τι να κάνουμε.
7: Βέβαια είναι, εντάξει, τριτοκοσμικό όλο αυτό.
5: Πριν ακόμη ξημερώσει, καλά-καλά, δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας στην Οδό Γούναρη, στην Πάτρα, και το πρωί της Τετάρτης, αναζητώντας μια σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου.
8: Δεν θέλω να βγάλω την καινούργια ταυτότητα. Για ποιο λόγο?
6: Γι' αυτό, γιατί με το ζόρι και τέτοια πράγματα, ό,τι μας κάνανε και με το εμβόλιο, με το ζόρι.
7: Δεν θέλω να με αναγκάζουν, χωρίς να βλέπω ακριβώς ποιος είναι ο.
8: Δεν θεωρείτε ότι περιέχει κάτι ταυτότητα που λένε για τσιπάκια, για...
7: Και αν περιέχει και τα εμβόλια, δεν ξέρουμε, περιέχανε, δεν περιέχανε, τι περιέχανε.
10: Για πολλούς λόγους, γιατί μας βαραίνει η ταυτότητα.
0: Η τελευταία κυρία δεν θέλει, τη βαραίνει η ταυτότητα, η καινούργια. Δεν θέλει να βγάλει καινούργια ταυτότητα γιατί είναι βαριά. Okay. Από την άλλη μπορεί να περιέχει κάποιο τσιπάκι. Δεν θέλουν, ρε παιδί μου, και πάνε και στείνονται. Υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα στην Πάτρα, σε αυτό το ρεπορτάζ, που είχαν πάει και είχαν αγοράσει καρεκλάκια. Και πήγανε τη νύχτα, τα στήσανε τα καρεκλάκια εκεί στο πεζοδρόμιο και περιμένανε έξω από το αστυνομικό τμήμα για να έρθει η σειρά τους το πρωί να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με τη νέα ταυτότητα. Έχω και άλλο παράδειγμα. Κοζάνη. Τρίτο παράδειγμα, ρεπορτάζ από το πρώτο θέμα αυτή τη φορά.
11: Ξενύχθηκε ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν διαβατήρια με τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Εφοδιασμένοι με ομπρέλες, δεκάδες αρνητές των νέων ταυτοτήτων έχουν δημιουργήσει ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν διαβατήρια. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως δικαιολογητικό για την έκδοση διαβατηρίου, ενώ παράλληλα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό, όπου αυτό επιτρεπόταν μέχρι σήμερα. Έτσι, αρκετοί πολίτες επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο πριν τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, αποφεύγοντας την αντικατάσταση της ταυτότητάς τους. Πάντως, άξιο αναφοράς είναι πως τόσο το διαβατήριο όσο και οι ταυτότητες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας.
0: Εντάξει, το προσπερνάμε τώρα αυτό. Δηλαδή και το διαβατήριο που βγάζουν πλέον έχει τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές που έχουν οι νέες ταυτότητες. Εγώ αναγνωρίζω το δικαίωμά τους να μην τους υποχρεώνει κανείς για το οτιδήποτε. Αυτό είναι δικαίωμά τους, προφανώς δεν το συζητάμε. Από την άλλη όμως, ρε παιδί μου, να πάει να στηθείς τώρα από τα ξημερώματα, να πάρεις καρεκλάκια και να κάτσεις στην ουρά εκεί πέρα στην αστυνομία και να σε βαράει και το πρωί ο ήλιος για να προλάβεις τώρα να βγάλεις διαβατήριο για να μην πάρεις νέα ταυτότητα, όταν το διαβατήριο έχει την ίδια, τις ίδιες προδιαγραφές με την ταυτότητα. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι λίγο ακραίο όπως και να το κάνεις.
1: Κατά τα άλλα, είναι τριτοκοσμικό το γεγονός ότι πιάνουν στασίδια όλοι αυτοί τώρα εκεί απ' έξω από τις 10 το βράδυ για να βγάλουν το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Εντάξει, το τι ζω της αμαλίας νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Ναι, εδώ ταιριάζει. Πραγματικά ταιριάζει απόλυτα. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι μετά μπαίνει και σε ένα Facebook και σε ένα TikTok και σε ένα Instagram και κάνει μια ανάρτηση που εκεί πέρα δηλαδή δεν σε παρακολουθούν. Με τη νέα ταυτότητα θα σε παρακολουθούν. Εκεί που έχεις λογαριασμό σε όλα τα social media, δηλαδή δεν σε παρακολουθεί κανένας. Καλημέρα, Νικηφόρε. Εντάξει, έτσι είναι όπως τα λες τα πράγματα. Το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Εγώ καταλαβαίνω το δικαίωμα στην ελευθερία και στην επιλογή του κάθε ανθρώπου. Αλλά δεν μπορώ να ακούω ασυναρτησίες. Δηλαδή, ότι έχει το τσιπάκι και θα με παρακολουθούν όταν σου λέω άλλος έχει λογαριασμούς τώρα στα social media. Ή όταν θα πάρει για παράδειγμα ένα διαβατήριο που έχει τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας. Τα ζήσαμε αυτά και την περίοδο της πανδημίας, έτσι, και με τα εμβόλια και με τα μέτρα προστασίας. Θυμάμαι μια κυρία ακόμα, είναι χαραγμένη στο μυαλό μου, κάτω στο Σύνταγμα σε μία από τις συγκεντρώσεις που είχαν γίνει, να έχει βάλει κάτω τις χειρουργικές μάσκες, τις μπλε, τις χειρουργικές μάσκες και να χοροπηδάει από πάνω με μανία. Τη θυμάμαι, καλή της ώρα να είναι καλά η γυναίκα. Έχουμε ζήσει πολλές ανάλογες καταστάσεις. Καλημέρα και στον Πάνο στη Σουηδία. Έτσι είναι ακριβώς πάνω όπως τα γράφει στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Δίκιο λέει, έχουν οι πολίτες. Κανείς δεν μπορεί να τους αναγκάσει γιατί δεν τις αλλάζουν μόνοι τους. Ο Νικηφόρος αγχώνεται γιατί λέει είναι και η ψήφος στη μέση. Ενώ ο Αντώνης συμπληρώνει ότι το χειρότερο είναι ότι το νέο διαβατήριο μάλλον δεν θα το χρησιμοποιήσουν, απλά το βγάζουν για να υπάρχει. Το βγάζουν για να υπάρχει ως ένα
1: επίσημο έγγραφο,
0: επίσημο, ένα δημόσιο έγγραφο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, και άλλος Κωνσταντίνος. Είμαστε, λέει, για τα μπάζα, όλο αυτό δεν τρώγεται με τίποτα. Καλά, μην φανταστείτε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Δεν είναι ελληνικό προνόμιο, έτσι. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές απόψεις. Αλλά όπως και να το κάνεις, υπάρχει έτσι μια αντίφαση. Ακούγεται ακραίο.
1: Να σου πω κάτι. Θες να το κάνεις. Κάν το. Πήγαινε, βγάλε το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα γιατί θες την καινούρια. Τιμή σου και καμάρι σου. Μην παραπονιέσαι κιόλας που κάθεσαι και από τις 10 το βράδυ, γιατί είναι τρίτο κοσμικό. Αφού θες, κάτσε, περίμενε και βγάλε το.
0: Και αυτό λέει και η Εύη. Τρίτο κοσμική λέει είναι η αντίληψη. Η συγκεκριμένη. Δηλαδή τα εγγόνια τους νέες ταυτότητες δεν θα βγάλουν. Ήμαρτον, καλημέρα, Εύη. Γίνεται χαμός. Πάντως διαμαρτύρονται και οι υπάλληλοι στα αστυνομικά τμήματα γιατί οι άνθρωποι έχουν βρει τον πελά τους και εκείνοι φαντάζονται τι τραβάνε τώρα κάθε μέρα. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, και οι καιρικές συνθήκες. Δηλαδή τώρα να πας με 40 βαθμούς, να σε βαράει το κεφάλι στη Λάρισα και να στηθεί στην ουρά για να περιμένεις. Ξέρω εγώ.
1: Ψήνεται ο τόπος, ψήνεται η άσφαλτο στη Λάρισα.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω για να σας πω ότι στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης στόλου αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Εγώ λέει πάλι πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία για όποιον θέλει να κάνει δουλίτσα με την πεθερά του. Να τη στείλει στην ουρά, καταλαβες. Σου λέει πόσο θα αντέξει. Εκεί στον καύσωνα, καλημέρα και στο Γιάννη στην Αίγινα. Ο λόγος λέει που δεν θέλουν πολύ νέες ταυτότητες είναι οι περισσότεροι είναι ότι οι φωτογραφίες που βγάζουν οι αστυνομικοί είναι τραγικές.
1: Έχω βγει σαν κατάδικος, λες και μου έχουν βγάλει φωτογραφία λίγο πριν πω στη φυλακή. Εντελώς.
0: Το λούστηκε αυτό ο Γιάννης, γι' αυτό το γράφει στο μήνυμά του. Τόσο απέσιος λέει, εγώ σε φωτογραφία δεν έχω βγει ποτέ. Εντάξει παιδιά, αυτή είναι η μία επιλογή. Δηλαδή μπορείτε να βγάλετε την φωτογραφία σας στο αστυνομικό τμήμα. Η άλλη επιλογή είναι να τις βγάλετε κανονικά σε ένα φωτογραφείο και να τις ανεβάσει εκείνο στην ειδική πλατφόρμα ώστε να τις πάρουν κατευθείαν από την αστυνομία.
1: Ξέρεις, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό, γιατί μπορεί κάποιες φορές δεν κάνει φωτογραφία τελικά για την ταυτότητα και σε βγάζουν εκεί τελικά, οπότε και έχεις πληρώσει να τη βγάλουν και σε βγάζουν εκείνη.
0: Καλημέρα και στο Θανάση, εγώ λέω έχω την εντύπωση ότι και το διαβατήριο να βγάλει σε 5-7 χρόνια θέλει ανανέωση. Άρα τότε θα είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν ταυτότητα.
1: Βλέπουμε μέχρι τότε, Θανάση μου, θα βρούμε κάποια λύση.
0: Καλημέρα και στον Ηλία στην Πάτρα, όπως θα είχε πει ο Αϊνστάιν, αγαπητέ Ηλία. Και ο Θόδωρος αναρωτιέται για τη λήξη του διαβατηρίου, όταν θα είναι και πάλι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε ανανέωση. Ενώ ο Κωνσταντίνος διαμαρτύρεται, λέει έχω βγάλει τον προσωπικό αριθμό που μας είχαν ζαλίσει για να τον βγάλουμε και δεν μου το ζητάνε πουθενά. όλους τους άλλους αριθμούς μου του ζητάνε, ΑΜΚΑ, ΑΦΗΜΗ, Δελτίο Ταυτότητας. Για τον προσωπικό αριθμό, λέει, δεν μου τον έχουν ζητήσει πουθενά. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν έχω βγάλει ταυτότητα, όχι γιατί δεν θέλω, γιατί δεν υπάρχει ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα. Οπότε λέει, ας δώσουν παράταση. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Κατερίνα. Όντως δεν υπάρχει, παιδιά, ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα. Χθες συνομιλούσα με μια κυρία η οποία βρήκε ραντεβού στον Πόρο. Πήγε στον Πόρο και έβγαλε νέα ταυτότητα.
1: Και εγώ είχα πάει στον Άγιο Στέφανο.
0: Εντάξει.
1: Και μένω στη μεταμόρφωση.
0: Στον Άγιο Στέφανο, η κυρία που σου λέει βγήκε από την Αθήνα.
1: Από την Αθήνα και πήγε στον Πόρο.
0: Για να βγάλει. Εντάξει, έχει καταγωγή εκεί απέναντι. Το συνδύασε λοιπόν, έκλεισε ραντεβού στον Πόρο και πήγε στον Πόρο και έβγαλε ταυτότητα.
1: Μου κάνει εντύπωση για την Κατερίνα, γιατί συνήθως τα επαρχιακά αστυνομικά κέντρα έχουν περισσότερα ραντεβού, επειδή είναι και λιγότερος ο κόσμος. Αλλά τώρα στην Πάτμο μπορεί να είναι λίγοι οι αστυνομικοί εκεί της περιοχής, γι' αυτό το λόγο να μην υπάρχουν.
0: Τώρα, στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής, για να επιστρέψουμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την επίσκεψή του στο Αγαθονήσι χθες, εκεί όπου για άλλη μια φορά είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και δήλωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να αντικαταστήσει δωρεάν όλα τα οχήματα στο νησί με ηλεκτρικά. Και βέβαια έστειλε ένα μήνυμα ότι οι νησιώτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ταυτόχρονα ότι κερδίζουμε τη μάχη στο μεταναστευτικό. Πάμε και στην υπόλοιπη λοιπόν πολιτική επικαιρότητα. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
12: Το πραγματικό δίλημα εδώ είναι το αν θα έχουμε πολιτική αλλαγή και αν θα φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Προσπαθεί συνεχώς η Νέα Δημοκρατία να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει.
0: Πάμε να ακούσουμε και δηλώσεις του κυρία Κουβελόπουλου από τη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open.
13: Δήμευση περισσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
0: Μάλιστα.
13: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα.
0: Αντιλαλούν οι φυλακές που λέει και το τραγούδι. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Μπουζού, όλοι. Βέβαια προχθές, επειδή χθες αναφερθήκαμε στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, εκεί που παρουσίασε το σχέδιο Αριστοτέλη, το σχέδιο της Ελλάδας δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση, έστειλε πολλά μηνύματα ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ των οποίων ήταν και η Νέα Μεταπολίτευση. Αλλά αυτό το οποίο προτείνει για την Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
14: Πιστεύω ότι η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Για μια νέα Ελλάδα.
0: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο λοιπόν, θα πέσουν οι υπογραφές, όσον ούπο. Εγώ κάθε φορά λοιπόν ακούω για νέο κοινωνικό συμβόλαιο, κάτι παθαίνω, παιδιά. Μου έρχεται δηλαδή ξαφνικό, γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο. Το έχουμε υπογράψει δηλαδή τόσες φορές. Έχει κατατεθεί εκεί στον πληρεξούσιο συμβολιογράφο, έχει πάει στο υποθετικό φυλακείο, έχει πάει στο κτηματολόγιο και που δεν έχει πάει το συγκεκριμένο συμβόλαιο, γιατί έχουμε υπογράψει πολλά συμβόλαια.
15: Κύριος εργολάβος.
16: Όχι κύριε συμβολιογράφος.
17: Με το πρόγραμμά μας υπογράφουμε ένα καινούριο συμβόλαιο με το λαό. Ένα συμβόλαιο που θα τιμήσουμε και πάλι όπως και τότε. Ένα συμβόλαιο που θα βάλει τον τόπο, στον τόπο την καθαρή σφραγίδα της σοσιαλιστικής μας ταυτότητας.
15: Κύριε συμβολιογράφο, με συγχωρείτε δηλαδή, μήπως δεν βλέπετε καλά τα γράμματα.
18: Πρέπει να υπογράψουμε μια θεμελιώδη σύμβαση με τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
15: Διαμαρτύρομαι κύριε συμβολιογράφο.
19: Ξέρετε, η χώρα σήμερα χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω από ένα στενό κομματικό πρόγραμμα. Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που μαζί θα το γράψουμε και μαζί θα το υπογράψουμε.
15: Τι να ακούσω κύριε συμβολιογράφο?
20: Είναι όμως εξίσου σαφές ότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από την επανεκκίνηση της οικονομίας. Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί γερά μια νέα Ελλάδα.
15: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να μην σας κρατάω άλλο, πηγαίνετε. Να πάω.
21: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να ξαναδώσουμε υπόσταση στην πολιτική, να οικοδομήσουμε συλλογικά ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
15: Σας παρακαλώ κύριε, καθίστε. Τι να κάτσω, κύριε συμβολιογράφο μου.
17: Με το πρόγραμμά μας υπογράφουμε ένα καινούριο συμβόλαιο με το λαό.
18: Πρέπει να υπογράψουμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
2: Αυτό που τελικά χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
20: Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
21: Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
15: Σας έλεγα δούλευμα κανονικό. Τέλος πάντων, χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας.
0: Φτάνει, παιδιά, όχι άλλα συμβόλαια. Όχι άλλα κοινωνικά συμβόλαια. Έχουμε βαρεθεί να υπογράφουμε. Φτάνει, παιδιά, φτάνει.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06 x 330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
0: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
0: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
0: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
0: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Αφροδίτη Garden στο Πυθαγόριο.
15: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Πουλάκι μου, βρήκες και ραντεβού και πήγες και την έβαλες.
1: Από ακύρωση είχα βρει στον Άγιο Στέφανο που σου είπα. Στο πουθενά έτσι έψαχνα να δω πότε θα βρω ραντεβού. Μέχρι και στο Αγρίνιο σκέφτηκα να πάω να τη βγάλω που είχε ραντεβού. Αλλά τελικά βρήκα μια ακύρωση στον Άγιο Στέφανο και είχα πάει εκεί.
18: Καλημέρα και στο Σωτήρι. Εγώ λέει θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν θέλω λέει να ταξιδέψω. Την καινούργια ταυτότητα δεν μπορώ να τη βγάλω μετά τη λήξη της προθεσμίας. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν θέλω λέει να ταξιδέψω. Την καινούργια ταυτότητα δεν μπορώ να τη βγάλω μετά τη

0: 65 τα 2. Η βενζίνη και γενικότερα οι τιμές καυσίμων ορίζονται συνήθως εβδομαδιαίως από το Υπουργείο με μέγιστες τιμές. Η 95 στα πρατήρια λέει της γειτονιάς είναι 1,81, ενώ η μέγιστη τιμή είναι 1,95. Ο ανταγωνισμός δουλεύει καλά. Πολλούς χαιρετισμούς από το θερμό Βέλγιο που έχουμε 36 βαθμούς. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, σε ευχαριστούμε πολύ και για τις πληροφορίες. Καλημέρα και στον Ηλία, στον οδηγό, καλή συνέχεια στην εργασία σου φίλε. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή της κυρίας Βραχά και του κυρίου Παγάνη που θα βρίσκονται εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Καλαμάτα. Ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom, εκεί που θα βρείτε καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Greco Strom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο Air Fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News που έρχεται αυτή την εβδομάδα με ένα πακέτο 5 προσφορών. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς Φόνη με αρώμα χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News με πλούσιο ρεπορτάζ.

0: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Θα σου απαντήσει η Κασιανή σε πολύ λίγο στο ερώτημα το οποίο έχει στείλει. Να είσαι καλά, Ιφηγένεια. Καλημέρα και στη Γεωργία. Θα προσέχω, Γεωργία μου, τώρα με τις νέες ταυτότητες. Μη με τσιπάρουνε, να είσαι καλά κι εσύ. Ενώ ο Άγης από την άλλη νομίζω λέει ότι είναι λογικό το αίτημα υπογραφής μεταξύ μας καινούργιου ραδιοφωνικού συμβολέου, εφόσον έχει αλλάξει η σύνθεση των παραγωγών. Θέλω καινούργιο ραδιοφωνικό συμβόλαιο, το απαιτώ. Ό,τι πεις εσύ, παλικάρι μου. Καλημέρα, Άγη. Εκ των βάσεων του καταστήματος. Από την πρώτη μέρα. Ραδιοφωνικός φίλος. Να σε καλά, Άγη. Καλό καλοκαίρι. Και στη Χριστίνα τη ροκ τηλεφωνήτρια. Τώρα σου έλεγα νωρίτερα, Κασιανή μου, ότι σήμερα είχα σχεδιάσει να ξεκινήσουμε τα best of αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου. Κάποιες στιγμές έτσι που ξεχωρίσαμε από την εκπομπή που κάνουμε με την Αμαλία 8 με 10. Έλεγα να τα ολοκληρώσουμε σε δύο μέρη, δηλαδή σήμερα και αύριο. Αλλά επειδή σήμερα η επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η επικαιρότητα με τις πυρκαγιές, δεν τα ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα. Θα τα πάμε αύριο, όσο περισσότερο χρόνο έχουμε. Θα τον αφιερώσουμε λίγο σε αυτά τα best of, είναι και Παρασκευή. Για να κλείσει λοιπόν αυτή η ραδιοφωνική περίοδος με έναν πιο ευχάριστο τρόπο, να χαμογελάσουμε και λίγο. Αύριο Παρασκευή θα πέσει αρκετό best of. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς το παλικάρι μας. Καλώς το λεβέντι μας.
1: Καλώς σας βρήκα και πάλι. Τρίτη και Φαρμακερή. Θα είμαι κάπως πιο επίοικη σήμερα. Σήμερα, αυτή την ώρα εννοώ, γιατί χαλάρωσε κάπως η κατάσταση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο του Κηφισού δεν υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Πυκνή παραμένει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ταύρο και το καθοδικό ρεύμα από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη συμβολή με την Αγία Σάνης. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Με χαμηλές ταχύτητες

0: τα οχήματα στις Πατησίων Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πάμε λεωφόρου Βουλιαγμένης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Και αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Η Ιφηγένεια λοιπόν ρωτάει πότε λήγει η προθεσμία για έκδοση νέων ταυτοτήτων και αν είναι υποχρεωτική.
2: Λοιπόν, 3 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για να βγάλεις την ταυτότητα και να μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, να χρησιμοποιήσεις δηλαδή την ταυτότητα την καινούρια, την παλιά, ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Ενώ όμως η παλιά ταυτότητα, η πλατιά που είχαμε όλοι, θα συνεχίσει να ισχύει την ταυτοποίηση των πολιτών εντός Ελλάδας μέχρι τις 25 Σεπτέμβρη. Δηλαδή για το εσωτερικό της χώρας μπορείς να χρησιμοποιείς για ταυτοποίηση την παλιά σου ταυτότητα μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 27, όχι του 26, του 27. Ενώ μέχρι 3 Αυγούστου μπορείς να χρησιμοποιείς την παλιά ταυτότητα για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό.
1: Άρα από τις 3 Αυγούστου και μετά για να ταξιδέψεις στο εξωτερικό απαιτείται ή νέα ταυτότητα ή διαβατήριο, ενώ η παλιά, η μπλε ταυτότητα ή κλασική, θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως δημόσιο έγγραφο, έγγραφο πιστοποίησης μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2027.
2: Ναι.
1: Ωραία, το λύσαμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Καλημέρα και στον Διονύση τον Καντιάνη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στη Δήμητρα στην Κοζάνη. Ναι, ναι, τα είδαμε λοιπόν Δήμητρα, τα πεπραγμένα και εκεί στην Κοζάνη, γιατί παρακολουθούσα το Κοζάνη Media και από εκεί αλλιεύσα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Είναι και πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και στα social media και στο Messenger. Δεν προλαβαίνουμε να τα ανοίξουμε όλα τώρα. Αχ, καλημέρα και στην Αμαλία την Κάτσου. Καλημέρα πουλάκι μου, να είσαι καλά. Εδώ ακούς, το
2: αυτάκι
1: δεν μπορείς εσύ μακριά μου, δεν μπορείς καθόλου. Το medium Αμαλία, γιατί όπως σας είπα έχει μαντικές ικανότητες, βλέπει μακριά. Τα μελούμενα. Με κοιτάει η Κασιανή, με κοιτάει ο Τάκης απέναντι.
2: Άμα ξέρει τους αριθμούς του λότων, άμα του μοιράσει, να το μοιραστεί μαζί
1: όλα
2: μας.
1: Όλα τα ξέρει, παιδί μου. Όλα ξέρει τα πάντα. Ό,τι θα γίνει, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Πραγματικά. Θα καταλάβετε τις επόμενες μέρες. Ο Σωτήρης λέει, ρε παιδιά, μήπως έχει κανένα αστυνομικό τμήμα στο Κηφισό να πάμε για διαβατήριο τώρα που έχει μποτιλιάρισμα. Περιμένουν οι άνθρωποι εκεί πέρα μποτιλιαρισμένοι.
2: Σίγουρα προλαβαίνεις να βγεις να βγάλεις ταυτότητα για να ξαναεπιστρέψεις εκεί που το άφησες το μπαξάκι σου.
1: Τώρα από εκεί και πέρα να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτή την υπόθεση της Σύρου, που πραγματικά μας απασχολεί όλους, αυτό το μυστήριο με το θάνατο της διασώστριας. Χθες λοιπόν υπήρξαν και μαρτυρίες τριών ανθρώπων οι οποίοι είδαν τη συμπλοκή, να το πούμε έτσι, του 40χρονου, του φερόμενου δράστη, με την διασώστρια η οποία έχασε τη ζωή της. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι λοιπόν καταθέτουν ότι είδαν τον 40χρονο να προσπαθεί να ακινητοποιήσει την διασώστρια, η οποία βέβαια είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, δεν μπορούσε κάποιος να καταλάβει αν πρόκειται για άνδρα ή για γυναίκα, αλλά ότι ήταν από πάνω της και ότι προσπαθούσε, λέει, να της πάρει το μαχαίρι. Αυτό καταθέτουν τρεις αυτόπτες μάρτυρες, είναι ένας Έλληνας, κάτοικος της περιοχής, και δύο Ελβετοί, οι οποίοι είχαν επισκεφθεί την Σύρο εκείνο το διάστημα. Είδαν λοιπόν αυτή τη σκηνή, αυτό καταθέτουν και ταυτόχρονα λένε ότι η γυναίκα, όπως αποκαλύφθηκε μετά ότι ήταν γυναίκα, ήταν σε υπερδιέγερση, δεν μιλούσε, παρά μόνο είχε πάρα πολύ έντονες κινήσεις. Και ότι όταν κατάφερε να την ακινητοποιήσει και της έβγαλε την κουκούλα, εκεί κατάλαβαν ότι πρόκειται για γυναίκα και ότι το μοναδικό που πρόλαβε να ψελίσει αυτή η γυναίκα πριν καταλήξει ήταν μάλλον η λέξη συγγνώμη. Αυτά καταθέτουν οι τρεις αυτόπτες μάρτυρες. Από εκεί και πέρα ο ανακριτής έχει ζητήσει να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σωρό του θύματος για να δει εάν είχε πάρει κάποιες ουσίες. Επειδή άκουσε αυτές τις μαρτυρίες για την υπερδιέγερση και τα λοιπά, θέλει να έχει πλήρη εικόνα, γι' αυτό διέταξε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις. Από εκεί και πέρα παραμένει το μυστήριο.
2: Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση.
1: Και για τα κίνητρα.
2: Ναι, γιατί το θέμα είναι ακριβώς τι ήθελε, για ποιο λόγο μπήκε έτσι μακαλυμμένα τα χαρακτηριστικά μέσα στο σπίτι του ζευγαριού και τι ακριβώς συνέβη εκεί. Το μετά έχουμε τις μαρτυρίες πλέον που το ξεκαθαρίζουν, ότι προσπάθησε να την ανακινητοποιήσει εκτός του σπιτιού ο άνδρας, και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το πόρισμα και της αγγελίας και της αστυνομίας.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose, από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 11 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Έχουμε και το θέμα του Κυπριακού με την επίσκεψη του Αντώνιο Γκουτέρες στην Μεγαλόνισο. Αυτή η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, που χαρακτηρίζεται ως τελευταία ευκαιρία. Είναι τρεις οι προϋποθέσεις για μια πενταμερή διάσκεψη που προτείνει ο Αντώνιο Γκουτέρες. Είναι οι δύο κοινότητες και φυσικά οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, η Τουρκία εμφανίζεται αδιάλακτη και παραμένει σκληρή και σταθερή στην λύση των δύο κρατών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, με μια τέτοια στάση από την τουρκική πλευρά, μάλλον δεν είναι ευίωνο το μέλλον, τουλάχιστον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών.
1: Έστειλε χθες μάλιστα η Τουρκία επιστολή στον ΟΗΕ, επιστολή του ψευδοκράτους, στην οποία αναφέρεται η εισβολή ως νόμιμη και απαραίτητη.
0: Είναι μια θέση που έχουν εκφράσει και άλλες φορές. Το ακούσαμε πρόσφατα και από τον Νταβούτογλου σε συνέδριο εδώ στην Αθήνα, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει την άμεση αντίδραση τότε της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Χάτζη Βασιλείου. Αυτό είχε πει ο Νταβούτογλου πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, ότι ήταν δίκαια και απόλυτα δικαιολογημένη η τουρκική επέμβαση με τον Ατήλα το 1974. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν στάση, επιμένουν στην λύση των δύο κρατών. Καλημέρα και στον Δημήτρη στα Χανιά, καλημέρα και στον άλλο Δημήτρη, ο οποίος φωνάζει εδώ στο μήνυμά του: δεν έχω αυτοκίνητο, δεν χρωστάω τίποτα, δεν έχω πιστωτική κάρτα, είμαι ελεύθερος. Και έτσι να παραμείνεις, Δημήτρη μου. Καλή σου ημέρα και καλό καλοκαίρι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα, έχει μια μανία, λέει, να βαφτίζει κάθε του κίνηση με ό,τι όσιο και ηρώ υπάρχει. Ιθάκη, Αριστοτέλης. Να αφήσει, λέει, τον πανεπιστήμονα στην ησυχία του.
1: Είναι και δεξιός ο άνθρωπος, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, αυτό το άκουσες χθες. Ο Αριστοτέλης ήταν δεξιός. Ο Πλάτωνας ήταν αριστερός. Αλλά ο Αριστοτέλης ήταν ο Νέδ. Από εκεί ξεκίνησε και μετά συνέχισε. Το μάθαμε και αυτό. Καλημέρα και στον Γιώργο, να σε καλά φίλε, καλή συνέχεια. Αύριο το πρωί μαζί με την Κασιανή θα κάνουμε την τελευταία, για μένα τουλάχιστον, εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική περίοδο. Θα είμαστε μαζί λοιπόν και αύριο το πρωί 8 με 11. Η Κασιανή θα συνεχίσει την επόμενη εβδομάδα με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Και ο Ιωσήφ θα μας αφήσει αύριο με το Best Of, το οποίο περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία.
0: Αύριο θα έχουμε Best Of εκεί, μερικές από τις καλύτερες στιγμές αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου, για να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας. Εγώ, να ξέρεις, τώρα έχω ένα ραντεβού με την κυρία Κάτζου.
1: Μάλιστα.
0: Θα συναντηθούμε, ναι, με το κορίτσι.
1: Θα σου δώσει κάποιο...
0: να συζητήσουμε κάποια θέματα. Ναι, θέλω να μου κάνει κάποιες προβλέψεις για το επόμενο διάστημα, τις οποίες θα μοιραστώ μαζί σας. Γι' αυτό έχω ξεκινήσει και σου λέω ότι βλέπει μπροστά η Κάτζου. Κατάλαβες ότι μπορεί να δει το μέλλον, γι' αυτό το λέω, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο
1: Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Γιάννης Παπαγιάννης, πολύ σωστά. Εμείς αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Τελευταίο για σήμερα. Μια φωνή είναι Ράιδας, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η Kate Bush. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick προϊόν.
0: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
15: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
16: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
17: Σαρώνεις την άσφαλτο.
18: Σκίζεις τα κύματα.
17: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
17: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
18: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
17: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
17: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
18: Για Μότο και Μαρίν,
17: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμμος.
3: FM στους 102.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ και σήμερα, 5η 30 Ιουλίου, 11 με 2, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, σε ζωντανή σύνδεση πάντα με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, Τάκης Μαυράκης απέναντί μου, καλημέρα Τάκη, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, τη σύνταξη και την εκφώνηση του αληθινού ραδιοφώνου. Βαριά η σκιά τη σημερινή μέρα και λόγω των πυρκαγιών και λόγω των νεκρών, κυρίως λόγω των ανθρώπων που κάηκαν ζωντανοί, δυστυχώς, των τριών πυροσβεστών. Δεν ξεκίνησε, δεν ξημέρωσε καλά η μέρα και πώς να ξημερώσει καλά με τέτοια γεγονότα. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως πριν ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο να συνδεθούμε με την Κρήτη. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στα νότια του Ρεθύμνου. Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος. Καλημέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα κύριε Σαββράδες.
0: Να είστε καλά. Για δώστε μας τα τελευταία νέα, γιατί υπάρχει πρόβλημα από το πρωί. Δεν μπορούν να σηκωθούν τα εναέρια μέσα και η άνεμη είναι πολύ ισχυρή. Παρακαλώ.
1: Από χτες τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Οι άνεμοι πνέουν με πάρα πολλά μποφόρ, με ένταση 11 έως 11 μποφόρ, 130 χιλιόμετρων ήταν η ταχύτητά τους, που σημαίνει ότι ό,τι έγινε από χτες έγινε με τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούνται μέχρι σήμερα. Ναι. Όλα αυτά ήταν στη σκιά και με την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον.
0: Και ένας ακόμα.
1: Και θέλω και ένας ακόμα σε επίπεδο χώρας. Και θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σήμερα η κατάσταση μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο καλύτερη, από την άποψη ότι ναι, μεν πνέουν άνεμοι ιδιαίτερης έντασης, όμως η φωτιά έχει περιοριστεί νοτιοδυτικά του μετόπου και εκεί επιχειρείται να περιοριστεί. Βέβαια, έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, από την άποψη ότι έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αναφλέξεις εκ νέου. Οπότε ο στόχος είναι σε πρώτη φάση να περιορίσουμε τη φωτιά. Mm-hmm. Από εκεί πέρα να εκτιμήσουμε τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Τώρα, σας έχουν ενημερώσει με ετερολόγια από τις τοπικές προγνώσεις που κάνουν πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι και αν μέσα στη μέρα μπορέσουν να απογειωθούν τα εναέρια μέσα?
1: Δυστυχώς οι άνεμοι θα κοπάσουν το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο έχουμε παρόμοιες συνθήκες σε όλη την νότια πλευρά του νησιού. Τα εναέρια ίσως μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στη μέρα.
0: Ναι.
1: Αν λίγο πέσουν οι άνεμοι, θα επιχειρήσουν εκ νέου όπως έχει ξαναγίνει.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε εναέρια, εννοούμε και ελικόπτερα και αεροσκάφη Καναντέρ.
1: Έχουμε 4 ελικόπτερα τα οποία δρέμουν στο νησί.
0: Ναι.
1: Ενισχυόμαστε με το Υπουργείο, από το Υπουργείο, οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστούμε. Mm-hmm. Έχω ανοιχτή επικοινωνία τόσο με τον Υπουργό αλλά και με τα υπόλοιπα στελή.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, ήσασταν εξαιρετικά διαφωτιστικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας και εύχομαι γρήγορα να σβήσει αυτή η καταστροφική πυρκαγιά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, φίλες και φίλοι. Να κρατήσουμε δύο πόρτες αισιοδοξίας που άνοιξε ο Αντιπεριφερειάρχης, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είπε και ο οποίος έχει πολύ καλύτερη εικόνα από όλους εμάς. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση και έχει περιοριστεί το μέτωπο νοτιοδυτικά της συνολικής πυρκαγιάς, της συνολικής έκτασης, και ίσως σήμερα, αν πέσουν λίγο οι άνεμοι, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, που όπως καταλαβαίνετε θα είναι μια παρέμβαση αποφασιστικής σημασίας για να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η καταστροφική πυρκαγιά. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από την Κρήτη και σας τα μεταφέραμε μέσω του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, γιατί ο ίδιος έχει εικόνα, είναι ο Περιφερειάρχης, ο επικεφαλής ουσιαστικά κάτω από τον Περιφερειάρχη που επιβλέπει και έχει την αρμοδιότητα αυτή. Και ας ελπίσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και της αυριανής μέρας, γιατί δεν θα είναι μόνο η σημερινή μέρα δύσκολη, θα είναι και η αυριανή, δεν θα ανάψουν άλλες φωτιές.

0: Η άνεμη δεν είναι απλά ισχυρή, είναι στα επίπεδα θύελλας. Θα μας τα πει σε λίγο ο μετεωρολόγος μας. Μιλάμε για 110 και 120 χιλιόμετρα ταχύτητα οι άνεμοι που πνέουν στην Κρήτη, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Αν σηκωθούν εν αέρια μέσα με αυτές τις ταχύτητες των ανέμων, υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα αεροπλάνα να καταπέσει ή κάποιο από τα ελικόπτερα να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Να έχουμε νέους θρήνους δηλαδή, νέα δράματα. Οπότε περιμένουν να πέσει λίγο η ένταση των ανέμων, όπως μας είπε ο αντιπεριφερειάρχης, για να σηκωθούν τα εν αέρια αυτά μέσα. Τώρα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο έμπειρος μετεωρολόγος μας, ο κύριος Αρνιακός, να μας πει και να μας δώσει όλα τα νέα δεδομένα και της ημέρας και της αυριανής μέρας και πότε θα σταματήσουν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι. Καλημέρα, κύριε μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, Χριστός και τους ακροατές μας.
0: Μας έλεγε πριν από λίγο, απλά να σας ενημερώσω, ίσως δεν ακούγατε ραδιόφωνο, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, ο κ. Τσαπάκος, ότι περιμένουν λίγο αργότερα, αν πέσουν οι άνεμοι, να μπορέσουν να απογειωθούν τα εναέρια μέσα. Πείτε μας εσείς τι εικόνα έχετε από την περιοχή.
1: Πολύ φοβάμαι ότι τα οχτάρια στην Βόρεια Κρήτη θα συνεχιστούν 7 με 8 ποφόρ και δεν αποκλείεται να έχουμε και ρηπές έως και 9, γιατί
0: λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, κύριε Αρνιακέ, γιατί δεν έχουμε καλή.
1: Οι ρηπές θα οφείλονται στις δικές καταστάσεις που δημιουργεί η φωτιά. Δηλαδή, δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, φαίνεται ότι οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν. Mm. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο.
0: Με αυτήν την ένταση.
1: Με αυτήν την ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτήν την ένταση. Δυστυχώς.
0: Μην μετακινήσετε, κύριε Αρνιακέ, γιατί υπάρχει μια απώλεια σήματος.
1: Σταθερός είμαι.
0: Ναι.
1: Σταθερός είμαι.
0: Okay.
1: Δεν μετακινούμε. Το θέμα είναι αυτό. Οι άνεμοι θα συνεχιστούν σχεδόν μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι και μετά περιμένουμε εξασθένιση των ανέμων.
0: Μάλιστα. Και αύριο λοιπόν ισχυρή άνεμη της ίδιας έντασης.
1: Ισχυρή άνεμη της ίδιας έντασης. Θα με 8 ποφόρ και το Αιγαίο και ανατολικά. Η καλοκαιρία θα συνεχιστεί σε ολόκληρη τη χώρα και περιμένουμε βροχές πουθενά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει πάλι 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, στα νησιά μόλις τους 29 με 31.
0: Ναι, στην Αττική τι εικόνα έχετε για σήμερα και αύριο, θα πέσουν οι άνεμοι?
1: Δεν θα πέσουν οι άνεμοι, δυστυχώς θα συνεχιστούν στις ίδιες εντάσεις 7 με 8, ρηπές έως και 9 ποφόρ.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Άρνια, και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Αυτή την εικόνα μας έδωσε ο κύριος Αρνιακός, έμπειρος μετεωρολόγος, άρα και σήμερα και αύριο θα είναι ισχυρότατη η άνεμη, 7 και 8 μποφόρ, 9 κατά τόπους, με ρηπές 9 και 10 μποφόρ, άρα θα είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση από την κεντρική και νότια Ελλάδα και κάτω, από την κεντρική Ελλάδα και κάτω, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Αγώνια. Πάρα πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι. Μην κάνετε δουλειές σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν ξερά χόρτα και πράσινο. Μην πετάξετε τσιγάρα στους δρόμους. Τα αυτονόητα δηλαδή, σας λέω, μπας και γλιτώσουμε.

0: Να σας πω όσον αφορά την Αγία Γαλήνη, που είναι ένα εξαιρετικά πολυπληθές τουριστικό μέρος, τουριστική περιοχή της Κρήτης. Επέστρεψαν η φωτιά μετατοπίστηκε ανατολικότερα. Επέστρεψαν οι άνθρωποι και οι τουρίστες και οι Έλληνες στο χωριό, στην περιοχή. Να σας πω ότι χθες είχαν απομακρυνθεί περίπου 7.000 άτομα. Αυτό δίνει η πυροσβεστική. Αναζητούμε και εκπρόσωπο της πυροσβεστικής να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Πριν από λίγο επικοινώνησε ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη. Ενημέρωσε ότι ο ίδιος ενημέρωσε ότι συνομίλησε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα θα γίνουν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στις 12 και στις 5 η ώρα το απόγευμα. Σας είπα ότι επιστρέφουν στην Αγία Γαλήνη όσοι είχαν απομακρυνθεί. Είχαμε και άλλη μια απώλεια και έναν ακόμα χαμό πυροσβέστη, του 27χρονου υποδιοικητή στο Γήθιο. Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες φιλοξενήθηκαν κάτοικοι και τουρίστες που, όπως σας είπα πριν, εκένωσαν την Αγία Γαλήνη στο Ρέθυμνο. Υπάρχουν και εικόνες διαδικτυακές, τουρίστες με βαλίτσες και σακ βουαγιάς να βρίσκονται εκεί. Ας ελπίσουμε η εικόνα θα βελτιωθεί. Τώρα πάμε στα του λεκανοπεδίου της Αττικής, γιατί δεν φτάνει μόνο το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα με την επικινδυνότητα των μετεωρολογικών φαινομένων σήμερα και στην Αττική. Έχουμε και προβλήματα στην κυκλοφορία των δρόμων. Τέλη Ιουλίου, αλλά αν η κάθε οικογένεια έχει 2 και 3 και 4 αυτοκίνητα, η κυκλοφορία δεν τελειώνει ποτέ και τα μποτιλιαρίσματα στους δρόμους. Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα.
0: Για πες μας τι συμβαίνει.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Τελειώνει ο Ιούλιος, αλλά η κίνηση παραμένει κίνηση. Θα ξεκινήσουμε όμως με απαγόρευση κυκλοφορίας που έχουμε.
0: Ναι.
1: Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στα κάτω Πατήσια επί της οδού Ηλία Ζερβού, έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας στις Λιωσίων, Στρατηγού Καλάρη και Κουρτίδου. Στα Πατήσια, επαναλαμβάνω, έγινε αυτή η απαγόρευση. Τώρα στα της κίνησης, αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Mm-hmm.
1: Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και η άνοδος της Πετρουράλη στο ύψος του Εγάλεο. Απροσπέλαστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια πυκνή είναι η ροή σε Μάρνη και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας χαμηλά στο ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί.
0: Αυτή η εικόνα, δηλαδή τέλη Ιουλίου και έχουμε αυτή την εικόνα. Τώρα που δεν είναι ώρα αιχμής, 11 και 20,
1: ναι.
0: Οι περισσότεροι έχουν πάει ήδη στις δουλειές τους.
1: Ισχύει, ειδικά στο κέντρο.
0: Όλοι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Τελείωσε. Δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μόνο για λίγους τελικά.
1: Πλέον νομίζω και εγώ.
0: Ναι, τρομερή κατάσταση.
1: Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Και η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Πειραιώς και στα δύο ρεύματα, σε Μοσχάτο, Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλέ. Πάμε να πούμε καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Μέρα θλίψης. Καλημέρα, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, Γιάνναρε. Ο Κωνσταντίνος Παναγιώτου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Στέλνει την καλημέρα του από τον Ντόρτμουντ. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιάννη, φτιάξε μας τη μέρα με τα ωραία σου τραγούδια. Περιμένουμε χρήσιμη ενημέρωση και αν είναι δυνατόν ευχάριστες ειδήσεις. Στο δεύτερο μάλλον δεν θα σε ικανοποιήσω, φίλε. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Αθανασιάδη. Είναι πράγματι καλύτερη εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με τη Γαλλία και την Ισπανία. Αν μπορούμε να συγκρίνουμε, καλό να μην γίνονται συγκρίσεις σε τέτοιες καταστροφές. Και γενικότερα μέχρι τώρα ήταν καλύτερη η εικόνα της χώρας, αλλά βλέπετε ότι τι μπορεί να συμβεί. Λάθος σχεδιασμός, λάθος τρόπος διαφυγής, λάθος εκτίμηση. Μικρή σημασία έχει αυτό. Τρεις άνθρωποι τους κλαίνει οι μανάδες τους. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Σωτηρή. Μου λέει, αν μπορείς Γιάννη να βάλεις στον μπαμπά μου το Μιχάλη το τραγούδι του Ζαμπέτα, το πατέρα κάτσε φρόνημα. Δεν σημαίνει κάτι, απλά του αρέσει ο Ζαμπέτας. Ένιωσα την ανάγκη μέσα από εσένα και την αγαπημένη εκπομπή και το ραδιόφωνο της καρδιάς μας, τον Real FM, να του πω πως είναι ένας πατέρας μάγκας. Με πήρε μωρό από την Αλβανία και με έφερε στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή. Ακόμα και σήμερα στα 66 του είναι δίπλα μου σαν βράχος. Στήριγμά μου. Μπράβο, φίλε Σωτήρη, που τιμάς τον πατέρα σου. Είναι πολύ σημαντικό. Δείχνεις ότι έχεις αρχές και τρόπους. Οποιοδήποτε τιμά τη μάνα και τον πατέρα του, σέβεται τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους και αναγνωρίζει την προσφορά τους, δείχνει ότι έχει σεβασμό και παιδεία από το σπίτι του. Γι' αυτό θα σου βάλουμε το τραγούδι. Ο Τάξης ο Μαυράκης θα το ψάξει να στο βάλει. Καλημέρα στο φίλο τον Κότσο, στο Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη. Μου έστειλε ένα βίντεο χθες ο Μιχάλης που δείχνει κάποιους τύπους, κάποιους Ρωμά που ξύλωσαν τα καλώδια ρεύματος και όλο τον Αύγουστο θα είμαστε, Γιάννη, χωρίς φωτισμό σε κεντρικό δρόμο. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες παρανομίες όπως αυτές? Να απευθυνθείτε στην αστυνομία και στον εισαγγελέα, όλοι μαζί, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, να μην το αφήσετε έτσι. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Να πάτε στην αστυνομία και να λειτουργεί η αστυνομία όπως πρέπει, στα πλαίσια του αυτοφόρου, να τους συλλάβει όλους. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα, Γιάννη, καλή Πέμπτη και καλή πρώτα-τελευταία μέρα εργασίας να έχετε. Ο Νίκος θέλει την καλημέρα του και καλή επιτυχία σε ΠΑΟ και Παναθηναϊκό που παίζουν σήμερα και θέλουμε όλοι να εκτοξεύσουν ακόμη περισσότερο τη χώρα στην κατάταξη της UEFA. Καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα σε όλους σας, Γιάννη μου. Τραγική χθεσινή ημέρα με το θλιβερό γεγονός του θανάτου των τριών πυροσβεστών. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια όλων στους οικείους τους και ο Θεός να τους δώσει δύναμη να αντέξουν την απώλεια των ανθρώπων τους. Καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που μου γράφει ότι ο Δημήτρης Νανόπουλος, ο γνωστός επιστήμονας, την Τετάρτη παρουσίασε το βιβλίο «Το κβαντικός μύθος του Σύσυφου», ένα βιβλίο που μέσα από τη φυσική των υψηλών ενεργειών και την κοσμολογία ο διακεκριμένος καθηγητής της θεωρητικής φυσικής και ακαδημαϊκός δίνει απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα του κόσμου με έναν τρόπο μαγικό και εξηγήσιμο. Στέλνει το ιστερόγραφό του αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους. Ο φίλος ο κύριος Λογοθέτης μου έχουν ενημερώσει ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι απλά εξαιρετικό, είναι τρομερό. Καλημέρα και στον αγαπητό τον φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Δεν γίνεται και το χειμώνα να είσαι 8-11, 11-2. 8-11 δεν είμαι, 11-2. Θες να πεις. Δεν γίνεται γιατί έχω και το Σαββατοκύριακο και από ό,τι φαίνεται θα κάνω και μία επιπλέον μέρα. Θα ανακοινωθεί επισήμως αυτό από το Real FM. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο Μάκη. Προσοχή στα ψησίματα έξω. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Δεν κάνω το 10-12, ρε εσύ, Μανώλη. Μου λέει, είσαι ο καλύτερος. Έχασα μισή ώρα εκπομπή. Κάνω, δεν είναι 10 η ώρα. Η ώρα είναι 11:23. Κάνω το 11-2. Ελπίζω όπως και το Σαββατοκύριακο να το εκτοξεύσουμε και αυτό στην κορυφή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Την καλημέρα μου. Δεν πιστεύω να έρθει κανένας της αριστερής συμμορίας εδώ, μου λέει, και να σου πει ότι για τους πυροσβέστες φταίνε συγκεκριμένα πρόσωπα. Υπήρχε επιχειρησιακό πλάνο από την πυροσβεστική ή όχι? Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει πει κανένας κάτι τέτοιο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να επιληφθούν οι αρχές και να δουν τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι αυτοί. Υπήρχε επιχειρησιακό σχέδιο? Γιατί κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους? Καλημέρα στον Άλκη. Να σε καλά, Άλκη. Ο φίλος ο Άλκης από τη Λάρισα. Να σε καλά, φίλε Άλκη, την καλημέρα μου. Και να χαίρεσαι και το γιο σου. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα στον Πασχάλη που μου λέει ότι μετράω κι εγώ, Γιάννη, άλλο ένα 24ωρο. Άλλο ένα 24ωρο και μετά την κάνω, εξαφανίζομαι για Χαλκιδική. Λοιπόν, θα έχουμε και πολιτικές ειδήσεις σήμερα και αρκετά ενδιαφέρουσες. πριν από λίγο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε σε βαρύ κλίμα λόγω της απώλειας των τριών πυροσβεστών, είπε και προειδοποίησε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα και θύμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των Καναντέρ, με το πρώτο να παραδίδεται στη χώρα μας το 2028. Το θέμα είναι τι θα γίνει μέχρι το 2028, μέχρι να παραλάβουμε τα καινούργια Καναντέρ, τα οποία πράγματι είναι υπερσύγχρονα και εξαιρετικά αποτελεσματικά.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται από αυτά τα οποία περιγράφουν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, οι δύο άτυχοι πυροσβέστες ήταν σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από ομάδα πυροσβεστών, η οποία ήταν η πρώτη που τους εντόπισε συνέχεια νεκρούς λίγο έξω από το όχημά τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 50χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βάσει του σχεδιασμού που είχαν οι ίδιοι αλλά και οι αξιωματικοί φτιάξει, ήταν στο σημείο για να σβήσουν φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση. Τώρα, τι έγινε? Το σημείο εκείνο, σύμφωνα με τους συναδέλφους του, φούντωσε σε χρόνο μηδέν από τους ανέμους, με αποτέλεσμα ο καπνός να τους τυφλώσει, να έρθει πάνω τους δηλαδή. Οι δύο πυροσβέστες προσπάθησαν να φύγουν, εγκατέλειψαν το όχημά τους προσπαθώντας να βρουν διεξόδους διαφυγής. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν τα στελέχη της πυροσβεστικής, που κατέθεσαν ήδη στις αρχές, βασίζοντας την εκτίμησή τους στα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν οι ίδιοι και βλέπουν από το αυτοκίνητο στη διάθεσή τους. Η απόσταση που τους χώριζε από τους συναδέλφους, αυτό είναι το τραγικό, δεν ήταν μεγάλη, ήταν μόλις 30 μέτρα. Όμως κανένα από τα στελέχη της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορούσε να δει ούτε πέραν από τα 2-3 μέτρα. Ήταν αδύνατον, λένε οι πυροσβέστες, να αντιληφθούν ότι δίπλα τους δύο συνάδελφοί τους έδιναν αγώνα για τη σωτηρία τους. Τραγικό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερο.
8: Radio Samos.
9: FM στους 102.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
8: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
0: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
15: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
11: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
18: Βεστικού σώματος και ιδιαίτερα δε την οικογένεια των πενταετούς θητείας.
19: Ναι.
18: Λίγες μέρες πριν ο αρμόδιος υπουργός είχε αποκαλέσει αυτό το νόμο καταστροφή και εισβολή στους πενταετούς θητείας. Είναι κάτι που το επισημαίνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ανακοίνωσή της. Το πρέπει να το πούμε. Αλλά μένουν όμως τα ανθρώπινα και κυρίως στο μέτωπο της φωτιάς ή μάλλον στα μέτωπα της φωτιάς που είναι σκληρά και αδυσόπιτα και όχι μόνο στη χώρα μας. Έτσι να το πούμε, σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη γειτονική Τουρκία.
19: Να πούμε για τους φίλους εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής ότι πριν από λίγο εστάλει μήνυμα 112 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για μια φωτιά στην Κερατέα, στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας. Φαντάζομαι ότι λόγω των ισχυρών ανέμων θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τι θα γίνει με τις φωτιές εδώ, θα υπάρξει ένα ενίο? Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η χώρα είχε πάει πολύ καλύτερα. Και πολύ καλύτερα και από άλλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία και ενδεχομένως και η Ιταλία, η οποία υπέστη φοβερές καταστροφές. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει ένα γενικό ευρωπαϊκό σχέδιο για τις καταστροφές οι οποίες έρχονται.
18: Ορθώς κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί άλλαξαν οι συνθήκες. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο και το μοντέλο ζωής, με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτά πρέπει να τα δούμε όχι μόνο το καλοκαίρι, όταν έρχεται η φωτιά και πώς θα υπάρχει ένα ενιαίο οργανωμένο σχέδιο και μηχανισμός αντιμετώπισης, αλλά το πώς πρέπει να ζει η Ευρώπη. Και μέσα αυτό πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι τα θέματα της ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα, το πώς, από πού αντλεί την ενέργειά της η Ευρώπη και αν στηρίζεται ακόμα. Στα ορυκτά καύσιμα, από πού αντλεί την ενέργειά της η Ευρώπη και αν στηρίζεται ακόμα

0: αν υπήρχε στην Κύπρο, έφυγε προς τα εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι στείλαμε και εμείς δύο αεροπλάνα, αλλά τούτο εδώ τώρα, με τα 11 μποφόρ. Τα καναντέρ δεν πετούν πάνω από τα 11 μποφόρ και δεν πετούν πάνω από 40 βαθμούς θερμοκρασίας.
1: Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες.
0: Υπάρχει δηλώσει του Μητσοτάκη, έτσι.
1: Ναι, την είπα πριν από λίγο, στο ωραία. Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Ωραία. Και εδώ τώρα η πυρκαγιά, το έζησα στη Σάμο. Γιάννη, δεν μπορείς να φανταστείς. Στέκεσαι εδώ, είναι μια χαρά όλα και μπορεί να σε κυκλώσει σε δύο λεπτά. Είναι φοβερό. Ορθότατο το ρεπορτάζ της συναδέλφου. Άριστες οι δικές σου πληροφορίες, αλλά εγώ περιμένω να βγει ένας από την πυροσβεστική
1: να μας ενημερώσει, θα επιμείνουμε.
0: Και να ενημερώσει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Αυτή είναι η δουλειά τους.
2: Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ Γιάννη, πρέπει να δούμε λίγο και την ότι άλλαξε λίγο και το μοντέλο των πυρκαγιών. Και να καλεστώ λίγο και το πρόσφατο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και του Ρεοκάστρου. Γιατί είχαμε και τέτοιες φωτιές, οι οποίες είναι δίπλα στον αστικό ιστό. Προέρχονται από επιχειρήσεις, για παράδειγμα, ανακύκλωσης. Το ίδιο έγινε και στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος. Άρα είναι μια γνώση που πρέπει να ανανεώνεται και μια εμπειρία διαρκώς. Αλλά εγώ θα επιμείνω πάρα πολύ και στο τι μέσα δίνεις και στους ίδιους τους ανθρώπους, τις γυναίκες και στους άνδρες πυροσβεστικής, που μπαίνουν με τα χέρια μέσα στην φωτιά. Ναι. Αυτό είναι θωράκιση της χώρας. Επιμένω σε αυτό. Και μέσα σε αυτό βάζω και το ζήτημα το μισθολογικό και τη εργασιακή ασφάλεια αυτών των ανθρώπων.
1: Καλά κάνεις και τα βάζεις, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σώζουν ζωές. Τώρα να πούμε ότι όσον αφορά, επειδή αναφέρθηκε σε δώρα στη φωτιά της Πάρου, συνελήφθη ο Δήμαρχος. Ακούστε, η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από το χιτά του νησιού. Τρομερό. Έχουν γίνει συνολικά μέχρι τώρα 8 συλλήψεις για εμπρησμούς όλη την Ελλάδα. Άλλος γιατί έψινε. Άλλος γιατί έβαλε τροχό κάτω από πεύκα. Δηλαδή η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
2: Σωστό. Εδώ έχει να κάνει και με τις υποδομές, ότι κυρίως στις νησιωτικές περιοχές ή για παράδειγμα στη Χαλκιδική, οι περιοχές αυτές έχουν υπερβεί τα όρια τους. Σε ναι. σχέση με τις υποδομές.
1: Τι ξέρεις καλά τη Χαλκιδική εσύ.
2: Ακριβώς. Άρα πρέπει να δούμε και αυτό το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών, είτε είναι στην νησιωτική Ελλάδα ή στην πυρωτική, Χαλκιδική εν προκειμένου, που είναι. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά και οι υποδομές αλλά και οι ανθρώπινες δυνάμεις. Και εδώ πρέπει να δούμε και πώς συνεισφέρουν και αυτοί που αξιοποιούν ή χρησιμοποιούν τις υποδομές. Μιλάω για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις είναι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό, επενδύουν στη χώρα και αναγκάζεται ο κάτοικος και ο μόνιμος πολίτης, κάτοικος ή πολίτης Χαλκιδικής να πληρώνει αυτή την επιβάρηση. Ναι. Δεν είναι δίκαιο μέρισμα αυτό.
1: Κάτι τελευταίο, Δώρα.
0: Είναι πολύ καλό το ρεπορτάζ, συναδελφό.
1: Ναι, ναι,
0: περιοχές νησιωτικές στέλνουν τα σκουπίδια χιλιόμετρα μακριά και πληρώνουν ναι. για τα σκουπίδια. Διότι Πάρο σε αυτή την ώρα έχει δεκαπλασιάσει
1: τον πληθυσμό. Έχει υπερτουρισμό. Ναι.
0: Αυτά τα σκουπίδια λοιπόν μεταφέρονται ή ενδεχομένως, δεν το ξέρει κανείς, η φωτιά στο χιτά της Πάρου προφανώς προκάλεσε όλη αυτή την εξέλιξη. Το ρεπορτάζ που έχετε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εκπληκτικό, διότι χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα σας πω κάτι. Κάποτε περιμέναμε το αεροπλάνο στη Σάμο 2 μέρες. Ξέρετε γιατί δεν ερχόταν? Γιατί είχε 40 βαθμούς θερμοκρασία και δεν πετούσαν τα αεροπλάνα. Και κάναμε τα πάντα για να σβήσει φωτιά και έσβησε στη θάλασσα. Και μετά ξεκινήσαμε μια τεράστια προσπάθεια δημιουργίας πρασίνου στο νησί με φυτά από την Αυστραλία που δεν καίγονται. Δηλαδή λεύκες και ούτω καθεξής. Και αυτό το πεύκο πιάνει φωτιά σε δευτερόλεπτα. Είναι χειρότερο από τη βενζίνη. Άρα λοιπόν, ορθότατες οι παρατηρήσεις σας. Ο Γιάννης για δευτερόλεπτα κάνει διαπραγματεύσεις. Σας δίνω και μια οπτική διάσταση του όλου θέματος, οπτικοποιώ δηλαδή το ρεπορτάζ της Real τούτη την ώρα, 11:40. Και δεν ξέρω, το πέτυχες?
1: Το πέτυχα. Θα βγει εκπρόσωπος πυροσβεστής.
0: Επιτέλους δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Ναι, σας άφησα με τη Δώρα.
0: Η Δώρα είναι εξαιρετική στο
1: εξαιρετική,
0: ρεπορτάζ.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εξηγούσα την προσπάθειά σου να βγάλεις άνθρωπο να μας πει τα πώς και τα γιατί.
1: Γιώργο, δεν είναι δυνατόν να μην βγαίνει κανείς να ενημερώνει.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είπε κανείς ότι.
2: Να εκπαιδευτούμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο στο να βγαίνουμε στα δύσκολα.
0: Το έχω ζήσει χρόνια.
2: Και επίσης όσοι είναι στην πολιτική, ότι η φωτιά δεν είναι κάτι που αφορά μόνο αυτό που κυβερνά και ότι είναι μια. Ή θα λυθεί μόνο από αυτόν ή ότι θα λυθεί από τον επόμενο.
0: Μπράβο,
2: που περιμένει. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Άρα δεν πρέπει ούτε να επιχαίρουμε, ούτε να αμφιβολογούμε.
1: Κάτι.
2: Δύσκολη κατάσταση και να ξέρουμε ότι θα έρθουν τα πιο δύσκολα είναι μετά, γιατί απομειώνονται οι δασικές εκτάσεις, δυσκολεύουν οι κλιματικές συνθήκες. Άρα επιμένω στην ολιστική αντιμετώπιση και κυρίως, και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει

0: με το δημογραφικό, ακριβώς επειδή οι τοπικές κοινωνίες προστατεύουν και τα δάση και τις περιοχές, πώς αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα οι πυροσβέστες που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες, θα κρατηθούν εκεί, στον τόπο που γνωρίζουν, στα μονοπάτια τους. Είναι ένα κίνητρο και αυτό.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Δώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ θερμά.
1: Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή Δώρα, μάχημη και τα ξέρει τα θέματα αυτά. Έχει ασχοληθεί.
2: Συνολικά το θέμα το ξέρει.
1: Και ως πρώην βουλευτής έχει ασχοληθεί και συνολικά το ξέρει το θέμα.
2: Πρώην βουλευτής.
1: Ναι.
2: Αϊδωρε.
1: Βέβαια,
2: με ΣΥΡΙΖΑ. Τέλεια, μπράβο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πετούν ελικόπτερα προς την περιοχή της Κερατέας. Θα μας ενημερώσει τώρα σε λίγο η υπεύθυνη της πυροσβεστικής. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Διονύση Καντιάνη που σου στέλνει την αγάπη του.
2: Είναι καλά,
1: την αγάπη τη στέλνει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα προς εσένα. Ευχαριστώ. Την αγάπη του στέλνει ο κύριος Παυλίδης. Διαβάζω αυτά τα οποία έρχονται προς εσένα.
2: Κερατέα, ξέρεις τι σημαίνει.
1: Ναι.
2: 12 μποφόρ.
1: Ναι,
2: είναι
1: ναι.
2: Είναι όλοι οι άνεμοι που έρχονται από τη Λέσβο, γιατί ω νησιώτη καταλαβαίνει. Αν αρχίσει να φυσάει. Στο Αιγαίο, Γιάννη, ξεχνάει να σταματήσει να φυσάει. Η Κερατέα τώρα ξέρει τι αέρα δέχεται.
1: Πώς τον βλέπετε τον Αθηνά που 12... θυμάται τα παλιά το ρεπορτάζ.
2: Σε χάρηκα προηγούμενα. Φίλες και φίλοι, έζησα πριν από λίγη ώρα την ορμή του Γιάννη του Παπαγιά. Έτσι είναι η κόρη σου, ξέρεις, σου μοιάζει. Λοιπόν, η κοπέλα που βλέπετε
1: μεγάλη.
2: Στην έρτη είναι η κόρη του. Λοιπόν, έζησα τον Γιάννη του Παπαγιά να λέει τώρα θέλω τον εκπρόσωπο της προοδευτικής. Αυτή είναι η δουλειά. Το δημοσιογράφο. Έχω αρπαχτεί με υπουργούς. Πράσινους, κόκκινους, κίτρινους, μπλε.
1: Θυμάστε τα πράγματα. Ξανά που μπαίνεις έτσι λίγο
2: πεθαίνω,
1: στο ρεπορτάζ και το σχολιασμό.
2: Εδώ δίνει μάχη ο Χατζη Νικολάου.
1: Εδώ.
2: Παναγία με το Δελατόλα. Μαθαίνω ωραίο πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο.
1: Ετοιμάζουμε ωραία πράγματα. Θα τα πει η διεύθυνση.
2: Μίλαγα με τον Παγάνη χθες.
1: Και ο Γιώργος
2: είναι
1: δυνατός.
2: Έχει μια ευπρέπεια. Επίσης. Πολύ καλός είναι ο οικονομικός σας, ο Δημήτρης.
1: Ο Στρατούλιας. Ναι.
2: Ο Χριστούλιας.
1: Ο Χριστούλιας.
2: Ναι.
1: Πολύ καλός, τον βγάζω εγώ εδώ.
2: Όνειρο.
1: Ναι. Και στη Real και εδώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα δίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα νεότερα για τις καταστροφικές πυρκαγιές. Παρακαλώ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Συνεχίσει αναζωπηρώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Ποια είναι η κατάσταση στη Σιτία και στη Λέσβο? Η πρόγνωση των μετεωρολόγων για την εξέλιξη των ανέμων τις επόμενες ώρες. Θλίψη για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες σε Κρήτη και Γήθιο. Σε βαρύ κλίμα η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο η Αττική, ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο. Οι περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ.
6: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny Pants και Lady σε χρυσές τιμές. Dixon Large μόνο 7,45. Ride, εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, μάλλον ακόμα μέχρι τις 12, φίλες και φίλοι. Παρά το βαρύ κλίμα που υπάρχει σε όλη τη χώρα, είναι λογικό αυτό από το θάνατο των τριών πυροσβεστών και από τις πυρκαγιές που κατακαίουν τα νότια της Κρήτης. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, θέλουμε ενημέρωση και για την φωτιά που πριν από λίγο ξεκίνησε να αναπτύσσεται στην Κερατέα, αλλά και για την Κέα το Ρέθυμνο. Για πείτε μας, τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, ναι, τώρα έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στην Κερατέα. Μας δόθηκε το συμβάν λίγο μετά τις 11. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 95 πυροσβέστες μέχρι στιγμής και 4 ομάδες πεζοπόρων δασοκομάντος. Mm-hmm. Και έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 3 ελικόπτερα και 3 αεροστάφη.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με τα εναέρια μέσα εδώ στην Αττική. Μπορούν να απογειωθούν.
1: Κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα, όπως βλέπετε κι εσείς. Επίσης, μας βοηθούν όμως να απογειώθηκαν. Μας βοηθούν από το Δήμο Σαρονικού και Λαβρίου με υδροφόρες και μηχανήματα.
0: Είναι επικίνδυνη η φωτιά, δηλαδή είναι σε δασική έκταση ή σε αγροτολιβαδική?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η φωτιά από τις πρώτες πληροφορίες είναι ανάμεσα σε διάσπαρτες κατοικίες. Όχι, πλησίων μάλλον, να το πω καλύτερα, πλησίων διάσπαρτων κατοικιών. Σήμερα η Αττική είναι στην κατηγορία 4. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε όλες οι φωτιές σήμερα
0: είναι
1: ενδυνάμεις σοβαρές.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στη μεγάλη πυρκαγιά, στη μεγάλη φωτιά στα νότια του Ρεθύμνου. Πριν από λίγο βγάλαμε, για να έχετε και εικόνα, τι λένε οι τοπικές αρχές, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, ο οποίος μας είπε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και ότι αν πέσουν οι άνεμοι, ίσως μέχρι το μεσημέρι σηκωθούν κάποια εναέρια μέσα. Εσείς τι εικόνα έχετε σε κεντρικό επίπεδο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η φωτιά αυτή πραγματικά, όπως εντάξει τώρα δεν χρειάζεται να το πούμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη φωτιά, πάρα πολύ σοβαρή φωτιά. Ήταν οι άνεμοι υπερβολικά ισχυροί. Έχουν διατεθεί από τις δυνάμεις και μόνο θα καταλάβετε 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων. Τώρα τα εναέρια μέσα έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα, όμως υπάρχει πρόβλημα στο πώς θα επιχειρήσουν, γιατί είναι οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες λόγω του αέρα. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο το πρόβλημα υπάρχει στα δυτικά πάνω από την Αγία Παρασκευή. Όμως, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, όντως η εικόνα
0: είναι λίγο καλύτερη.
1: Ναι, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εννοείται πολύ σε επιφυλακή, διότι οι άνεμοι εκεί είναι πάρα πολύ ισχυροί και χθες βγήκαν 7 μηνύματα 112.
0: Μάλιστα.
1: Στην
0: ο Γιώργος Αυτιάς, ο πρώην συνάδελφος ή συνάδελφος και ευρωβουλευτής, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Έλα, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Θέλω το εξής. Η πρόβλεψη του καιρού για τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες δίνει δυνατότητα να πετάξουν στην Κρήτη αεροπλάνα και σε άλλες περιοχές που τώρα είναι καθυλωμένα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Για τις δύο επόμενες μέρες οι προβλέψεις είναι δύσκολες. Είναι δύσκολες, όμως. Θα κάνουμε ό,τι το καλύτερο δυνατό. Είναι η πρόβλεψη, είναι δύσκολη. Θα έχει πολύ ισχυρούς ανέμους στις επόμενες δύο μέρες.
0: Κάτι τελευταίο, κυρία εκπρόσωπε. Τι συνέβη, γιατί συνέβη η τραγωδία με τους πυροσβέστες? Ήτανε στα 30 μέτρα οι συνάδελφοί τους. Πώς απομονώθηκαν, πώς μπλέχτηκαν, τι συνέβη ακριβώς, έχετε εικόνα?
1: Κοιτάξτε, ο αρχηγός του πυροσβέστες, με εντολή του αρχηγού του πυροσβέστες σώματος, έχει φυσικά διαταχθεί ένωση επικοινωνική εξέταση. Για να διευκολυνθούν όλα αυτά τα οποία με ρωτάτε. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα τραγικό γεγονός. Ήταν χθες μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μας. Και σήμερα, μάλιστα, θα γίνουν και οι κηδείες των δύο συναδέρφων.
0: Ναι. Τώρα σε λίγο η πρώτη και λίγο αργότερα η δεύτερη.
1: Ναι.
0: Ωραία, ας ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, γιατί πράγματι και εσείς τι να ξέρετε, δεν ήσασταν παρούσα εκεί, ούτε υπάρχει εικόνα μέσα στην αναμπουμπούλα της φωτιάς. Συλληπιτήρια στους οικείους των ανθρώπων αυτών, κυρία εκπρόσωπε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
2: Γιάννη, στη μισή Ελλάδα έχουμε 100 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές ανέμου.
0: Από τη Λαμία και κάτω.
2: Πρόσεξε τώρα. Όπου υπάρχουν πλαγιές με φαραγγιά, η ταχύτητα του ανέμου πολλαπλασιάζεται και η φωτιά μεταδίδεται ακόμη πιο γρήγορα. Είναι φοβερό.
0: Αυτό το μικροκλίμα της φωτιάς είναι τρομερά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αν δεν πέσουν οι άνεμοι να σηκωθούν τα ενέαρια μέσα, δύσκολα θα υπάρξει σήμερα αποτέλεσμα. Περιορισμός της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς στην Κρήτη. Θα μου πεις και τα ενέαρια μέσα, ξέρεις, έχουν και αυτά κάποιες αντοχές. Στη Γαλλία, επί 10 μέρες καίγονται δάση.
2: Είναι απίστευτο.
0: Στον Μπορντό, εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Γυρονδίνων, καίγονται επί 10 μέρες δάση και δεν μπορούν οι Γάλλοι με τα τεράστια αεροσκάφη, γιατί δεν έχουν μόνο Καναντέρ και άλλα και πολύ μεγαλύτερα, να σβήσουν τις φωτιές.
2: Και δεν έχει βουνά εκεί που είναι η φωτιά.
0: Όχι.
2: Ένα μανιτάρι είναι τεράστιο.
0: Ακριβώς.
2: Και εκεί μπορείς να την κυκλώσεις τη φωτιά. Εδώ με τα νησόπεδα και
0: δύσκολο,
2: κάτι άλλο.
0: Δύσκολο το ανάγλυφο.
2: Αποζημιώσεις λόγω πυρκαγιών.
0: Εννοείται. Γρήγορα.
2: Ετοιμάσαμε μία οδηγία η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες. Σε 6 εβδομάδες ο Περιφερειάρχης Κρήτης καταθέτει τα χαρτιά και πληρώνεται απευθείας από την Ευρώπη χωρίς την παρέμβαση του κράτους.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Γιώργο.
2: Αυτό το ψηφίσαμε 2 μήνες μετά τις εκλογές του 2024. Γιατί είχαν φωτιές οι Ρουμάνοι, είχαν φωτιές οι Βουλγαροί, είχαν φωτιές εμείς, οι Γάλλοι.
0: Δεν θα μείνει τίποτα. Ξέρεις ποια χώρα έχει τρομερές φωτιές από χθες? Η Τουρκία.
2: Καλά,
0: η Τουρκία. Πάνω από 90 φωτιές. Εκεί γίνεται χιλιάδες στρέμματα.
2: Δεν έχει αεροπλάνα η Τουρκία, ξέρεις.
0: Δεν έχει αεροπλάνα. Έχουν πέσει πάνω από 3.500 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Βλέπω ότι σε λίγο καιρό, σε μερικές δεκαετίες, δεν θα μείνει πράσινο στον πλανήτη.
2: Και αυτή η κλιματική αλλαγή είναι απίστευτη.
0: Δυστυχώς, φοβερά πράγματα. Δεν προλαβαίνει η γη να αναγεννηθεί, Γιώργο μου. Κάθε καλοκαίρι υπάρχουν παντού φωτιές.
2: Είναι απίστευτο. Επίσης, πολλές στέγες εκεί που υπάρχουν πεύκα έχουν πευκοβελόνες.
0: Ναι.
2: Αυτές είναι χειρότερες από τη βενζίνη. Είναι απίστευτο,
0: φιτίλι.
2: Γιάννη. Μπράβο, όπως το λες.
0: Παρακολουθούμε όλα τα μέτωπα, φίλες και φίλοι, που τα δύο βασικά είναι κυρίως το μεγάλο μέτωπο της Νότιας Κρήτης, νότια του Ρεθύμνου, αλλά και εδώ στην Κερατέα της Αττικής, στη Λαβρωτική, που έχει ανάψει φωτιά πριν από λίγα λεπτά. Ακούσατε την ενημέρωση από την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.
2: Θες μηνύματα από όλη την Ελλάδα?
0: Ναι.
2: Από Καβάλα, από Σέρες, από Χαλκιδική, από Θεσσαλονίκη.
0: Ακούν όλοι.
2: Από Σάμο, από Χίο, από Κρήτη, από Κεφαλονιά, από Λευκάδα. Μπράβο στο Γιάννη και στην εκπομπή του. Πολλά μπράβο έχει, Γιάννη.
0: Εσύ,
2: τίποτα δεν έχω.
0: Και να κάνετε ό,τι μπορείτε ναι. Εσείς οι Έλληνες Ευρωβουλευτές στα θέματα αυτά κλιματικής αλλαγής και πυρκαγιών, όπως μπορείτε να ενισχυθούμε από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
2: Εκεί υπάρχουν ειδικά κονδύλια και επίσης πρέπει να κινούνται και τα κράτη. Δηλαδή, σου λέει, θέλω το αργότερο σε 12 εβδομάδες, σε 3 μήνες δηλαδή, να μου φέρεις χαρτιά, να σε πληρώσω αμέσως.
0: Ναι.
2: Ξέρεις πόσο καθυστερούν.
0: Είναι η πάρα πολύ. Δυστυχώς. Τάκη, πόση ώρα έχουμε μέχρι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων? Ωραία, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης, όπως κάθε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα, όχι όπως κάθε, όπως τη Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 11 με 2, μαζί μου στο στούντιο ο Γιώργος Αυτιάς. Είχατε καιρό να τον ακούσετε, εδώ είναι λοιπόν ο φίλος.
2: Το ξέρεις ότι στις φωτιές της Σάμου, αυτό που μπορούσα να κάνω τότε ως δημοσιογράφος ήταν να κάνω 10 ώρες εκπομπή.
0: Πότε ήταν αυτό, θυμίσαι μου?
2: Ζήσαμε δύο μεγάλες φωτιές, μια επί Δροσογιάννη.
0: Ναι, 1984.
2: Που πέταξε με αεροπλάνο,
0: ναι.
2: Και μαζί ήταν ο Μάικς Γεωργίου, τότε αστυνομικός συντάκτης.
0: Ναι.
2: Και η άλλη μεγάλη φωτιά ήταν σαν Μπομπεία, ήταν η Σάμος. Δεν μπορούσε να πετάξει αεροπλάνο.
0: Πότε,
2: 40 επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Υπουργός Άμυνας ο Γιάννης ο Βαρβιτσιώτης.
0: 1991.
2: Και όταν επικοινωνήσα συνεχώς μαζί του, μου λέει, δεν μπορώ παλικάρι μου, λέει, να στείλω. Δεν πετάνε τα αεροπλάνα.
0: Δεν πετάνε.
2: Είναι εξαιρεστή να τα έχεις και να μην μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Είναι φοβερό, Γιάννη. Φοβερό. Μπήκε το πλοίο μέσα στο λιμάνι, αριστερά και δεξιά, είναι βουνό στο βαθύ και κεγότανε και από τη μια και από την άλλη.
0: Μάλιστα. Έλα. Έχουμε και αρκετές πολιτικές ειδήσεις, θα τις σχολιάσουμε μετά.
2: Ναι, ναι.
0: Πριν από λίγο, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές στη Βουλή. Δεν είχε και ιδιαίτερο κόσμο η Βουλή, αλλά συζητεί το κάποια επίκαιρη ερώτηση. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στην τραγωδία από το Υπουργικό. Η πολιτεία τιμά τους νεκρούς πυροσβέστες, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών. Έχουν εκδώσει όλοι οι πολιτιακοί και πολιτικοί παράγοντες της χώρας, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τους πολιτικούς αρχηγούς, οι πάντες, συλληπιτήριο μήνυμα προς τις οικογένειες των πυροσβεστών. Έχουμε και άλλες εξελίξεις. Πριν από λίγο έφτασε στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το οποίο εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας μετά το ένταλμα σύλληψη από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Θα το σχολιάσουμε και αυτό.
2: Γιάννη.
0: Ναι. Και να πούμε, Γιώργο, ότι έχει συλληφθεί από σήμερα το πρωί, από τα ξημερώματα, ο Δήμαρχος Πάρου.
2: Για το θέμα
0: με αυτόφορη διαδικασία. Ακριβώς.
2: Ναι. Γιάννη, φαντάζεσαι τον πιλότο στο Καναντέρ με 10 μποφόρ να προσπαθεί να ρίξει το νερό, να προσπαθεί να κρατήσει το αεροπλάνο στον αέρα. Χωρίς κλιματιστικό τα πιο πολλά Καναντέρ, όπως μου λέγανε οι ίδιοι.
0: Πολύ δηλαδή, δύσκολο.
2: Μιλάμε για εργασία αυτοθυσίας, Γιάννη.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχει σταλεί μήνυμα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 12 από το 112 στους κατοίκους πολίτες περιοχής, της ευρύτερης περιοχής της Λαβρεωτικής και της Κερατέας. Τώρα, μπορεί να έχει πάρει και κάποιος μήνυμα ο οποίος είναι πιο μακριά. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα γεωγραφικό το μήνυμα αυτό.
2: Αγωνιούν εκεί οι γονείς, γιατί υπάρχουν και χώροι που πάνε τα παιδιά για καλοκαίρι.
0: Η φωτιά ξέσπασε πολύ κοντά στο δρόμο, δίπλα στη θάλασσα, και μάλλον υποπτεύονται οι πυροσβέστες ότι κάποιος επιπόλαιος, για να μην πω άλλο χαρακτηρισμό, πέταξε αναμένο τσιγάρο από αυτοκίνητο.
2: Έγκλημα.
0: Έγκλημα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με...
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730 62 153.
9: See you at Corner.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
14: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
15: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
16: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
15: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
16: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
15: Πάνελ.
16: Περίφραξη.
15: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
16: Είδη κυγκαλερίας.
15: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
16: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
15: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
16: Τηλέφωνα 2273-035-426
15: και 6976-5573-49.
16: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζει τα κύματα.
15: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
15: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
15: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
15: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
17: Για Μότο και Μαρίν,
15: στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Ράδιο Σάμμος
19: FM στους 102.
20: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM, στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη τη χώρα, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, ακούσαμε και τον αντιπεριφερειάρχη, πολιτικής προστασίας Κρήτης. Είναι ελαφρώς καλύτερη εικόνα, αλλά ακόμα δεν έχουν σηκωθεί τα ενιαία μέσα. Με 120 χιλιόμετρα την ώρα ανέμους είναι πολύ δύσκολο να σηκωθούν τα ενιαία μέσα, και για να μην έχουμε και άλλα θύματα και για να μην θρηνήσουμε και άλλες τραγωδίες, καλό είναι να είναι προσεκτικοί όσοι πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Μαζί μας στο στούντιο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα και πάλι, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Η μεγάλη είδηση της προηγούμενης μισής ώρας είναι ότι για δύο μέρες ακόμη θα έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Μόλις ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε όσους μπορούσε διασώστες στην Κρήτη, και μπράβο στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Είναι σπουδαίο το έργο το οποίο κάνουν. Εγώ τώρα τι να σου πω, ότι στο κινητό έχω πάρει 200 μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
0: Έχουμε και εμείς πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πάρα πολλά, Γιάννη.
0: Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Και αυτή είναι η δύναμη της εκπομπής σου και του Real FM.
0: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Ρέθυμνο, στη φωτιά του Ρέθυμνου, είναι πάνω από 200 οι πυροσβέστες και οι δασοκομάντος που επιχειρούν. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ενιαία μέσα. 125 χιλιόμετρα την ώρα φτάνουν οι ρηπές των βόρειων ανέμων στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα με την έννοια ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο. Όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί υπάρχουν και άλλα μέτωπα. Υπάρχει φωτιά στην Κερατέα, στην περιοχή Χάρακας, πριν από λίγο, και έχει ήδη σταλεί μήνυμα από το 112.

0: Λοιπόν, έχουμε τον παλιό συνάδελφο, τον Γιώργο Γαβαλά, ο οποίος είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών. Καλημέρα, αγαπητέ συνάδελφε.
1: Καλημέρα, κύριε συνάδελφε.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι κάνεις, Γιώργο, βρίσκεσαι σε.
1: Βρίσκομαι στην Εσία.
0: Σε άδεια, όχι. Σε
1: γραφείο, όχι, όχι. Δεν έχουμε άδεια εμείς, γιατί τρέχουν τα πράγματα συνέχεια. Η Εσία δεν κλείνει ποτέ. Όσον αφορά τα συνδικαλιστικά που δεν απασχολούν τον κόσμο. Τώρα το αντικείμενο είναι οι πυρκαγιές, οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και η προσπάθεια που γίνεται.
0: Θα σε ρωτήσω και για τα δικά μας, αν θα υπογραφεί και πότε συλλογική σύμβαση εργασίας πριν κλείσουμε. Θέλω ένα σχόλιο για τις πυρκαγιές και για την τραγωδία στο Ρέθυμνο.
1: Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι αυτοί, οι πυροσβέστες είναι ήρωες, έτσι. Ξεκινάμε από αυτό. Οι πιλότοι μας είναι και αυτοί ήρωες. Εγώ προέρχομαι από αεροπορική οικογένεια, ήμουν ο ίδιος 3 χρόνια στη σχολή Κάρων, ο ξαδερφός μου πέταγε τα Καναντέρ. Η κατάσταση στον αέρα είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη όταν πρέπει να κατέβει όλο αυτό το θηρίο. Έτσι. Χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά, κοντά στη φωτιά, με αλλαγές θερμοκρασιών, με ρηπές ανέμων, για να χτυπήσει τη φωτιά, γιατί δεν έχει νόημα να είναι από ψηλά και να πετάει έτσι νερά. Πρέπει να πάει πολύ χαμηλά.
0: Ακριβώς.
1: Οι άνθρωποι κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή τη ζωή τους. Τη ζωή τους για να σώσουν χωράφια, να σώσουν ανθρώπους, να σώσουν περιουσίες, να σώσουν τα πάντα.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα έχει γρήγορη κατάληξη αυτή η ιστορία και δεν θα κατακαίει την ευρύτερη περιοχή η πυρκαγιά εκεί στο νότιο Ρέθυμνο για κάνα 2 μέρες ακόμα. Γιατί οι προβλέψεις δεν είναι καλές.
1: Μας άνοιξε και άλλη πληγή τώρα στην Κερατέα και ένας Θεός ξέρει τι γίνεται και εκεί, ας πούμε. Αλλά φαίνεται ότι πέσανε με τα, όπως λέμε, να μου επιτρέψει την έκφραση, με τα μούτρα και να την σταματήσουν τη γενέση της. Ναι. Ας ελπίσουμε.
0: Κανένας δεν έχει καταλάβει τι συνέβη με αυτή την τραγωδία με τους 3 πυροσβέστες. Βγάλαμε και την εκπρόσωπο εδώ με τον Γιώργο της πυροσβεστικής πριν από λίγο. Δεν υπάρχει σαφής εικόνα πώς εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί στο αυτοκίνητό τους. Και ενώ ήταν 20-30 μέτρα μακριά, οι συνάδελφοί τους τελικά κάηκαν ζωντανοί. Τρομερό πράγμα, ρε Γιώργο.
1: Και έμπειροι άνθρωποι, έτσι, ναι, που γνωρίζουν πού κατευθύνεται η φωτιά, δεν θα πηγαίνανε. Τώρα τι έγινε εκεί, έγινε το αυτοκίνητο, μπλοκαρίστηκαν μέσα.
0: Καταλαβαίνεις τώρα συνθήκες. Καπνός, φωτιά, 120 χιλιόμετρα την ώρα άνεμοι. Θρίλερ. Τώρα να σου πω ότι συνελήφθη ο Δήμαρχος Πάρου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις σήμερα το πρωί.
1: Το έμαθα.
0: Ξέρεις ότι η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από το Χιτά του νησιού.
1: Ναι, βέβαια, γιατί στα νησιά, Γιώργο και Γιάννη, έχουν το Χιτά, αλλά αυτά είναι έφλεκτα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει αυτανάφλεξη με τη θερμοκρασία. Λοιπόν, πήρε και όπως καταλαβαίνεις έγινε παρανάλωμα. Κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να παίρνουν χρήματα από την Ευρώπη. Ο Γιώργος Αυτιάς τα ξέρει πολύ καλά αυτά και τα χρήματα να μην πηγαίνουν, ας πούμε, για αυτό που πρέπει να πάνε. Ναι. Είναι κρίμα.
0: Γιώργο, εσύ βλέπεις ότι τέτοια απρόοπτα φυσικά γεγονότα θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν πολιτικές εξελίξεις γενικότερα, δηλαδή. Να επανέλθει το σενάριο των προώρων εκλογών, να συμβεί κάτι άλλο που δεν φανταζόμαστε.
1: Κοίταξε να δεις, κάτι που δεν φανταζόμαστε, κανείς δεν ξέρει. Ναι. Αλλά οι φωτιές είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει κάθε φορά. Άλλωστε και ο Πρωθυπουργός, μάλλον, περιμένει να δει σε τι έκταση και τι αντιμετώπιση θα έχουμε σε αυτό το θέμα των πυρκαγιών. Δεν νομίζω ότι θα είναι ένα θέμα το οποίο θα.
0: Θα αλλάξει ένα ατζέντα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Βλέπεις εκλογές στο τέλος τετραετίας, δηλαδή.
1: Κοίταξε, είναι σίγουρο ότι μετά από τις εξαγγελίες που θα κάνει στη διεθνή έκθεση, άλλωστε συμβαίνει το εξής. Όλοι είμαστε συνηθισμένοι όταν μπουν τα χρήματα στην τσέπη να επηρεαστούμε, αν επηρεάζεται κανείς. Λοιπόν, όταν κάνει τις εξαγγελίες, δεν πρόκειται την επόμενη μέρα να δοθούν τα χρήματα. Θέλει 2-3 μήνες να βγουν οι αποφάσεις, να έχουμε μια γραφειοκρατία. Επομένως, αναγκαστικά πάμε το 27. Τώρα, αν θα είναι Φεβρουάριο, αν θα είναι Μάρτιο. Μην ξεχνάτε ότι τότε, και ο Γιώργος Αυτιάς το ξέρει πολύ καλά, γίνονται σοβαρά πράγματα. Παραδίδεται η σύμβαση 747 τελειωμένη. Mm-hmm. Θέλει να πάει το βασικό μισθό πάνω από τα 1000. Δηλαδή δεν θα πάει έτσι χωρίς να έχει αυτά τα όπλα στη φαρέτρα του Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Τι θα γίνει, εμείς θα υπογράψουμε ως δημοσιογράφοι συλλογική σύμβαση εργασίας?
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς υπογράψαμε συλλογική σύμβαση εργασίας στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Συλλογική σύμβαση εργασίας. Πολλοί θα πούνε ότι δεν είναι συλλογική σύμβαση εργασίας. Υπογράψε μία σύμβαση το δημόσιο με την κυβέρνηση σχετικά με τις μη μισθολογικές παροχές. Τα λεγόμενα τροφεία και ορισμένα θεσμικά άλλα θέματα που βοηθάμε πάρα πολύ τους γονείς με παιδιά κτλ. Είναι μεγάλο τώρα, να μην σου φάω το χρόνο.
0: Ναι.
1: Είπαμε ότι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε να κάνουμε συλλογική σύμβαση πραγματική με το δημόσιο και θα ακολουθήσει και με τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Οι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν ότι πλέον θα κάτσουν στο διάλογο να προχωρήσουμε στη συλλογική σύμβαση.
0: Μακάρι.
1: Εμείς το ζητάμε, αλλά η ΕΣΥΑ είναι έτοιμη να, με κάθε τρόπο να το επιδιώξει, ακόμα και αν φτάσουμε στα άκρα με κινητοποιήσεις κτλ.
0: Μιλάμε και για την τηλεόραση και για τις εφημερίδες και για τα ραδιόφωνα και για τα sites. Παντού.
1: Φυσικά, για όλα.
2: Έχει δίκιο, τα ξέρει πολύ καλά.
0: Εξαιρετικός ο Γιώργος. Συνάδελφος, μπράβο του.
2: Και στην κυρία
0: Αντωνιάδο.
2: Αντωνιάδο, είχαν έρθει τα παιδιά στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
2: Δημοσιογράφοι, ναι, καλύπτουν ρεπορτάζ. Και εκεί μου έθεσαν ένα θέμα. Το Γενικό Λογιστήριο μου λέει, συνάδελφος που κάνει ρεπορτάζ Βουλής έδωσε 150 ευρώ οριζόντια επιπλέον. Θα κλείσουμε τη σύμβαση τώρα για τα θεσμικά, ωστόσο πρέπει να περάσουμε στην Γκία των δημοσιογράφων.
0: Μάλιστα.
2: Κοινή υπουργική απόφαση. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να τελειώσει άμεσα.
0: Ναι. Ναι, δεν μπορεί να είμαστε ένας κλάδος που δεν έχουμε υπογράψει λογική σύμβαση.
2: Να πω και κάτι άλλο.
0: Και όλοι οι άλλοι να έχουν
2: εδώ
0: υπογράψει.
2: Εδώ τα βρήκανε στο Νότιο Αιγαίο οι εστιατόρες με τους επιχειρηματίες.
0: Αυτά ξεστή, να τα ακούει και ο κόσμος, Γιώργο. Γιατί νομίζει ότι ο κόσμος της δημοσιογραφίας είναι κάποιος λαμπερός κόσμος που είναι όλοι χρυσοπληρωμένοι και όλοι έχουν οικονομήσει κάποια εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι έτσι.
1: Κοίταξε, όλοι ξέρουμε, συνάδελφοι, όλοι ξέρουμε και ιδίως και ο Γιώργος ο Αυτιάς, ότι οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή, αυτούς που βλέπει ο κόσμος ή που διαβάζει ο κόσμος ή που ακούει ο κόσμος, είναι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν και δίνουν εξετάσεις κάθε μέρα. Εξετάσεις κάθε
2: ακριβώς.
1: μέρα. Πόσοι σε βλέπουν, πόσοι δεν σε βλέπουν. Τι δηλαδή, το ότι άκουσα προηγουμένως ότι ο Γιάννης βγήκε για να ζητήσει να βγει ο εκπρόσωπος, είναι μια αγωνία του.
2: Μπράβο.
1: Να ενημερώσει το κοινό. Αυτό το πράγμα δεν αποτιμάται με χρήματα.
0: Ναι, όπως το λες. Σε ευχαριστούμε πολύ, να Γιώργο Γαβαλά. Είσαι εξαιρετικός όπως πάντα. Να είσαι καλά. Εμείς δική μας τιμή.
2: Χαιρετισμός στη Μανούλα.
0: Ένας πραγματικός κύριος, φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Γαβαλά, στον χώρο της δημοσιογραφίας. Κόσμημα, να το ξέρετε.
2: Πολύ καλός φίλος.
0: Γιώργο, μια τελευταία κουβέντα. 13ος μισθός και 13η σύνταξη στο δημόσιο. Το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Το έχει αποκλείσει.
2: Γιάννη, το έχει αποκλείσει η Ευρώπη.
0: Ναι, τι θα δώσει όμως, κάτι θα δώσει.
2: Η Ευρώπη λέει θα δαπανάτε.
0: Και ο Στουρνάρας το απέκλεισε.
2: Θα δαπανάτε. Δεν είναι θέμα ούτε Στουρνάρα, ούτε Μητσοτάκη, ούτε τίποτα. Η Ευρώπη σου λέει θα δαπανάς 3,5 δις. Μόνο η 13η σύνταξη είναι 2,5 δις. Ναι. Ο πρώτος Έλληνας που θα ήθελε να δοθούν, να επιστραφούν τα δώρα είμαι εγώ.
0: Αλλά άρα τι θα δώσει ο Μητσοτάκης, τι μαθαίνεις ότι μπορεί να δώσει.
2: Άτε το κούμπο μπορείς να γίνεις εσύ.
0: Όχι, εγώ, όχι. Πρέπει να έχεις το ταλέντο και τα
2: εδώ,
0: προσόντα.
2: Εδώ λοιπόν κράτα το θέμα της εθνικής σύνταξης, το είπαμε στο ραδιόφωνο, ίσως εκεί υπάρξει μια κεκρόπορτα.
0: Εθνική σύνταξη, ωραία.
2: Κράτα μόνο
0: για όλους,
2: αυτό.
0: Χωρίς κριτήρια.
2: Τελειώνει η προσωπική διαφορά,
0: ναι,
2: της ατιμίας Κατρούγκαλου, ασφαλιστική ατιμία. Πρόσεξε Γιάννη, η ασφαλιστική ατιμία, το φωνάζω δυνατά. Είδε τον Τσίπρα να μιλάει για νόμο Κατρούγκαλου?
0: Όχι. Όχι. Και καλά τι κάνει που δεν μιλάει. Πάει, αυτό είναι παρελθόν. Τέλος.
2: Είναι. Τώρα το πληρώνουμε εμείς όμως. Είπε, ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Πάμε στην Ευρώπη και ακούσαν τον Τσίπρα που λέει σας έβγαλε από τα μνημόνια. Ενώ όλους τους φόρους πληρώνουμε του Τσίπρα. Αδρά τους πληρώνουμε.
0: Και τον άλλον, όχι
2: και
0: μόνο
2: τον
0: του Τσίπρα.
2: Άλλον. Ναι, αλλά του Τσίπρα είναι πιο πολύ.
0: Και του Σαμαρά.
2: Του Τσίπρα είναι 100 δις.
0: Και του Παπανδρέου.
2: Ναι, είναι 100 δις του Τσίπρα όμως. Αχρίαστα.
0: Άρα λοιπόν, εθνική Έλα. Σύνταξη.
2: Κοίτα,
0: για όλους και χωρίς.
2: Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Κάτι ναι. καλό θα υπάρξει εκεί. Πάντως, οι χείρες που λέγανε θα επιστρέψουν λεφτά κλπ. Και, και χαλούσαν τον κόσμο, όχι οι χείρες, οι διάφοροι σχολιαστές την πατήσανε. Γιατί από τις γυναίκες που χάσαν τον άντρα τους, η σύνταξη θα μείνει στο 70%.
0: Τώρα, με τον νόμο Κεραμέως αυτό.
2: Με τον νόμο Μητσοτάκη.
0: Όμως χάσανε πόσα πριν, τόσα χρόνια.
2: Το ιδιωτικού τομέα, όχι.
0: Όχι, εντάξει,
2: του δημοσίου και των τραπεζών.
0: Ναι, και των τραπεζών.
2: Οι γυναίκες αυτές θα πάρουν συν 450 ευρώ από εδώ και μπρος.
0: Μάλιστα.
2: Γιάννη, καλό καλοκαίρι.
0: Να είμαστε καλά, Γιώργο, με υγεία, να ξεκουραστείς. Και εσύ, πότε ξεκινάει η Ολομέλεια στο Στρασβούργο?
2: 31 Αυγούστου.
0: Στο Βρυξέλλες.
2: 31 Αυγούστου,
0: ναι,
2: έρχεται η εισήγηση του προϋπολογισμού του 2027.
0: Mm-hmm.
2: Εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ο φίλος ο Γιώργος.
0: Και τα ξέρεις τα οικονομικά.
2: Γιάννη,
0: τόσα χρόνια στο οικονομικό.
2: Μεγάλη, η αγωνία μου είναι να βρίσκω χρήματα για την πατρίδα και για όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, την αποδοχή της πρόσκλησης ήσουν εδώ στο στούντιο.
2: Συγχαρητήρια για την Κατερίνα.
0: Να σε καλά, την καλημέρα μου.
2: Συγχαρητήρια, τη βλέπω
0: να
2: στην ΕΡΤ.
0: Να δώσεις φιλιά στη Μαρία.
2: Τη βλέπω στην ΕΡΤ και είναι
0: ανεβαίνει.
2: Όνειρο.
0: Να σε καλά, καλά. Γιώργος Αυτιάς μαζί μας, να είναι καλά ο Γιώργος, τον ευχαριστούμε πολύ. Ούτε και από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, εδώ στον Real FM, να σχολιάζει θέματα της οικονομικής επικαιρότητας και όχι μόνο. Γιώργος Αυτιάς, την καλημέρα μας.

0: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More In Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε, φίλες και φίλοι, σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Τέλος, να κλείσω τις αναφορές σε διαφημιστικό περιβάλλον, τονίζοντας ότι αν οι έγνοιες είχαν μορφή, φίλες και φίλοι, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα? Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορεί να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στα Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί έχουμε νέες ανακοινώσεις, φίλες και φίλοι, για απαγόρευση κυκλοφορίας. Παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κι άλλη απαγόρευση κυκλοφορίας και πάλι λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυτή τη φορά στην περιοχή του Χάρα Καναβίσου υπάρχει εκτροπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου και Θησίου στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσας στο ρεύμα προς Σούνιο.
0: Προφανώς είναι όλα σχετιζόμενα, όλες οι απαγορεύσεις σχετιζόμενες με την πυρκαγιά εκεί στη Λαβρεωτική. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί υπό έλεγχο σύντομα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Νάτος ο φίλος ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Γιάννη, ο Γιώργος ο Αυτιάς γνωρίζει καλά τη γλώσσα της καθημερινής οικονομίας. Το κρίσιμο όμως είναι αν ο 13ος μισθός, η επαναφορά των δώρων και μια εθνική σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ μπορούν να ενταχθούν σε συγκεκριμένο και κοστολογημένο σχέδιο ή θα μείνουν ευχές. Η κοινωνία χρειάζεται ενίσχυση αλλά και καθαρές απαντήσεις για το πώς θα χρηματοδοτεί. Πώς θα χρηματοδοτηθεί, συγγνώμη. Χαιρετισμούς από την Χαλκιδική. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Βογιατζή. Καλημέρα και στους δύο. Γιάννη, ο Γιώργος Αυτιάς είναι από τους λίγους που κάτι κάνουν στην Ευρωβουλή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά από τους λίγους. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι αποτελεσματικοί ευρωβουλευτές. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα στην Δήμητρα. 300 ευρώ. Δηλαδή, η κυρία Αυτιά δεν είπε ακόμα τι και πώς. Νομίζω από το ρεπορτάζ το οποίο έχω εγώ λίγο παραπάνω. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα, Γιάννη. Που ο Κώστας επανέρχεται και ρωτά για την ΕΑΣ, πόσα χρόνια πρέπει να περιμένουμε ακόμα. Πόσα χρόνια να περιμένουμε ακόμα όταν είναι 81 ετών κάποιος, πραγματικά δηλαδή, τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων και πότε θα καταργηθεί.

0: Σωστή η άποψη του φίλου του Φώτη από τις Σέρρες. Καλημέρα από Σέρρες. Και 100.000 πυροσβέστες να αναπτύξουμε. Δεν σβήνει φωτιά. Αν δεν πετάξουν τα αεροσκάφη και τα εναέρια μέσα, δεν είναι δυνατόν να σβήσει μια τέτοια φωτιά. Χρειάζεται όμως και προσοχή. Δεν μπορείς να στείλεις τους πιλότους με 120 και 130 χιλιόμετρα ανά ώρα ισχυρούς ανέμους να σβήνουν πυρκαγιές. Πρέπει να υπάρξει μια αντιμετώπιση και μια απόφαση που όταν πάρθει θα είναι βέβαιη πως θα μπορέσουν να σβήσουν τη φωτιά και όχι να πέσουν τα αεροσκάφη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα Παύλο. Εγώ ξέρω, Γιάννη, ότι τρεις ευρωβουλευτές κάνουν από αυτά τα οποία διαβάζω σωστά τη δουλειά τους. Ο φίλος ο Χατζηλάμπης στέλνει το μήνυμα. Ο Γιώργος Αυτιάς, ο Νικόλας Φαραντούρης, άντε και ένας ακόμα που λέγεται Μανιάτης.
1: Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη που διαμαρτύρεται. Αυτά είναι ψίχουλα για τους συνταξιούχους. Φίλε μου, δεν τα μοιράζει, ξέρεις, ο Αυτιάς. Άλλος είναι πρωθυπουργός. Ο Αυτιάς έδωσε το ρεπορτάζ για το τι αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.
1: Αχ, Ελλάδα, θα στο πω, πριν λαλήσεις πετεινό.
0: Στο λέω γιατί φωνάζεις, γιατί ο Αυτιάς μοιράζει τα λεφτά αυτά. Δεν τα μοιράζει ο Αυτιάς. Ο Αυτιάς λέει τι θα μοιράσει ο πρωθυπουργός. Άλλος μοιράζει το πακέτο. Άλλος έχει το ταμείο. Καλημέρα και στον Νικόλα. Να σε καλά, Νικόλα, και να χαίρεσαι το γιο σου. Αφού μου στέλνει το μήνυμα, έχει γενέθλια σήμερα ο γιος του και μάλιστα του έδωσε διπλή χαρά φέτος. Αφενός γιατί το παιδί γίνεται 18 ετών και αφετέρου γιατί πέρασε στην νομική Αθήνας. Μπράβο, Αστέριο μικρός. Συγχαρητήρια.

0: Πάνω που λέγαμε ότι ησύχασαν τα πράγματα με την κίνηση, πάλι ο Παναγιώτης ο Βολάνιος είναι εδώ. Νέο τροχαίο στον Κηφισό. Για πες μας τι συμβαίνει, Παναγιώτη.
1: Και πάλι έχουμε τροχαίο στον συνήθι ύποπτο, τον Κηφισό, που μας ταλαιπωρεί από το πρωί. Γιατί θέλανε και μηνύματα οι ακροατές, λέγανε η κίνηση είναι ίδια σαν να έχουμε χειμώνα. Έχουμε σύγκρουση στην άνοδο του Κηφισού, ναι, στο ύψος της Λιωσίων. Mm-hmm. Τώρα θα βούμε και το.
0: Έχει και μεγάλες καθυστερήσεις, βλέπω.
1: Το χιλιόμετρο που έχει διαμορφωθεί εκεί.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε, τέλειο Λίου και τι γίνεται έξω.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Ξεκινάει από χαμηλά το μποτιλιάρισμα, από το κάτω Εγάλεο και φτάνει μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ. Εκεί στη Λιωσίου.
0: Όσοι δεν έχετε μπει ακόμα στο Κηφισό, να ξέρετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου. Να αποφύγετε τη διαδρομή ή να πάρετε κάποιες άλλες εναλλακτικές. Από κάτω, από πού ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, περίπου.
1: Κάτω Εγάλεο μέχρι το ύψος των τελειωσίων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μέχρι στιγμής. Σωστά.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Και λίγο προσοχή, παιδιά. Τώρα που αδειάζουν σιγά-σιγά οι δρόμοι, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερο. Ξέρεις, κοίταζα κάποια στατιστικά τον Αύγουστο, που η Αθήνα υποτίθεται ότι είναι άδεια, αλλά και η Θεσσαλονίκη. Στατιστικά γίνονται περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα από τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Ναι. Σημαίνει ότι κάποιοι τρέχουν περισσότερο. Ναι.
1: Και είναι και, νομίζω, πιο χαλαροί όλοι οι οδηγοί. Οπότε.
0: Τώρα, οι φίλοι οδηγοί που μας ακούνε, κύριε Τάκη Μαυράκη που είσαι εδώ στη τέτοια, στην κονσόλα, μάλλον δεν έχουν ενημερωθεί ότι έχουν μπει και έχουν συνδεθεί με το τερματικό 338 κάμερες που, προσέξτε φίλες και φίλοι, καταγράφουν τα πάντα στα φανάρια. Μην περάσετε με κίτρινο. Δεν σας λέω να περάσετε με κόκκινο, γιατί αυτό είναι όχι απλά παραβίαση του κόκκινου, είναι εγκληματικό. Μην περάσετε ούτε με κίτρινο. Προσέξτε, γιατί και εκεί σε γράφει η κάμερα.
1: Σωστά.
0: Βλέπετε κίτρινο. Κοκαλώνετε το αυτοκινητάκι σας, προσέχετε να μην σας πέσει και ο άλλος πίσω, σιγά σιγά, δεν πατάμε στη διάβαση και προσέχετε πάρα πολύ γιατί οι κάμερες γράφουν, έρχονται πρόστιμα. Σωστά, Παναγιώτη?
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Μπράβο.
1: Πολύ σωστά.
0: Ειδικά σε μεγάλη διάβαση, σε κεντρική διάβαση, ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη, σε κεντρική διάβαση, όπου υπάρχει μεγάλη διασταύρωση, πολλά αυτοκίνητα, δεν χρειάζεται να σας πω μερικές τέτοιες. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσετε με κίτρινο, πολύ περισσότερο με κόκκινο, και να μην σας γράψει κάμερα. Έχουν ενεργοποιηθεί κάμερες. Πολύ προσοχή. Αυτά. Να ξέρετε δηλαδή ότι λειτουργούν. Δεν είναι ανενεργές. Έχουν τοποθετηθεί από την περιφέρεια Αττικής άλλες αυτές που έχουν μπει από την τροχιά. Άλλες κάμερες είναι αυτές. Και εκείνες γράφουν. Αλλά αυτές οι 338 που είναι σε κεντρικά σημεία της Βασιλής Σοφίας, της Μιχαλακοπούλου, της Κηφισίας, της Αλεξάνδρας, της Μεσογείων, σας λέω τους μεγάλους κεντρικούς δρόμους που είναι σίγουρα, της Ακαδημίας, της Συγκρού, όλοι οι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας σε μεγάλες διασταυρώσεις έχουν πλέον κάμερες. Πολύ προσοχή, 338 κάμερες έχουν τοποθετηθεί. Δεν καταγράφουν τον οδηγό για λόγους προσωπικών δεδομένων, καταγράφουν όμως το αυτοκίνητο και την πινακίδα και έρχεται στον ιδιοκτήτη τον πρόστιμο. Δεν τον ενδιαφέρει ποιος οδηγούσε. Έτσι, αν δηλώσεις ότι οδηγούσε άλλος, δηλαδή, θα υποστεί τις ποινές ο άλλος. Το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο. Και το πρόστιμο το πληρώνει πάντα αυτός ο οποίος έχει το αυτοκίνητο.
2: Real FM.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, έτσι.
2: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε.
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
18: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
17: Για πες λεπτομέρειες.
18: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
17: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
18: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
17: Σε ευχαριστώ, φίλε.
18: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι χιλιάδες οι ακροάτριες μας, οι ακροατές και οι ακροάτριες μας. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο. Είμαστε σε ζωντανή μετάδοση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε στη Θράκη, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στα νησιά του Ιωνίου, στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, παντού φίλες και φίλοι. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη, παντού. Παντού. Παίζει ο Real FM παντού. Πρώτη-τελευταία μέρα του Ιουλίου, 5η-30 Ιουλίου του 2026. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, στην εισηγητική του τοποθέτηση, στην εισήγησή του δηλαδή, αναφέρθηκε στα δραματικά περιστατικά. Να ακούσουμε παρακαλώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές.

0: πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη.
1: Αυτά είπε πριν από λίγο μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν το καλοκαίρι. Τώρα εδώ είναι η ηρωνία της τύχης είναι πως εμείς στείλαμε Καναντέρ στη Γαλλία και την Ισπανία, αλλά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα, όπως μας ενημέρωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής και ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, ο κ. Τσαπάκος, δεν μπορούν να πετάξουν εδώ. Δεν μπορούν να πετάξουν στα νότια του Ρεθύμνου για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ας ελπίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πέσουν έστω ένα μποφόρι άνεμοι για να μπορούν να σηκωθούν ή να τα σηκώσουν οι πιλότοι μας. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει μια εκτίμηση για λίγο καλύτερη κατάσταση όσον αφορά το Ρεθύμνο. Έχει περιοριστεί δηλαδή νοτιοδυτικά του Ρεθύμνου η φωτιά και δεν υπάρχει μεγάλο ενιαίο μέτωπο, αλλά διάσπαρτα 3-4 μέτωπα. Μακάρι να περιοριστεί ακόμα περισσότερο. Τώρα πάμε στα πολιτικά, φίλες και φίλοι. Χθες είχαμε εξελίξεις στο κόμμα Καρισιανού. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Καρισιανού, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των των πιο στενών συνεργατών της, ιδρυτικός στέλεχος του κόμματός της, δεξί χέρι της κυρίας Καρισιανού, και όχι μόνο παραιτήθηκε, αλλά παραιτήθηκε ανεβάζοντας μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα με εχμές κατά της κυρίας Καρισιανού για κάποια περίεργα παράκεντρα που αποφασίζουν τη στρατηγική του κόμματος κτλ. Νομίζω ότι η καλύτερη άποψη από τον κύριο Νίκο Καραχάλιο που παρακολουθεί το θέμα του κόμματος Καρισιανού, τον γνωστό επικοινωνιολόγο, δεν μπορεί να έχει άλλος. Καλημέρα κύριε Καραχάλιο.
2: Πριν ξεκινήσουμε να εκφράσω και εγώ την λύπη μου για την απώλεια των πυροσβεστών, είναι υποχρέωσή μας να στεκόμαστε δίπλα σε όλους όσοι δίνουν τη μάχη αυτή κάθε καλοκαίρι και βέβαια σε αυτές τις μάχες δεν χωρούν πολιτικά και κομματικά φίλτρα.
1: Έτσι.
2: Καλημέρα, ελπίζω να είναι όντως μια απάνεμη μέρα τουλάχιστον στην Κρήτη. Αλλά τα μποφόρ δεν πνέουν μόνο στην
1: Τώρα
2: Κρήτη.
1: Τώρα θα μας τα πείτε, μιλάτε από hands free.
2: Μιλάω από ναι.
1: Ωραία. Περιμένετε. Αν γίνεται στην συζήτησή μας να το βγάλετε, νομίζω θα έχουμε καλύτερη απόδοση. Για να ακούσουμε.
2: Μια στιγμή.
1: Ναι, ναι.
2: Μια στιγμή.
1: Φτιάξε τις ρυθμίσεις.
2: Τα φτιάξαμε τώρα καλύτερα.
1: Λοιπόν, κοντά στο ακουστικό για να σας ακούσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία,
2: τώρα
1: τέλεια.
2: Καλύτερα.
1: Τζάμι. Τζάμι.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: ωραία.
1: Για πείτε μας τώρα, τι συμβαίνει στο κόμμα Καρισιανού. Κάτι πρέπει να συμβαίνει εκεί. Κάτι δεν πάει καλά.
2: Δεν πάνε πολλά καλά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ένα καλό λόγο για τον κύριο Αυγερινό. Είναι υποχρέωση κάθε πολίτη και πολύ περισσότερο κάθε πολιτικού που αντιλαμβάνεται το χώρο τον οποίο εκφράζει, πολύ περισσότερο εκπροσωπεί όπως ο κ. Γερινός. Αν αυτός ο χώρος δεν λειτουργεί τουλάχιστον δημοκρατικά, δεν λέμε αποτελεσματικά, να ενημερώνει το κοινό. Και αυτό νομίζω ότι έκανε ο κ. Αυγερινός. Είναι η πιο κυρία αποχώρηση από τη στιγμή που συγκροτήθηκε σε κόμμα αυτό το μόρφωμα.
1: Ναι, άφησε όμως άφησε βαριές κατηγορίες. Δηλαδή, μίλησε για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων
2: να
1: στα κεντρικά γραφεία. Ναι, για πείτε μου. Μα γι' αυτό σας βγάλαμε, επειδή ξέρετε εκ των έσω τι συμβαίνει εκεί.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας πω πώς λειτουργεί και πώς δεν λειτουργεί το κόμμα, το μόρφωμα, και θα σας δείξω και δύο βόμβες λίγο πριν κλείσουμε.
1: Βόμβες,
2: άρα,
1: ναι.
2: Ξεκινάμε με τα πολιτικά. Φυτευτή. Και συμβουλάτορες, ύποπτοι, διαδρομιστές, ποιοι μπορεί να είναι. Να πάμε σε μια συνεδρίαση του δεκαμελούς προσωρινού πολιτικού συμβουλίου που έγινε την Τρίτη το βράδυ.
1: Ναι, για πάμε.
2: Σύμφωνα με πηγές μου, αυτό το δεκαμελές πολιτικό συμβούλιο, εννιά μελές που είχε συγκροτήσει η κυρία Καρισιανού, είχε ανακοινώσει, συνεδρίασε τώρα τυπικά άτυπα, δεν ξέρω, πάντως, και εδώ είναι το πρώτο πρόβλημα, χωρίς την παρουσία της Τρίτη το βράδυ.
1: Χωρίς την παρουσία της κυρίας Καρισιανού.
2: Δηλαδή, εγώ προχθές είδα τον κύριο Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ήταν εκεί.
1: Ναι, δεν γίνεται να μην είσαι.
2: Είδα τον κύριο Ανδρουλάκη προημερών στην αντίστοιχη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Βλέπω τους πολιτικούς αρχηγούς, όταν υπάρχει ένα κορυφαίο όργανο, να είναι παρόντες. Πού ήταν η κυρία Καρισιανού την Τρίτη το βράδυ?
1: Πού ήταν?
2: Μήπως ήταν καθοδόν προς την Λάρισα, αυτή την κατ' εμέ ντροπιαστική φωτογραφία και την κυρία Μπακλαβά, τη νέα εκπρόσωπο ή την αναπληρώτια εκπρόσωπο? Και να λέει η Λάρισα, ερχόμαστε σε μια περιοχή που έχασε το παιδί της και χάθηκαν τόσες άλλες οικογένειες.
1: Την είδα και να χαμογελά κιόλας.

0: χαμογελά, να έχει μαύρα ωραία γυαλιά, να χαργεντίζεται ουσιαστικά με το φακό. Ναι. Εγώ δεν είδα, για παράδειγμα, τον κύριο Σαμαρά τον τελευταίο χρόνο που έχασε το παιδί του να είναι έτσι χαργεντιζόμενος με συνεργάτες του σε φωτογραφίες. Αλλά δεν έχει να κάνει με τους πολιτικούς εδώ, όταν δεν υπάρχουν θέσεις, κύριε Παπαγιάννη, και εδώ οι θέσεις είναι ανύπαρκτες, τόσο ασαφείς. Μετράει ο πολιτικός χαρακτήρας. Πάμε λοιπόν. Τι έγινε σε αυτό το δεκαμελές πολιτικό συμβούλιο? Σίγουρα δεν τέθηκε το θέμα της παρέτησης του κυρίου Αυγερινού. Τους ευνηδίασε όλους ο κύριος Αυγερινός.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε ποιοι, εκτός από την κυρία Γρασία, παίζουν τώρα το ρόλο εκεί μέσα?
1: Ποιοι?
0: Ένας καθηγητής, ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος,
1: ναι,
0: που έχει κάνει, από ό,τι φαίνεται, από τις πληροφορίες μου και εμένα, δίδυμο με τον γνωστό, περιοδεύοντας σε κόμματα δικηγόρο, τον κύριο Χατζιαντωνίου. Ο οποίος κύριος Χατζιαντωνίου είναι και νομικός σύμβουλος στην εφημερίδα One Voice. Το λέω γιατί καταγγέλουν τα μύτια οι κυρίες αυτές, αλλά ο κύριος Χατζιαντωνίου επίσημα έχει το όνομά του σε μια εφημερίδα η οποία δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στον χώρο της δημοσιογραφίας. Νομίζω ότι έχει ρεκόρ αγωγών εναντίον της. Αυτός είναι ο νομικός σύμβουλος κύριος Χατζιαντωνίου, που με τον κύριο Παναγιωτόπουλο πιστεύουν ότι αν παραιτηθεί, γιατί υπάρχουν και αυτές οι φήμες, κάποια στιγμή η κυρία Καριστιανού στον δρόμο προς κάλπες, θα πάρουν το κόμμα στα χέρια του.
1: Ναι. Άρα ήταν στοχευμένο να διώξουν, να οδηγήσουν μάλλον σε παρέτηση τον κύριο Αυγερινό, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και ποιοι άλλοι είναι εκεί?
1: Ποιοι άλλοι?
0: Είναι ένα άλλο δίδυμο. Δεύτερο.
1: Εγώ δεν ξέρω κανένα από αυτούς που. Όσους έχετε αναφέρει, δεν έχω ιδέα ποιοι είναι όλοι αυτοί.
0: Προσέξτε, εδώ υπάρχει και ένα συνάδελφό σας. Συνάδελφο σε εισαγωγικά. Γιατί κατά δήλωση σήμερα οποιοδήποτε μπορεί να γίνει πολιτικό και κατά δήλωση μπορεί να γίνει δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει το δίδυμο Γαλανού Παργινού. Ο Παργινός,
1: ναι,
0: εμφανίζεται ως δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα.
1: Ο παλιός ο Γιάννης ο Παργινός.
0: Ο παλιός ο Γιάννης,
1: μάλιστα,
0: ο Παργινός. Και ο παλιός ο
1: Γαλανός, ναι,
0: ο παλιός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που άδειασε τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο στη δίκη Παπανδρέου.
1: Και αυτός είναι γνωστός.
0: Και πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Αυτός λοιπόν που δεν θέλουν πολιτικούς, ο Γαλανός κλείνει και δένει σήμερα. Άρα έχουμε δύο δίδυμα. Γαλανός Παργινός από τη μία, Παναγιωτόπουλος Χατζιαντωνίου από την άλλη. Οι οποίοι προφανώς και μπορεί να είναι οι άνθρωποι στους οποίους αναφέρεται.
1: Ναι, δεν μου μοιάζει πολύ βιώσιμο πάντως πολιτικά όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει δυνατότητα να επιβιώσει, όχι μόνο γιατί αυτό αποτυπώνει δημοσκοπήσεις, αλλά γιατί αυτό δείχνει κοινωνία.
1: Ναι.
0: Να σας πω και κάτι άλλο. Ποιο ήταν το κομβικό στέλεχος οργανωτικά στην προσπάθεια αυτή μέχρι πρότινος? Ήταν ο κύριος Κοκοτσάκης.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κοκοτσάκης έστειλε μία τετρασέλιδη επιστολή, κατά όσων πληροφορούμε, πριν από λίγο καιρό, στην κυρία Καριστιανού, όπου τη ζητούσε να του διευκρινίσει αν θα είναι εκπρόσωπός της στη δίκη των Τεμπών ή όχι. Δεν δέχτηκε απάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Οι βόμβες όμως δεν ήρθαν από τον κύριο Κοκοτσάκη, που κι αυτός, όπως είπαν, παραιτήθηκε, αλλά από έναν άλλο κριτικό, τον κύριο Φρονιμάκη. Ξέρετε τι είπε σε...
1: Μ' αρέσει πάντως που ξέρετε ονοματεπώνυμα. Δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι όλοι αυτοί εντωμεταξύ. Με εξαίρεση εγώ από τον κλάδο που ξέρω τον Γιάννη τον Παργινό και τον άλλο κύριο Γαλανό από το πολιτικό ρεπορτάζ, τους άλλους ούτε έχω ξανακούσει στη ζωή μου ποτέ.
0: Μα είναι ένας συνασπισμός ανθρώπων που δεν συμμετείχαν ποτέ. Και αυτό δεν είναι κακό. Το ερώτημα είναι αν με τον τρόπο που τους εντάσσει ή δεν τους εντάσσει, τους απεντάσσει η κυρία Καριστιανού, θα έχουν δυνατότητα έκφρασης, γιατί εγώ νομίζω ότι στο τέλος δεν θα πάει ούτε στις κάλπες. Όπως είχα προβλέψει ότι ο κύριος Αυγερινός δεν θα βγάλει το καλοκαίρι, προβλέπω ότι η κυρία Καριστιανού με δυσκολία θα πάει στις κάλπες, ειδικά αν δεν τις κάνει ο Μητσοτάκης στις εκλογές προώρα.
1: Αυτό το έχω ακούσει και από άλλους αναλυτές και επικοινωνιολόγους. Δηλαδή ότι θα είναι τόσο ραγδαία η πτώση της. Αυτό εκτιμούν τουλάχιστον.
0: Ναι,
1: στον δρόμο προς τις κάλπες που τελικά δεν θα ναι, κατέβει στις εκλογές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως.
0: Φαίνεται ότι 8 στους 10 σημερινούς της ψηφοφόρους,
1: ναι,
0: ψηφοφόρους, δυνητικούς ψηφοφόρους, ανήκουν στην ομάδα αυτή που παραδοσιακά απήχε από τις κάλπες. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που δεν δυσαρεστήθηκαν την τελευταία δεκαετία. Είναι άνθρωποι που δεν είχαν ψηφίσει τα τελευταία 15 και πλέον,
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Ήταν δυσαρεστημένοι γενικώς από το πολιτικό σύστημα,
0: γενικώς,
1: λέτε.
0: Δηλαδή, δεν είναι.
1: Αυτοί όμως δεν είναι σίγουροι ότι θα πάνε να ψηφίσουν αυτή τη φορά.
0: Μα όταν δεν το κάνεις όλα αυτά τα χρόνια. Και βλέπεις αυτό το μπάχαλο, το μόρφωμα Καριστιανού, τι θα σε κινητροδοτήσει.
1: Ξέρετε τι πρόβλημα έχει το κόμμα Καρισιανού μέχρι στιγμής, κύριε Καραχάλιο, και θα τα πούμε αμέσως μετά. Θα μείνετε στη γραμμή για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν παίρνει. Βεβαίως, εκκρεμούν αυτές οι δύο που είπατε. Ναι. Δεν παίρνει θέση για τα θέματα της επικαιρότητας. Δηλαδή, με εξαίρεση την ίδια και κάποιες συνεντεύξεις που έχει δώσει, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ασκούν ενδεχομένως και υπερβολική κριτική σε ορισμένα ζητήματα, αλλά έχουν προτάσεις, ασκούν κριτική, έχουν λόγο ύπαρξης, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού πλην της ιδίας δεν εκπροσωπείται από κάποιον άλλο να ακούσουμε τις προτάσεις, τις θέσεις του, την κριτική του, τον τρόπο που παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο. Λείπει από παντού. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά σε λίγο. Μην κλείστε, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
2: Real FM.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Συνεχίσει οι αναζωπηρώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Ποια είναι η κατάσταση στη Σιτία και στη Λέσβο? Η πρόγνωση των μετεωρολόγων για την εξέλιξη των ανέμων τις επόμενες ώρες. Θλίψη για τους 3 νεκρούς πυροσβέστες σε Κρήτη και Γήθιο. Σε βαρύ κλίμα η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο η Αττική, ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο. Οι περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ.
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι στη γραμμή ο κύριος Καραχάλιος.
0: Είναι στη γραμμή ο κύριος Καραχάλιος και δεν ήμουν μόνο εγώ στην δική σας γραμμή. Ήταν και ο κύριος Φρονιμάκης,
1: ναι,
0: το νούμερο 2 της ομάδας Κοκοτσάκη, εχθές σε άλλο τηλεοπτικό ραδιοφωνικό σταθμό. Εκεί λοιπόν έπεσαν δύο βόμβες. Είπατε εσείς πριν από λίγο ότι δεν έχουμε θέσεις όχι μόνο για την καθημερινότητα, αλλά για τα βασικά πολιτικά προβλήματα από την κυρία Καρισιανού. Αυτό λοιπόν είναι ένα μείζον πρόβλημα για τον κόσμο, γιατί ακόμα και όταν έχουμε θέσεις όπως αυτή για τις αμβλώσεις, δημιουργούν μείζον ζήτημα ανάμεσα στον κόσμο για θέματα τα οποία έχουν λυθεί προπολού για την ελληνική κοινωνία. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε όταν δεν έχουμε θέσεις τι κάνουμε. Στρεφόμαστε αναγκαστικά στον πολιτικό χαρακτήρα του προσώπου που ηγείται. Πάμε λοιπόν. Θυμάστε την υπόθεση με τα φαντ. Με το ακίνητο του κυρία Καρισιανού αποδείχθηκε ότι είχε αγοράσει από πληστηριασμό κοψοχρονιάς.
1: Βεβαίως.
0: Ξέρετε τι είπε χτες ο κύριος Φρονιμάκης?
1: Τι είπε?
0: Γιατί και η κυρία Γρατσία είπε ότι δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Μας απαντήσει η κυρία Γρατσία, η κυρία Καρισιανού, αν όταν βρίσκεται στην Αθήνα κοιμάται σε αυτό το ακίνητο το κουδούνι του οποίου το όνομα έχει ακόμα τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Ένα. Δύο. Τι άλλο είπε? Ότι ενώ φέρεται να είναι σκεπτικίστρια απέναντι στα εμβόλια, θυμάστε τα μεγάλα ζητήματα που υπήρχαν την εποχή του COVID, το ιατρικό της γραφείο φαίνεται να ήταν κέντρο υγειονομικού εμβολιασμού.
1: Πώς γίνεται αυτό, χωρίς να είσαι συμβεβλημένος?
0: Α, μήπως εκεί έχει να κάνει με τα περίεργα, πώς να το πω, τα περίεργα όλα αυτά σκευάσματα που ως κβαντική παιδίατρος φέρεται να υιοθετεί.
1: Και να προωθούσε ενδεχομένως, λοιπόν, έτσι όπως τα λέει ο κύριος Φρονιμάκης. Δεν ξέρω αν αληθές...
0: Ο κύριος Φρονιμάκης λοιπόν έβαλε ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το τι συνέβαινε και ποια ήταν η πραγματική θέση και η πραγματική πράξη της κυρίας Καριστιανού, αλλά το αν είναι ανακόλουθη. Τι κατηγορεί τους παλιούς πολιτικούς, ότι λένε ψέματα. Μήπως λέει και εκείνη. Μήπως λοιπόν όχι μόνο το σπίτι της ντροπής υπάρχουν και διαμονές της ντροπής.
1: Εσείς μήπως λέτε ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις τελικά μπορεί να έπαιξαν ρόλο και μπορεί να μην τις αποκαλύπτει ο ίδιος ο Αυγερινός, ο συνάδελφος ο Θανάσης ο Αυγερινός, αλλά να έπαιξαν ρόλο στο γεγονός ότι παραιτήθηκε τελικά.
0: Αυτές τα έπαιξαν και για κάποιο άλλο λόγο. Ο κύριος Αυγερινός είπε ότι τις τελευταίες 15 μέρες σιωπούσε, είπε συγκεκριμένα από τις 12 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Απήχε. Και ότι εκεί λειτουργούσε ένα παράκεντρο που έκανε διαρροές.
1: Ναι.
0: Είναι πρακτική σύγχρονου κόμματος που επαγγελίζεται την αλήθεια και τη διαφάνεια να κάνει διαρροές κατά στελεχών του.
1: Όχι, προφανώς γι' αυτό παραιτήθηκε.
0: Γιατί υπάρχει η ημερομηνία της 12ης Ιουλίου? Γιατί τότε ο κύριος Αυγερινός είπε σε συνέντευξη σε μεγάλο μέσο ότι το κόμμα Ελπίδα μπορεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση, στην κυβέρνηση με άλλα κόμματα.
1: Ναι.
0: Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Την τιμωρία υπευθύνων για τα σκάνδαλα κλπ. Αυτονόητα πράγματα, τα οποία προφανώς όμως δεν αρέσανε στην κυρία Καριστιανού. Γιατί η κυρία Καριστιανού έχει και τον ανεδαφικό στόχο να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Δηλαδή της δίνει 3-4% οι μετρήσεις και θέλει να φτάσει στο 33%.
1: Δεν το έχει πει αυτό δημοσίως η ίδια πάντως.
0: Έχει πει ότι θέλω να κυβερνήσω.
1: Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να προκύψει μέσα από συνεργασία με κάποιο κόμμα ή με κάποιους άλλους, αν θέλετε, με κάποια άλλη λογική.
0: Εδώ δεν μπορεί, κύριε Παπαγιάννη, να συνεργαστεί με τα μέλη του Πολιτικού του Συμβουλίου. Συνεδριάζει, όπως είπαμε πριν, το Πολιτικό του Συμβούλιο και η ίδια είναι απούσα. Η κυρία Καριστιανού δεν μπορεί να διοικήσει το Σύλλογο των Τεμπών από τον οποίο εκπαραθυρώθηκε. Δεν μπορεί να συνεργαστεί ούτε με τον εκπρόσωπό της, ο οποίος σε 40 μέρες εκπαραθυρώθηκε. Σε λίγο θα εκπαραθυρωθεί η ίδια. Γιατί εγώ βλέπω τις ομάδες αυτές, όπως είπαμε, Παναγιωτόπουλους, Χατζιαντονίου και τους άλλους που είναι μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο, να στρέφονται εναντίον της. Μαθαίνω και βλέπετε ότι ό,τι λέει ο Καραχάλιος σε λίγο επιβεβαιώνεται, ότι ετοιμάζεται, προσέξτε, αντισυγκέντρωση έξω από το γραφείο της κυρίας Γρατσία τις επόμενες μέρες από ομάδες δυσαρεστημένων που θεωρούν ότι η κυρία Γρατσία είναι
1: παρασύρη
0: και είναι το σκοτεινό πρόσωπο πίσω από όλες αυτές τις αποφάσεις.
1: Καλά να το δούμε και αυτό, δεν υπάρχει. Για ξαναπέστε τι ετοιμάζετε τις επόμενες μέρες.
0: Μαθαίνω από
1: πραγματικά η πολιτική σκηνή είναι πραγματικά. Είναι αυτό που έλεγε ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά είναι ό,τι πρέπει αυτό το οποίο έλεγε ο Καραμαλής, έτσι, για το φρενοκομείο. Για ξαναπείτε τι ετοιμάζετε.
0: Εγώ λοιπόν ακούω, και όταν λέω ακούω, προφανώς και με καλούν και εμένα. Μάλιστα, εγώ είπα χιουμοριστικά ότι αν πάω στην αντισκέντρωση θα έχω μια εικόνα του Αρχάγγελου Γαβρίλ μαζί μου, αφού αυτές οι δύο κυρίες της έκτατους λατρεύουν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Είναι ο Αρχάγγελος με τον κλάδο Ελέας. Δεν είναι ο Αρχάγγελος με τη Ρομφαία, δεν είναι ο πολεμό ο Χαρίς. Λοιπόν, ετοιμάζεται, λέει, αντισυγκέντρωση έξω από τα γραφεία στο Κολωνάκι, μια και τα γραφεία στην Αιώλου είναι σχεδόν σε ακρισία, για να εκπαραθυρώσουν και την κυρία Γρατσία οι προδομένοι οπαδοί. Προσέχετε λοιπόν πόσο τραγελαφικό θα είναι το καλοκαίρι, το επόμενο και ο Αύγουστος που μας ακολουθεί.
1: Μάλιστα.
0: Το επόμενο διάστημα θα είναι καυτό. Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού, όταν θα κληθεί να εμφανιστεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, θα είναι στο όριο μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας για το να μην μπει στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό όμως ήταν το πρόβλημα, και επιτρέψτε μου μια κουβέντα ακόμη, είναι ότι ένας ολόκληρος.
9: FM στους 102.
10: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το χείλη.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει στα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
17: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
18: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
20: Η διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή το μεσημέρι της Τρίτης. Στο μεταξύ συνεχίζεται στο μέτωπο η μάχη με τις αναζωπηρώσεις, καθώς οι ρηπές των ανέμων φτάνουν έως και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες και όχι ενιαίο μέτωπο. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, δήλωσε στον Real FM η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο ομιλώντας στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Γιάννης Σταταράκης. Τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου στην Κρήτη μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη θέση Χάρακας της Κερατέας στην Ανατολική Αττική. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αθηνών Σουνίου. Περισσότερα στο enikos.gr. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στη Σιτία, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή στο πλωμάρι της Λέσβου. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε στον Real FM ο Δήμαρχος Λέσβου Παναγιώτης Χριστόφας. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Την Δυναμό Κιέβου υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο απόψε στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο αγώνα και για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάσκη για το Conference League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος, άνεμη βορειοανατολική ως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Του ρολόγιου τους δείχτες. Μία και πέντε, μία και έξι πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Διαφαίνεται κάποια χτίδα αισιοδοξία στο Ρέθυμνο με την εξής έννοια. Προσέξτε τώρα πόσο ισχυροί είναι οι άνεμοι. Δεν πετάνε, δεν σηκώθηκαν, δεν απογειώθηκαν Καναντέρ. Απογειώθηκαν όμως δύο ελικόπτερα τα οποία παίρνουν νερό επειδή είναι δίπλα η θάλασσα, πετάνε και ξανακαθυλώνονται, ξαναπροσγειώνονται γιατί ανεβαίνουν οι ρηπές του ανέμου. Μία πετάνε, μία δεν πετάνε. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν οι πυροσβέστες με τα ενιαία αέρια μέσα να περιορίσουν την καταστροφική πυρκαγιά. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενιαίο μέτωπο. Κάπως καλύτερα είναι, όπως μας τα είπε η εκπρόσωπος πυροσβεστικής, τα πράγματα στο Ρέθυμνο. Ας ελπίσουμε ότι θα πέσουν λίγο κατά ένα μποφόρι άνεμοι να μπορέσουν να δουλέψουν τα ενιαία αέρια μέσα. Να σας πω ότι έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά στην Κερατέα. Κινήθηκαν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έχει πλήρως οριοθετηθεί. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σοβαρό μέτωπο πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Όλα τα μέσα συγκεντρώνονται, όλα τα βλέμματα στην Αγία Παρασκευή ως τα Λακούμια εκεί στο νότιο Ρέθυμνο.

Πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραχάλιος. Βλέπω έχουν έρθει περίπου 50 μηνύματα. Τα 40 είναι μάλλον θετικά. Τα 10 είναι αρνητικά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς ξέρετε εσείς αν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Καραχάλιος είναι πραγματικά ή όχι. Έχετε άποψη μέσα από το κόμμα. Έχετε κάποια εικόνα. Έχετε κάποια. Δηλαδή, το λέω πώς ξέρετε και τοποθετήστε αν αυτά τα οποία έλεγε ήταν σωστά ή λάθος. Έχετε άποψη, έχετε ιδία άποψη τι συμβαίνει μέσα στο κόμμα, είστε συνεργάτες κυρίας Καριζιανού ή αντίθετα έχετε, δεν είστε συνεργάτες αλλά έχετε πληροφόρηση. Πώς παίρνετε θέση για κάτι το οποίο δεν το ξέρετε εσείς ήδη και δεν το έχετε δει με τα μάτια σας. Ο κύριος Καραχάλιος είπε αυτά τα οποία είπε. Άσχετα αν κάποιος συμπαθεί ή όχι την κυρία Καρισιανού, τον ακούσαμε με προσοχή. Περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Την κυρία Καρισιανού. Για να πάρει ένας πολίτης όμως το μέρος υπέρ ή κατά αυτόν που είπε ο κύριος Καραχάλιος, πώς το ξέρετε ότι είπε αλήθεια ή ψέματα? Δηλαδή πραγματικά το καταλαβαίνω αυτό. Και εγώ που ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ αλλά και άλλοι συνάδελφοι που είμαστε μέσα στα κόμματα και υποτίθεται ότι έχουμε ενημέρωση, δεν παίρνουμε θέση γιατί δεν τα ξέρουμε τα ζητήματα αυτά. Ακούμε με προσοχή, ρωτάμε και μέχρι εκεί. Εσείς πώς παίρνετε θέση υπέρ ή κατά? Θα μου πείτε, αυτό είναι το θέμα. Εδώ παίρνουμε θέση για τα πάντα, κύριε Παπαγιάννη. Πίσω από ένα Νίκος από τη Λαμία, Θόδωρος από τη Σπάρτη, Παύλος από τη Νέα Φιλαδέλφεια, έχουμε άποψη για όλα. Να μην έχουμε και γι' αυτό.

0: είναι συγκλονισμένος ο κόσμος, ειδικά οι άνθρωποι που ήταν κοντά στους δύο χαμένους ανθρώπους που κάηκαν ζωντανοί. Συγκλονίζει πυροσβέστης, φίλες και φίλοι, για τους νεκρούς συναδέλφους του. Δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Ακούστε τι είπε πριν από λίγο στις κάμερες.
1: Δυστυχώς τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια από τα παιδιά. Ήταν λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήταν λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, η κατάσταση είναι τραγική, τίποτα άλλο.
2: Από εδώ και μέσα πώς είναι τα πράγματα?
1: Τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα, τραγική. Δυστυχώς οι ανθρώποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
3: Αν δεν μπει την ίδια χρονιά, κάθε δύο χρόνια μπαίνει. Το 24 ξαναπήκε και καταστράφηκε όλη αυτή η περιοχή που γίνεται τώρα. Και τώρα ξαναπήκε. Αν δεν μπει από ΔΕΗ, μπαίνει από κάποιους.
0: Αν δεν μπει από ΔΕΗ, εννοεί από σπινθήρες ο άνθρωπος αυτός. Από κάποιο βραχυκύκλωμα πυροσβέστης ήταν. Κάθε δύο χρόνια, λέει, μπαίνει φωτιά. Πυροσβέστης, ο οποίος εργάζεται στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθυμνού. Συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου, αλλά ήταν ο ισχυρός άνεμος ο οποίος εμπόδιζε και δημιουργούσε προβλήματα στην ακουστική.
4: Έχω μπροστά μου.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε ανάρτηση. Έχουν αρχίσει τα όργανα. Μπορεί να πάμε για τέλος τετραετίας, φίλες και φίλοι, σε εκλογές. Αλλά ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Λοιπόν, πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή μια ανάρτηση που είχε ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Με τίτλο «Στο 1,1 δις το φέση από τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ». Και εξηγεί μέσα στην ανάρτησή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν από λίγο είχαμε σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή προκάλεσε άμεση αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη η ανάρτηση αυτή και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι έχει συγκροτήσει ιδιωτικής χρήσης κόμμα, το οποίο όπως υποστήριξε χρηματοδοτείται με αδιευκρίνιστους πόρους. Σας διαβάζω τι γράφει στην ανακοίνωσή του ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση της χώρας. Την ημέρα που η Ελλάδα θρηνεί τρεις νεκρούς πυροσβέστες, το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων, λέει το ΠΑΣΟΚ για το κόμμα Τσίπρα, επέλεξε η μοναδική δημόσια ανακοίνωσή του να είναι μια ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Καθαρές κουβέντες, γράφει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του. Κύριε Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ επιφόφης γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλητα το πλαίσιο συμφωνίας, καταβάλλοντας κάθε χρόνο μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης. Από το 2010 και μετά δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, λέει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε ένα ευρώ. Ώρα για τις δικές σας καθαρές κουβέντες που επί προεδρία σας τον ΣΥΡΙΖΑ χρεοκοπήσατε τα κομματικά ΜΜΕ και ακόμα χρωστάτε στους εργαζόμενους της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο, τους οποίους πετάξατε σαν βαρύδια μαζί με τους πρώην συντρόφους σας. Για τα διπλά βιβλία που σας κατηγορούσε ο διάδοχός σας τον ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, δεν θα απαντήσετε. Το κόμμα Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομμυρίων ευρώ χωρίς κανένας να γνωρίζει πού βρέθηκαν τα λεφτά. Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται να σας υμνούν. Επιβάλλατε μέχρι και απολύσεις δημοσιογράφων που δεν ήταν της αρεσκίας σας. Γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί, αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ για το κόμμα Τσίπρα. Τα στελέχη σας δηλώνουν πως τα πληρώνετε όλα από την τσέπη σας. Είστε τόσο πλούσιος, κύριε Τσίπρα, που καλύπτεται τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδίες, ψηφιακές καμπάνιες, εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές που γεννήθηκαν σε άλλες εποχές και με άλλους όρους παρά να χρωστάμε σε ολιγάρχες. Και κάτι τελευταίο, γράφει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Πάει πολύ να αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ ως κόμμα που ανήκει στις τράπεζες. Ο άνθρωπος που ως πρωθυπουργός μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα και επέκτηνε τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ευνοώντας τις τράπεζες. Πολλό δε μάλλον να μιλάτε εσείς που φέρατε στη χώρα τα φαντς, θεσμοθετήσατε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, καταργήσατε το νόμο 3869 του 10 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τροποποιήσατε τον κώδικο απολυτικής οικονομίας υπέρ των τραπεζών και δημιουργήσατε το έδαφος για την πολιτική Μητσοτάκη. Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων, ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Καληνύχτα σας, κύριε Τσίπρα, και καλή συνέχεια στο σκοτεινό κατήφορο που επιλέξατε, αναφέρει το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στην ανάρτηση που αποτέλεσε, αν θέλετε, την αρχή για να απαντήσει με τόσο σκληρό τρόπο προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ. Νέο άλμα σημείωσαν, αναφέρει στην ανάρτησή της η Ελλάς, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 25, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δις, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους, ενώ τολμούν να ασκούν κριτική και να αφήνουν υπόνοιες για τη χρηματοδότηση της Ελλάς. Οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας κατέγραψαν σε αιτήσια βάση αύξηση 60,2 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον ανέρχονται συνολικά σε 602,1 εκατομμύρια. Και του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν στα 565,1, αυξημένες κατά 60,7 εκατομμύρια έναντι του προηγούμενου έτους. Με τα χρέη της Νουδού προς τις τράπεζες να αγγίζουν τα 593 εκατομμύρια και του ΠΑΣΟΚ τα 559, τα κόμματα αυτά δεν χρωστάν απλώς, ανήκουν στις τράπεζες. Το μαγαζί του Κυριάκου Μητσοτάκη που κουνά το δάχτυλο για μη κοστολογημένα μέτρα και απειλή της δημοσιονομικής ισορροπίας, εάν δεν αυτό στο τιμόνι της χώρας θα είχε βάλει λουκέτο λόγω χρεών και λοιμάτων, ο διαχειριστής του success story για τα δικά μας παιδιά είναι γυμνός, οι ειρωνίες για λεφτόδεντρα του επιστρέφονται, αφού μάλλον σε αυτά υπολογίζει ότι σε ό,τι αφορά τα του οίκου του, η σύγκριση εσόδων υποχρεώσεων και προβλέψεων δε στον ισολογισμό της Νουδού αποδεικνύει ότι πρόκειται περί θαλασσοδανείων που δεν θα αποπληρωθούν ποτέ, επιβεβαιώνοντας την κοινική παραδοχή του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ή χάος, καταλήγει η ανακοίνωση της Ελλάς, αποδεικνύει με τον πιο χειροπιαστό τρόπο ότι αυτά τα δύο τελικά ταυτίζονται, συνοδευόμενα με διαφθορά κατά σπατάληση δημοσίων πόρων, εξυπηρέτηση μετέρων εις βάρος κοινωνίας που απλώς πληρώνει το μάρμαρο. Αυτή ήταν η αρχική ανακοίνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η προσωπική επίθεση, σκληρή ανακοίνωση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια. Θέλω να σας πω ότι έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Είτε οι επιθέσεις εξαπολύονται προς την κυβέρνηση, είτε από την κυβέρνηση, είτε από τα κόμματα, είτε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεταξύ τους. Καλημέρα στον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Αυτό που θα πω εγώ, κύριε Παπαγιάννη, είναι αυτό που μου αφήνει ως εικόνα η κυρία Καριστιανού, ότι έχασε το έρισμα της μάνας που απόλυσε το παιδί της και τον πόνο της το έκανε κόμμα. Αυτό δεν φτάνει στην πολιτική, δεν κυβερνάς με αν και θα. Αυτή είναι η δική μου άποψη και την εκφέρω με ευγένεια και ευπρέπεια. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον ακροατή που μου λέει ότι υπάρχει φωτιά στα Δερβενοχώρια και μεγάλη κινητοποίηση. Να το ψάξουμε, δεν το ξέρω αγαπητέ φίλε, αλλά για να το σημειώνεις προφανώς κάτι συμβαίνει εκεί. Θα ενημερωθούμε αμέσως από την πυροσβεστική. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Παντελή. Να σε καλά, Παντελή.

Καταλαβαίνετε τι γίνεται και πόσο μεγάλη ετοιμότητα υπάρχει στην πυροσβεστική και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω των ισχυρών ανέμων που υπάρχουν και της δυσκολίας της ημέρας αυτής. Και αύριο θα είναι δύσκολη ημέρα, μας είπε ο κύριος Αρνιακός, με τα ίδια μποφόρ. 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο, 7 με 8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμός για φωτιά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Οι άνεμοι θα κοπάσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου, λένε οι μετεωρολόγοι.

0: να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More In Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματα της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα.
0: Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που πραγματικά μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα? Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr, μία λέξη, για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
1: Το χάνει, μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει.
0: Ο θρυλικός Βασίλης Παπακοσταντίνου, υγεία να έχει ο άνθρωπος. Τώρα με αφορμή αυτό το τραγούδι που έβαλε ο Τάξο Μακράκης, από τους αγαπημένους μου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, θεωρώ πως είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες ρόκερ, ίσως μετά τον Παύλο Σιδηρόπουλο που έφυγε νωρίς από το μάτιο του, το κόσμο είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ρόκερ. Χθες έκανε μια τρομερή κίνηση σε συναυλία στην Κρήτη, αφού συλληπήθηκε πάνω στη σκηνή στις οικογένειες των άτυχων πυροσβεστών. Ζήτησε από το πλήθος να σβήσει τα καπνογόνα. Είχαν ανοίξει κάποια καπνογόνα για να δημιουργήσουν οι πιτσιρικάδες ατμόσφαιρα στη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Παιδιά, σβήστε τα καπνογόνα, είπε ο Βασίλης. Σεβόμαστε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κρήτη. Υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών. Σβήστε παρακαλώ πολύ τα καπνογόνα. Καταχειροκροτήθηκε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου από το πλήθος και ήταν αρκετές χιλιάδες οι συγκεντρωμένοι. Μεγάλη συναυλία. Συναυλία που είχε οργανωθεί από τις αρχές του χειμώνα και καταχειροκροτήθηκε, αποθεώθηκε ο μεγάλος τραγουδιστής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, ένας πραγματικός κύριος της ελληνικής μουσικής. Ένας ερμηνευτής που δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα. Πάντα ταπεινός ερμηνευτής, πάντα με την οικογένειά του, κοίταζε τη δουλειά του, δεν έμπαινε σε λογικές κουτσομπολιών, σχολείων, τοξικότητας. Ένας πραγματικός κύριος. Τον έχετε ακούσει ποτέ τόσα χρόνια, γιατί δεν είναι και μικρό παιδάκι ο Βασίλης. Τόσα χρόνια το Βασίλη να έχει σχολιάσει ποτέ συναδέλφους του. Αρνητικά ή θετικά, ποτέ.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Στα 94 του χρόνια ο Ντίνο Σάνι εξακολουθεί να γράφει ιστορία. Ο παλέμαχος μέσος Βραζιλίας παραμένει μέχρι και σήμερα ο γυρότερος εν ζωή ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν μέλος της θρηλυκής Σελεσάου στη διοργάνωση του 1958 και συνέβαλε στην πρώτη κατάκτηση του τροπέου από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο Σάνι αγωνίστηκε στα δύο πρώτα παιχνίδια του τουρνουά πριν ένα σοβαρό τραυματισμό τον αφήσει εκτός συνέχειας. Παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξε τον τελικό, ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας που κέρδισε με 5-2 τη Σουηδία και άλλαξε την ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε.
10: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
13: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
14: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
17: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
18: Για μία βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
19: Υπέροχος προορισμός Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
20: Ράδιο Σάμος
21: FM στους 102.
22: Εκεί τις περισσότερες φορές μιλάς για ανθρωποκτονία. Θα το δούμε όμως, γιατί δεν είχε, είναι αδιευκρίνιστος ο τρόπος θανάτου, όπως είπε ο ιατροδικαστής, δεν έχει τραύματα από μαχαίρι ή από πιστόλι, ούτε την έχουν στραγγαλίσει. Θα μπορούσε όμως κάλλιστα κάποιος να της έχει κλείσει το στόμα και τη μύτη και να της έχει αφαιρέσει με αυτόν τον τρόπο τη ζωή ή με ουσίες.
23: Ναι.
22: Θα το δούμε αυτό, θα περιμένουμε τις τοξικολογικές.
23: Η Daily Mail έχει σήμερα φιλοξενεί μεγάλο εκτενές ρεπορτάζ για την υπόθεση αυτή. Η Daily Mail τα ψάχνει τέτοια αστυνομικά θέματα. Είναι έτσι.
22: Η Καρασάβα, μάλιστα, και μίλησα μαζί της προφανώς.
23: Μέσω Ιντερπόλ πάντως ταυτοποιήθηκε.
22: Μέσω Ιντερπόλ, ναι, γιατί υπήρχαν τα στοιχεία της, υπήρχαν τα αποτυπώματά της, γιατί είχε δουλέψει στην Αμερική, οπότε εκεί είχαν κρατήσει τα αποτυπώματα και από εκεί ταυτοποιήθηκε.
23: Mm-hmm.
22: Τώρα, φαίνεται ότι το τηλέφωνο της λειτουργούσε και κάποιος έστειλε και μηνύματα μέχρι την ημέρα που βρέθηκε, που ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε το πτώμα στη βαλίτσα. Όταν βρέθηκε λοιπόν το πτώμα στη βαλίτσα, όταν ανακοινώθηκε στα μέσα ότι βρέθηκε, αυτός που είχε πάρει το τηλέφωνο, που υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι και ο δολοφόνος, mm-hmm. ή αυτός που την είχε αποκρύψει στη βαλίτσα, έκλεισε το τηλέφωνο.
23: Συγγνώμη, πώς το ξέρουν ότι το είχε πάρει κάποιος άλλος, λέει, το τηλέφωνο, και δεν ήταν η ίδια που επικοινωνούσε με κάποιους?
22: Όχι, λέω ότι τρεις μέρες πριν τη βρουν.
23: Ναι, προφανώς, τρεις μέρες πριν τη βρουν μπορεί να ζούσε αυτή.
22: Κοίτα, επικοινώνησε με φίλους.
23: Τρεις μέρες πριν τη βρουν μπορεί να ζούσε αυτή.
22: Κοίτα, επικοινώνησε με φίλους.

0: στη βαλίτσα. Mm-hmm. Όμως αυτός, προφανώς αυτός, ναι, συνέχιζε να χρησιμοποιεί.
1: Μετά την κατάλαβα. Τηλέφωνο, μάλιστα.
0: Ναι, και όταν ανακοινώθηκε στα μέσα ότι βρέθηκε μια γυναίκα μέσα σε μια βαλίτσα, αυτός που της είχε πάρει το τηλέφωνο το έκλεισε.
1: Ναι, πολύ περίεργη υπόθεση.
0: Είναι περίεργη υπόθεση. Είναι, ναι. Όπως και είναι περίεργη και υπόθεση στη Σύρο, που εκεί ακόμα πιο θολό το τοπίο, mm-hmm, να δούμε ποιο είναι το κίνητρο. Ακούγονται πολλά για κοκαίνες και λοιπά, για κάποιους ανθρώπους που ήταν είχε έρθει σε επαφή η γυναίκα αυτή πριν τη σκοτώσουν, πριν γίνει αυτό το περιστατικό, πριν τη σκοτώσει ο άνθρωπος αυτός, γιατί μπήκε μέσα στο σπίτι του με ένα μαχαίρι. Mm-hmm. Να δούμε και εκεί τι συμβαίνει. Πάντως είναι και εκεί λίγο θολό το τοπίο. Πιστεύω θα ξεκαθαριστούν όλα.
1: Τι, δηλαδή υπάρχει θέμα, υπάρχει κίνητρο για υπόθεση ναρκωτικών και χρήματα. Δηλαδή αυτό κοιτάζει η αστυνομία.
0: Εγώ το είχα πει από την αρχή ότι όταν βλέπεις μια τέτοια συμπεριφορά.
1: Ναι. Αυτή είναι μια άλλη διάσταση που δίνεις. Δεν την ξέραμε μέχρι τώρα. Δεν έχουμε διαβάσει.
0: Εγώ το είχα πει από την αρχή. Λέω, αν δεν υπάρχουν ουσίες, το έλεγα συνέχεια. Να δούμε όμως, να περιμένουμε να εξελιχθεί η έρευνα της αστυνομίας και να μην προκαταβάλουμε κάποια πράγματα.
1: Μάλιστα. Περίεργη υπόθεση και αυτή, πολύ.
0: Ναι.
1: Πότε, μέσα στην εβδομάδα ή στις αρχές επόμενης βγαίνει η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών?
0: Είναι όταν θα συνεδριάσει. Όταν θα συνεδριάσει το Συμβούλιο. Αυτό αποφασίζεται από,
1: ναι,
0: το
1: είναι
0: Συμβούλιο.
1: Κατοίκον, είναι σε περιορισμό κατοίκον, σωστά, ο κατηγορούμενος.
0: Είναι κατοίκον, σε κατοίκον περιορισμό, ναι. Και η 30χρονη παρουσιάζεται έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσιάζεται κάθε πρώτο μηνός στο αστυνομικό τμήμα. Ναι.
1: Τώρα, συγγνώμη, αλλά υποτίθεται ότι εφαρμόζεται ο θεσμός με τα ηλεκτρονικά βραχιολάκια. Ένα ολόκληρο περιπολικό και όλες οι βάρδιες αφιλάνε το συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Εδώ η Σύρος δεν έχει αστυνομικούς για να φυλάξουν τα αυτονόητα. Δηλαδή για να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη και θα φυλάνε τον κατηγορούμενο.
0: Εγώ είμαι σίγουρος λοιπόν ότι όλη η αστυνομία τώρα ασχολείται με αυτό.
1: Ναι, όλη η αστυνομία της Σύρου. Που έχει χιλιάδες κατοίκους, χιλιάδες τουρίστες, μάλιστα. Δηλαδή λίγο λογική δεν υπάρχει, δηλαδή, στην δικαιοσύνη και την ελληνική αστυνομία. Έχουν αγοράσει ηλεκτρονικά βραχιολάκια για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορείς να τον επιτηρήσεις με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Πρέπει να έχεις περιπολικό κάτω από το σπίτι του. Τι να πεις, ρε φίλε.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Να μην μένουμε στάση.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Γιώργο Καλιακμάνη. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα. Υπάρχει μέρα νύχτα, επειδή το ψάξα και το ρώτησα, το επιβεβαίωσε και ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Περιπολικό με δύο άνδρες της ελληνικής αστυνομίας από το ΑΤΑΦ Σύρου, το οποίο έχει 7-8 άνδρες όλους και όλους, δεν έχει παραπάνω. Και φυλάει από κάτω τον κατηγορούμενο. Μήπως φύγει μέχρι να βγει η απόφαση του Συμβουλίου των Πλημελιωδικών, η οποία μπορεί να τον αφήσει και ελεύθερο, εξαλλού με περιοριστικούς όρους. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσουν. Ενώ θα μπορούσε με ηλεκτρονικό βραχιολάκι να του είχαν φορέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι κατοίκον περιορισμό. Και να μπορούν να τον παρακολουθούν πάρα πολύ απλά. Αποσχολούν δηλαδή 6 αστυνομικούς, μου έλεγαν, αποσχολούν το 24ωρο, αναβάρδιες. Κάτω από το σπίτι στην Άνω Σύρου, το Σύρο του κατηγορούμενου. Η δύσκολη μέρα. Φωτιά στην Τανάγρα πριν από λίγο, φίλες και φίλοι. Κινητοποιήθηκαν πάνω από 50 πυροσβέστες. Σηκώθηκαν 4 ενέργεια μέσα. Ευτυχώς εδώ στην Αττική είναι στα όρια του. Δηλαδή μπορούν να σηκωθούν. Φυσάει 7-8 μποφόρ. Μπορούν να σηκωθούν καναντέρ και ελικόπτερα. Στην Κρήτη είναι δύσκολα τα πράγματα. 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα συνδράμουν στην πυρκαγιά στην περιοχή της Στεφάνης, να πούμε, φίλες και φίλοι, στην Τανάγρα Βιωτίας. Κινητοποιήθηκε πολύ γρήγορα η πυροσβεστική και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ας ελπίσουμε ότι μετά την Κερατέα θα περιορίσουν και αυτή τη φωτιά και αυτή την πυρκαγιά. Δεν τελειώνει εδώ το θρίλερ και αύριο θα είναι πολύ δύσκολη μέρα. Και την Παρασκευή το βράδυ μέχρι Σάββατο πρωί.

0: για το CNN International σχετικά με την Ευρώπη, με τίτλο «Φλόγες με την ισχύ ατομικών βομβών, η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή γιγαντιαίων πυρκαγιών». Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική κρίση μεταμορφώνει τις πυρκαγιές στην Ευρώπη σε φαινόμενα πρωτόγνωρης έντασης που μέχρι πρόσφατα καταγράφονταν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και την Αυστραλία. Ξέρετε, στο βόρειο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτείων και στον Καναδά, εκεί με τις τεράστιες εκόγες, μιλάμε για βάση χιλιάδων στρεμμάτων. Με πολύ έφλεκτα, τεράστια σε ύψος δέντρα, καμία σχέση με την. Με το ανάγλυφο και τη μορφολογία των ευρωπαϊκών δασών, όπου οι πυρκαγιές έκαιγαν όχι για μέρες, για εβδομάδες και για μήνες. Η Ευρώπη είχε πάντοτε πυρκαγιές, ειδικότερα στο νότο, ωστόσο αυτές γίνονται ολοένα και πιο ακραίες, καθώς η κλιματική κρίση εντείνει τις επιπτώσεις της. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία δίνουν όλη την εβδομάδα μάχη με τις πιο άγριες και απρόβλεπτες πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ στην ιστορία τους. Ακούγεται τρομακτικό, αλλά οι επιστήμονες το λένε αυτό, όχι εμείς. Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή πυρκαγιών που δεν μπορούν να σβήσουν με τίποτα. Ξέρετε πόσα, όχι στρέμματα, πόσα εκτάρια γης έχει κατακάψει η μεγάλη φωτιά της Γαλλίας που ακόμα δεν έχει σβήσει? 160.000 εκτάρια γης. Πάρτε, μπείτε στο AI ή στο Google για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. 160.000 εκτάρια γης. Τόσα έχει κάψει, έχει κάνει κάρβουνο η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα και η οποία δεν έχει σβήσει ακόμα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Συνεχίσει οι αναζωπηρώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Ποια είναι η κατάσταση στη Σιτία και στη Λέσβο? Η πρόγνωση των μετεωρολόγων για την εξέλιξη των ανέμων τις επόμενες ώρες. Θλίψη για τους 3 νεκρούς πυροσβέστες σε Κρήτη και Γήθιο. Σε βαρύ κλίμα η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο η Αττική, ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο. Οι περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ.
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματικά.

0: Ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
3: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Epoque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος του τρίωρου, της τρίωρης εκπομπής. Εννοείται ότι αμέσως μετά η Ελισάβετ Σαλαμάρα με όλα τα τελευταία νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών και όχι μόνο θα σας ενημερώσει αναλυτικά στο μεσημβρινό μαγκαζίνο του αληθινού ραδιοφώνου, του Real FM. Με ζωντανές συνδέσεις, με ρεπορτάζ, με ηχητικά, με όλα τα τελευταία νέα που αφορούν όχι μόνο τη μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει εκτάσεις στο Ρέθυμνο, αλλά και γενικότερα τις εξελίξεις λόγω της δυσκολίας που έχει σήμερα η μέρα και στα υπόλοιπα μέτωπα με τις φωτιές. Πολύ δύσκολη και η σημερινή και η αυριανή μέρα. Πάρα πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι. Δεν πετάμε τσιγάρα από το αυτοκίνητο, είτε είναι αναμένα είτε είναι σβησμένα. Δεν εννοείται ότι δεν ψήνουμε κάτω από πεύκα, σε εκτάσεις που είναι αρκετά επικίνδυνες και σε ξερά χόρτα για να πάρουν φωτιά. Εννοείται ότι δεν χρησιμοποιούμε τροχούς και εργαλεία που παράγουν σπινθήρες. Αυτά είναι αυτονόητα που δεν θα έπρεπε να τα λέμε για όλους εμάς. Αλλά να που η φωτιά στην Κερατέα, από ό,τι λένε στελέχη της πυροσβεστικής, ξεκίνησε δίπλα από το δρόμο. Από ένα αναμένο τσιγάρο που πέταξε κάποιος ασυνείδητος από το αυτοκίνητό του. Ευτυχώς περιορίστηκε, οριοθετήθηκε γρήγορα και δεν έγινε μεγαλύτερη ζημιά. Μας είπε ο κύριος Σαρνιακός πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σήμερα και αύριο Παρασκευή. Πολύ δύσκολες μέρες. Για να μην σας πω μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, αλλά εκεί θα είναι λίγο πιο περιορισμένη η ισχύ των ανέμων.

0: Βλέπω εδώ σήμερα ότι 5η 30 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, σύμφωνα με το δικό μας το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, γιορτάζουν κάποιες φίλες και φίλοι. Γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, γιορτάζει ο Σίλας. Παιδιά, δεν το είπαμε από την αρχή. Χρόνια πολλά στις κυρίες και τους κυρίους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Με ωραίο τραγουδάκι, ήπιο, παραχωρούμε σκυτάλι στην Ελισάβετ.
1: Λέω ότι ζητάς.
0: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα που θα εκφωνήσει και όχι μόνο, και συντάσσει παράλληλα και εκφωνεί, τα πάντα κάνει το κορίτσι, συνάδελφος, το μεσημβρινό μαγκαζίνο των στις 2. Μαζί με όλους τους συναδέλφους που είναι μάχημοι εδώ για τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί. Εννοείται ότι δεν αλλάζουμε συχνότητα. Μένουμε εδώ στον Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κο...
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
14: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
13: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
14: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
13: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
15: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
0: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
17: Διάθεση καλοκαιρινή.
18: Θέα χαλαρωτική.
17: Γεύσεις λαχταριστές.
18: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
17: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
18: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
17: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
18: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
17: Τηλέφωνο 22730 62 153.
18: See you at Corner.
19: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
20: Το κοριτσάκι του.
19: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
20: Και τη φωλιά του.
19: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
20: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
19: Κοτόπουλο σούβλας.
20: Κολοκυθολούλουδα.
19: Μεζέδες και αποστάγματα.
20: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
19: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
20: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
19: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
20: Στη φωλιά μας.
21: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
24: Το θέμα της ημέρας.
25: Δύσκολη μέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ρέθυμνο οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες για δεύτερη μέρα, ενώ οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα καταλήμματά τους. Μάλιστα, πριν από λίγο ξέσπασε και νέο μέτωπο. Οι πυρκαγιές λαμβάνουν δραματική τροπή, καθώς θρυνούμε τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα σε ελάχιστες ώρες. Ενώ η προσοχή στρέφεται σήμερα και στην Αττική, όπου από το πρωί έχουν εκδηλωθεί φωτιές. Θα δούμε τις εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα αναλυτικά, αρχίζοντας όμως από την Κρήτη που περνάει ιδιαίτερα δύσκολες ώρες, Σοφία Γαλάνη.
26: Και εξακολουθεί να μένεται μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, Ελισάβετ, με το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτήν την ώρα να εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Όμως πριν από λίγο ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος, μάλιστα ήχησε και το 112 πριν από λίγο για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Πρέβελη, προς Λευκόγια. Στο σημείο εκεί επιχειρούν 28 πυροσβέστες αυτή την ώρα, μία ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
25: Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι μια καινούργια φωτιά, Σοφία.
26: Είναι το νέο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος, το οποίο ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Το κύριο όμως μέτωπο είναι αυτό το οποίο έρχεται σε συνέχεια του χθεσινού μετώπου, που είναι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκεί έχουν ρίξει όλες τους τις δυνάμεις η πυροσβεστική υπηρεσία, προκειμένου να το θέσουν υπό έλεγχο. Οι θυελλώδεις ρηπές όμως του ανέμου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί αλλάζουν και συνεχώς κατεύθυνση, δημιουργώντας νέες εστίες φωτιάς και δημιουργώντας αναζωπηρώσεις
25: και στροβιλισμούς, σε σημείο που δεν ξέρουν οι δυνάμεις από πού έρχονται οι άνεμοι και προς τα πού κινούνται ορισμένες περιπτώσεις.
26: Και με αποτέλεσμα η φωτιά να πηγαίνει σε πολλά διαφορετικά σημεία, Ελισάβετ, και να πρέπει οι πυροσβέστες να υπερβούν αυτόν. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα, ενώ όποτε είναι εφικτό, ρήψεις πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Αλλά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Τα Καναντέρ δεν μπορούν να επιχειρήσουν με τόσο ισχυρούς ανέμους. Οπότε, όποτε είναι εφικτό, μόνο 2 ελικόπτερα μπορούν να πραγματοποιούν ρήψεις νερού.
25: Το βάρος πέφτει κυρίως λοιπόν πάλι στις επίγειες δυνάμεις.
26: Ακριβώς. Και να σκεφτούμε ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο νότιο ρύθμιο οι ρηπές στην περιοχή έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν για πόσο ισχυρούς ανέμους μιλάμε. Όπως δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ότι Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, σήμερα ναι, μεν η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη από ό,τι χθες, όμως ακριβώς το ότι οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να κρατήσουν έως το Σάββατο, σημαίνει ότι οι επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα, είναι πολύ δύσκολα για την περιοχή.
1: Σήμερα η κατάσταση μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο καλύτερη, από την άποψη ότι ναι, μεν πνέουν άνεμοι ιδιαίτερης έντασης, όμως η φωτιά έχει περιοριστεί νοτιοδυτικά του μετώπου και εκεί επιχειρείται να περιοριστεί. Βέβαια έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, από την άποψη ότι έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αναφλέξεις εκ νέου. Δυστυχώς οι άνεμοι θα κοπάσουν το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο έχουμε παρόμοιες συνθήκες σε όλη την νότια πλευρά του νησιού. Τα εναέρια ίσως μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στη μέρα, αν λίγο πέσουν οι άνεμοι.
25: Εκεί λοιπόν στο Ρέθυμνο είχαμε και την τραγική απώλεια 2 πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, Σοφία.
26: Δυστυχώς. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτείας αποχαιρέτησαν νωρίτερα τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος χθες στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου. Το απόγευμα σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης, που ήταν μαζί με τον 25χρονο και έχασε τη ζωή του στην μοιραία επιχείρηση στο Ρέθυμνο του 58χρονου Μανώλη Στατιδάκη. Τώρα,
25: πώς συνέβη λοιπόν αυτό το περιστατικό, πώς εγκλωβίστηκαν αυτοί οι δύο πυροσβέστες στην πυρκαγιά?
26: Λοιπόν, όπως είπες, Ελισάβετ, φαίνεται ότι εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες στο πύρινο μέτωπο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο που βρίσκονταν. Όπως μας μετέφεραν συνάδελφοί τους από την Κρήτη που ξέρουν και την περιοχή, οι δύο πυροσβέστες πήγαν με το αυτοκίνητο σε ένα εξαιρετικά δύσκολο, δύσβατο σημείο στα Σαχτούρια. Πρόκειται για δρόμο από όπου δεν υπάρχει εύκολα σημείο διαφυγής. Όπως μας είπαν, δεν υπάρχει κάποιο χωράφι δίπλα, δεν υπάρχει κάποιο άλλο δρόμο για να μπορέσει να φύγει εύκολα. Λόγω των πολύ πυκνών καπνών, η ορατότητά του ήταν μηδενική. Δεν μπορούσαν κυριολεκτικά να δουν πού να πάνε. Βγήκαν από το αυτοκίνητο, όμως ο υπερβολικά δυνατός αέρας άλλαξε γρήγορα τη φορά της φωτιάς, η οποία τους εγκλώβησε και τους απανθράκωσε σε εκείνο το σημείο. Το ερώτημα είναι τώρα το γιατί πήγαν εκεί, εφόσον είναι ένα επικίνδυνο σημείο, το οποίο γνωρίζουν οι ντόπιοι πυροσβέστες, ότι γνωρίζουν και την επικινδυνότητά του και το δύσβατο του εδάφους. Είναι να μην σε βρει εκεί η φωτιά, μας είπε χαρακτηριστικά συνάδελφός τους, και θεωρούν.
25: Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, γιατί φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες, όταν θα έχει σβήσει πλέον η πυρκαγιά, θα γίνει έρευνα για να μάθουμε γιατί και πώς, υπό ποιες συνθήκες έχασαν αυτοί οι άνθρωποι την ζωή τους.
26: Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για 3 μήνες. Η καταγραφή των ζημιών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ωστόσο υπάρχουν πολλά σπίτια και εγκαταστάσεις καμένες, δήλωσε στον Real FM, εδώ στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης, ενώ εξέφρασε φόβους για εμπρησμό.
2: Υπάρχουν και σπίτια καμένα, υπάρχουν και στάβλοι υπόστεγα προβάτων, υπάρχουν πέργολες καμένες, στέλιες καμένες. Είναι απελπιστική κατάσταση. Όταν θα κάνουμε την αποτίμηση, πραγματικά θα ξεκινήσουμε. Αλλά φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές περιοχές. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι είναι εμπρησμός. Αλλά πιστεύω, γιατί υπάρχει και θεία δίκη, να βρεθεί επιτέλους ποιος είναι αυτός που κάνει αυτές τις καταστροφικές πράξεις.
26: Να πούμε ότι ο κύριος Σταθαράκης μίλησε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
25: Τώρα από χθες χρειάστηκε να απομακρυνθούν χιλιάδες άνθρωποι από τα σπίτια και τα καταλήμματά τους, γιατί δεν μιλάμε μόνο για μόνιμους κατοίκους, μιλάμε και για επισκέπτες, Σοφία.
26: Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν χθες. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί χθες από την Αγία Γαλήνη, κάποιοι μάλιστα σε μια συγκλονιστική επιχείρηση του λιμενικού σώματος που έγινε με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών, κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν στα καταλήμματά τους. Η προτεραιότητα δίνεται στα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού, όπου ο Δήμος εκεί με τη συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης παρήχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν, παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου είχαν μεταφερθεί από εχθές.
25: Πολύ καλύτερα είναι τα νέα από την φωτιά στο μέτωπο της Σιτίας που μας έρχονται.
26: Είναι βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Λόγω και του δύσβατου της περιοχής υπάρχει φόβος αναζωπηρώσεων. Το σημείο που απασχολεί κυρίως είναι νότια της Αγίας Τριάδας, στην περιοχή του Αθερινόλακου. Επιχειρούν αυτήν την ώρα 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο, δήλωσε στο Real FM στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη ο αντιδήμαρχος Σιτίας Νικόλαος Φυγετάκης.
3: Έχουμε ενεργό μέτωπο. Ένα κομμάτι της φωτιάς βέβαια έχει γυρίσει προς τα Καμένα, όπου έχουμε μόνο αναζωπηρώσεις. Δεν κινδυνεύει πλέον το γούδουρο στο χωριό που κάναμε χθες κένωση. Έχει στραφεί προς την περιοχή Λιβάρη η φωτιά. Προσπαθούν οι πυροσβέστες μήπως ελέγξουν μέχρι το μεσημέρι το μέτωπο αυτό πλήρως. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά.
25: Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Κρήτη. Γιατί εδώ και λίγη ώρα, Σοφία, την πυροσβεστική απασχολεί και μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τανάγρα.
26: Ναι, πριν από λίγο το μεσημέρι στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βεωτίας έχει ξεσπάσει το συγκεκριμένο μέτωπο. Έχουν κινητοποιηθεί 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Έχουν σηκωθεί επίσης και επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη φωτιά συνδράμουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσώρας δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
25: Το πρωί τώρα είχε σήμανει συναγερμός και στην Αττική. Είχαμε πυρκαγιά στον Χάραγα στην Κερατέα.
26: Ακριβώς στον Χάραγα του Δήμου Λαυρεωτικής, ενώ ήχησε και το 112, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Τελικά, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Βέβαια, ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, ειδικά για την Αττική, είναι πολύ υψηλός, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Σέφη Παπαβραμοπούλου, στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη.
4: Έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα, όπως βλέπετε κι εσείς. Μας βοηθούν από το Δήμο Σαρονικού και Λαβρίου με υδροφόρες και μηχανήματα. Η φωτιά από τις πρώτες πληροφορίες είναι ανάμεσα στις διάσπαρτες κατοικίες. Μάλλον να το πω καλύτερα, πλησίων διάσπαρτων κατοικιών. Σήμερα η Αττική είναι στην κατηγορία 4. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε όλες οι φωτιές σήμερα είναι ενδυνάμει σοβαρές.
25: Τραγωδία όμως σημειώθηκε και στο Γήθιο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό. Ένας ακόμη πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Χρήστο Πετρούλια από τον Λακωνικό Τύπο, που θα μας μεταφέρει και τις νεότερες πληροφορίες. Χρήστο.
5: Καλησπέρα. Πόσο καλή βέβαια μπορεί να είναι τέτοια μέρα, την επαύριο μια τέτοια τραγωδία. Μια μαύρη, εξαιρετικά δύσκολη μέρα για τη Λαγκωνία, την Κρήτη, όπως προαναφέρατε, και για όλο το, και για το Πανελλήνιο. Στο όνομά μας, λοιπόν, στη Λαγκωνία, συντριβεί να νύποτε για τον αδόκητο χαμό του μόλις 27 ετών υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, του ανθρωποπυραγού Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όλα ξεκίνησαν χθες Τετάρτη το μεσημέρι, γύρω στις 3 παρατέταρτο, όταν εκδηλώθηκε αγροδασική πυρκαγιά ανάμεσα στον Αγερανό και τις καμάρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, με ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Να πούμε ότι πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλη ακτίνα, φτάνοντας ως και την παραλία στο Βαθύ. Ενεργοποιήθηκε και το 112 την ειδοποίηση κατοίκων και παραθεριστών. Στην εμπροστοφυλακή, λοιπόν, της κατάσβεσης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο 27χρονος αξιωματικός, ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Καθώς η εικόνα της φωτιάς βελτιωνόταν, ο νεαρός υποδιοικητής σταμάτησε να δίνει σημεία ζωής. Έπειτα από αγωνιώδεις επισταμένες έρευνες, εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, σε σημείο χωρίς ενεργό μέτωπο. Διεκομίστη στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν έφερε λοιπόν εγκάβματα. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν σε παθολογικά αίτια, η απώλεια αισθήσεων που οδήγησε σε τραυματισμό. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια και τα αίτια θα διευκρινιστούν από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Να πούμε ότι η φωτιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο το ίδιο απόγευμα, ενώ στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη ένας 47χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες με τροχό στην περιοχή, παρά το απογορευτικό
26: απίστευτο
5: που είχε εκδοθεί.
26: Απίστευτο ότι ακόμα και τώρα, με τόσες προειδοποιήσεις από τους μετεωρολόγους, με ρηπές ανέμου να φτάνουν ακόμα και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, 10-11 μποφόροι οι ρηπές ανέμου, κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να γίνονται υπαίθριες εργασίες. Πώς να το κάνουμε? Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην απώλεια ενός ακόμη πυροσβέστη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Αναφέρθηκε λοιπόν ο συνάδελφος στην σύλληψη που είχαν στην περιοχή τις τελευταίες ώρες, Σοφία. Είχαμε τη σύλληψη 8 ατόμων για εμπρησμό, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, για φωτιές που ξέσπασαν στην Πάρο, το Ηράκλειο, τη Λακωνία και την Εύβοια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο Χιτά.
6: Και ακριβώς για την περίπτωση της Πάρου, Ελισάβετ, για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη και τήληξε στις φλόγες στο νησί και προκαλώντας καταστροφές, έχουν συλληφθεί ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται τον χώρο του Χιτά της Πάρου και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Και αυτό γιατί? Φαίνεται καταρχήν ότι η πυρκαγιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε διπλανή έκταση με χαμηλή βλάστηση, και αυτό γιατί εντός, όπως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά, σε απόσταση περίπου 200 με 300 μέτρων, φέρεται να είχε διαμορφωθεί ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονται προφανώς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή, είχε δημιουργηθεί ένα βουνό από απορρίμματα, το οποίο προφανώς δημιουργεί τεράστιο κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.
26: Άρα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε ακόμα και από αυτοανάφλεξη των απορριμμάτων.
6: Είναι πάρα πολύ πιθανό.
26: Χώρο,
6: ναι. Ή από εστία καύσης που βρισκόταν ενδεχομένως μέσα στη μάζα των σκουπιδιών. Η αρμόδια εισαγγελική αρχή, μετά τη συλλογή στοιχείων, λοιπόν, έδωσε την εντολή για τη σύλληψη των προσώπων αυτών για εμπρησμό κατά ενδεχόμενο δόλο. Είναι βαριά αμέλεια, να το διευκρινίσουμε. Και στο πλαίσιο λοιπόν της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο καταρχήν συνολικού ύψους 8.437 ευρώ και θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Τώρα για τις υπόλοιπες συλλήψεις. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, το βράδυ που έγινε το βράδυ της Τρίτης, ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες 26 και 24 ετών. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για απόπειρα εμπρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Εδώ λοιπόν έχουμε εμπρισμό. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη θέση Κοτρώνης στην Ερέτρια Ευβοίας, φαίνεται ότι την προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του Μετροχώ. Με αποτέλεσμα να κάνουν ξερά χόρτα σε οικόπεδο που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Συνελήφθη ο 77χρονος και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ. Στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, στην μεγάλη πυρκαγιά εκεί που έχασε και τη ζωή του 26χρονος πυροσβέστης που ακούσαμε πριν. Προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια, όπως προέκυψε από την έρευνα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Ενώ έχει πει η πυροσβεστική, κατ' επανάληψη, ότι σε αυτές τις ημέρες που έχουμε αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες, απαγορεύεται να κάνουμε τέτοιου είδους εργασίες. Φαίνεται ότι κάποιοι Ελισάβετ συνεχίζουν και το κάνουν. Συνελήφθη από τον ακριτικό της πυροσβεστικής Λακωνίας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Και να πούμε επίσης, είναι μια υπόθεση που είναι των προηγούμενων ημερών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο θέατρο μπάτμιντον στο Γουδί,
26: ναι,
6: 12 Ιουλίου, πριν από λίγες ημέρες, και εκεί είχαμε συλλήψεις από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχουμε τρεις άνδρες οι οποίοι κατηγορούνται, ελληνικής καταγωγής, ηλικίες 29, 32 και 52 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και εξέδωσε η αρμόδια εισαγγελική αρχή εισάριθμα εντάλματα σύλληψης και η πυροσβεστική υπηρεσία, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με τη συνδρομή των αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ, συνέλαβαν αυτούς τους τρεις και φυσικά θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
26: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σοφία Γαλάνη για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς αυτό το σημείο ότι δήλωσε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, Σεραφείμ Τσιούγκρης.
7: Να ξέρετε ότι μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για τους πυροσβέστες παγκόσμια είναι παθολογικά αίτια, ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι το στρες, η αγωνία να φέρουν εις πέρας μια δύσκολη αποστολή για τον άνθρωπο, για το φυσικό περιβάλλον, είναι ένας ρόλος καταλυτικός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βέβαια δεν ξέρουμε και σε τι συνθήκες βρέθηκε το ίδιο ο υποδιοικητής της ΠΥΠΣΟΝ ηγητή εκείνη τη στιγμή. Γιατί πραγματικά είναι ακραίες οι συνθήκες που επικρατούν σε τέτοιου μεγέθους συμβάντα ή και ακόμα και πιο απλά συμβάντα. Έχουν αλλάξει η φύση των πυρκαγιών. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα μιλάμε για μέγα πυρκαγιές, τελώς απρόβλεπτες. Οι συνθήκες είναι άκρως επικίνδυνες. Το 85% των πυρκαγιών, τουλάχιστον στη χώρα μας, γίνεται από αμέλεια. Από αμέλεια δεν μιλάμε σκόπιμα. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, να χάσουμε δύο ανθρώπους. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί? Και πρέπει να θεωρήσουμε και το τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Και βέβαια αυτό που είπα, οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν.
26: Το ανησυχητικό είναι ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν δύσκολες καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες, ακόμη και μέρες. Φαίνεται ότι τοπικά θα πνέουν άνεμοι έως 9 μποφόρ, με τις ρηπές να αγγίζουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Μιλάμε λοιπόν, Τάσο Αρνιακέ, για έναν 48-ωρο συναγερμό.
8: Πράγματι, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Τα 8 και τα 9 και τοπικά ρηπές 10 μποφόρ θα συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα. Έχουμε δηλαδή ακόμα δύο μέρες πάρα πολύ επικίνδυνες. Βεβαίως, όχι σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τις ακτές που έχουν κοντά στο Αιγαίο και τα νησιά μας, Κρήτη και ακόμα και η νότια Πελοπόννησο, η Λακωνία που πλήττεται από αυτή τη στιγμή από πυρκαγιές, η Λέσβος και η Βόρεια Κρήτη είναι οι περιοχές το κόκκινο για εκδήλωση πυρκαγιών. Αλλά και οι υπόλοιπες χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, χρειάζεται επαγρύπνηση και κυρίως αν δούμε οποιοδήποτε καπνό αμέσως ένα τηλέφωνο πριν επεκταθεί, διότι μετά η φωτιά δεν μαζεύεται. Από την άλλη έχουμε καλοκαιρία βεβαίως σε όλη τη χώρα με σχεδόν παντελώς βροχές πουθενά, κυρίως στα βόρεια ορεινά ρίξε μια ψυχάλα, τίποτα σπουδαίο, η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις δυτικές περιοχές. Στα υπόλοιπα πυρωτικά του Ιόνιου, τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου και την νότια Κρήτη τους 33 με 34. Οι κλάδες 29 με 31 και δεν θα ανέβει η θερμοκρασία ακριβώς λόγω των πολύ ισχυρών βοριάδων. Στην Αττική περιμένουμε καλοκαιρία. Οι βοριάδες μόνο στο ενεβοϊκό θα φτάσουν τα 7, τοπικά τα 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τον Ιδάγιο 2-3 βαθμούς χαμηλότερους σε περιοχές που προσβάλλονται από τον άνεμο, δηλαδή από τον Οροπό μέχρι και το Σούν. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια, με ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια κατάσταση θα υπάρχει το Σαββατοκύριακο με τον Ιδάργυρο σιγά σιγά να ανεβαίνει και τα μποφόρ να επιμένουν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, που εκεί περιμένουμε μικρή υποχώρηση. Μην φανταστείτε ότι θα καλμάρει τελείως, θα είμαστε στα 6-7 μποφόρ.
26: Α, εξακολουθούν λοιπόν να είναι ισχυροί, απλά δεν θα είναι θυελώδεις οι άνεμοι.
8: Ναι, ακριβώς. Ναι.
26: Και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει και για την Κυριακή, Τάσο.
8: Την Κυριακή βεβαίως, το 6 και το 7 θα υπάρχει και την Κυριακή, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται. Ο Αύγουστος είναι γνωστός μήνας για τα βελτέμια του και δυστυχώς θα μας μπει κατά τον ίδιο τρόπο.
26: Άρα χρειάζεται πολύ προσοχή για αρκετές ημέρες, όχι μόνο για δύο, απλά για τις επόμενες δύο είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό για τις συνθήκες που επικρατούν ειδικά στην περιοχή του Ρεθύμνου. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος.
9: Στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου θα έλεγα ότι τον κύριο ρόλο τον παίζει αυτή τη στιγμή ο άνεμος, το πώς εξαπλώθηκε η πυρκαγιά. Είχαμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους οι οποίοι έπνεαν χθες στην περιοχή και συνεχίζουν να αναπνέουν και σήμερα, με εντάσεις στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ, ρηπές οι οποίες ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σε γειτονικό σταθμό, που πολύ πρόσφατα εγκαταστήσαμε στην περιοχή για αυτόν ακριβώς σκοπό, για να παρακολουθούμε τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, καταγράψαμε ρηπές ανέμου οι οποίες ξεπεράσαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άνεμος έπαιζε, ο άνεμος, πώς έπαιζε τον κύριο ρόλο σε ό,τι αφορά την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, μπροστά από το κυρίως μέτωπο της φωτιάς, λόγω της θερμότητας της οποίας παράγεται, μπορούν να παρατηρούνται συγκλίσεις του ανέμου ή ακόμη και στροβιλισμοί όταν αυτός ο άνεμος επιδρά με την ορογραφία της περιοχής.
26: Η Σοφία Γαλάνη μπήκε και πάλι στο στούντιο, γιατί φαίνεται ότι ακριβώς αυτές οι δύσκολες καιρικές συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους, Σοφία, έχουν προκαλέσει αναζωπηρώσεις στην Πάρο.
0: Ναι, και νομίζαμε ότι με την Πάρο το ζήτημα της πυρκαγιάς είχε τελειώσει. Όμως αυτήν την ώρα υπάρχει εστία πυρκαγιά στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα στο μέτωπο της Πάρου. Πριν από λίγο, με 112 οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κληθεί να απομακρυνθούν προς την περιοχή Δριό. Ας ελπίσουμε, Ελισάβετ, ότι δεν θα έχουμε χειρότερα.
26: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το κλίμα ήταν βαρύ στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο για αυτό το καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συνεδρίαση με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Υπενθύμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, ενώ κλείνοντας την αναφορά του στο θέμα αυτό, προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της.
11: Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Canadair, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Canadair. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Canadair για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
26: Ακούσαμε την αναφορά του Πρωθυπουργού στη μεγάλη πίεση που δέχονται και ευρωπαϊκές χώρες στα πύρινα μέτωπα. Είναι καλύτερη εικόνα σε Γαλλία και Ισπανία, ωστόσο και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη υπό συνθήκες μάλιστα έντονου καύσωνα τις τελευταίες ώρες. Μάλιστα, επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα ελλείψεων σε Canadair. Σε μόλις 12 γερασμένα αεροσκάφη στηρίζεται από ό,τι φαίνεται η Γαλλία. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
12: Έχουμε 9 εστία πυρκαγιάς κοντά στο στρατόπεδο Camp de Sous στη Γαλλία, έξω από τον Μπορντό, που προκαλεί έντονη ανησυχία. Η περιοχή θεωρείται υψηλού κινδύνου, καθώς στο υπέδαφος της υπάρχουν θαμμένα μη εκραγέντα πυρομαχικά από παλαιότερες στρατιωτικές ασκήσεις. Είναι ισχυρές οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στα πευκοδάση που περιβάλλουν την εγκατάσταση. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και πολλά πυροσβεστικά αεροσκάφη, ελικόπτερα καθώς και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος. Οι πυρκαγιές έχουν ήδη αποτεφρώσει περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα δασικής έκτασης γύρω από τον Μπορντό. Έχουν κάνει στάκτη επίσης 240 κατοικίες και έχουν αναγκάσει περισσότερους από 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Τώρα, στην Ισπανία η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Μαδρίτης δεν έχει προχωρήσει εδώ και πολλές ημέρες. Και σχεδόν δεν έχουν απομείνει φλόγες σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες την χαρακτηρίζουν σαφώς σταθεροποιημένη. Ωστόσο, πύρινοι κόλλοι έχουν δημιουργήσει φωτιές που παραμένουν ενεργές, με την τελευταία που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι να οδηγεί σε εκένωση 11 κοινοτήτων στην περιοχή Φερμοσέλ, στα δυτικά της χώρας, στα σύνορα με την Πορτογαλία.
10: ενώ η επικεφαλής του Κέντρου Έκτακτης Ανταπόκρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Μαρία Ζούμπερ, δήλωσε πως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κεντρική Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιά στις επόμενες εβδομάδες.
25: Τώρα πάμε, Τζένι, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για τις επιθέσεις που είχε εξαπολύσει η Τεχεράνη.
10: Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί που προηγήθηκαν στην Ίσο Κέρς στη διάρκεια της νύχτας είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι. Τα ιρανικά αντίπεινα είχαν να κάνουν με ιρδινικές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες αναχέτησαν και κατέριψαν 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοσεύθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας. Παράλληλα, οι επιδρομές σε διάφορες περιοχές του Ιράκ τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και 5 Ιρανών, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 32. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα υποσχέθηκε πολύ σκληρά χτυπήματα στο Ιράν μετά τις πρόσφατες επιθέσεις του σε βάρος αμερικανικών βάσεων και στρατιωτών, τόσο στην Ιορδανία όσο και σε άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως είναι η Αίγυπτος και τα κράτη του κόλπου.
25: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται ομόφωνα η Επιτροπή Ιδεοντολογίας έπειτα από αίτημα των βελγικών εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση του Κατάρ Γκέιτ. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει.
13: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Και πράγματι συνέτεινε σε αυτό και η ίδια η τοποθέτηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου δια υπομνήματος σήμερα στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Ιδεοντολογίας. Σε ένα πολυσέλιδο υπόμνημα, ο πρώην Επίτροπος έχει τονίσει τουλάχιστον δύο.
23: Σάμος. FM στους 102.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
15: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
15: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
14: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
16: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
22: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
22: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
22: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
22: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
22: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
22: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου.
1: Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
17: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
27: Εμείς καλύτερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον συναγερμό που έχει σημάνει για τον διπλασιασμό ουσιαστικά των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία εβδομάδα. 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ φαίνεται, Κασιανή Βραχά, ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η Αττική.
2: Αυξάνονται, Ελισάβετ, τα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας κατέγραψε τους πρώτους θανάτους για τη φετινή σεζόν. Πρόκειται για συνολικά 4 νεκρούς από τον ιό έως και σήμερα. Έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα λίμωξης στην Ελλάδα, ιός που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών. Από το σύνολο των περιστατικών, τα 37 παρουσίασαν θέματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα και οξία χαλαρή παράλυση, ενώ 5 κρούσματα είχαν ήπια συμπτώματα ή και καθόλου. Από τα 42 λοιπόν εγχώρια κρούσματα, τα 21 διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας. Έχουν διαγνωστεί επίσης, έχει ένα κρούσμα ακόμη από του ιού του Δυτικού Νείλου με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων σε ενδυμική χώρα του εξωτερικού, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι έφερε τον ιό απ' έξω και δεν τον κόλλησε εγχώρια, ενώ ένα ακόμη πιθανό περιστατικό εκκρεμεί επιβεβαίωση της διάγνωσής του. Στα νοσοκομεία της χώρας νοσηλεύονται συνολικά 13 ασθενείς, από τους οποίους οι 5 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η Αττική φέτος βρίσκεται στο επίκεντρο, είπες και εσύ, του ιού του Δυτικού Νείλου, με συνολικά 16 δήμους να καταγράφουν περιστατικά λίμωξης και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως φαίνεται με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρει η Ανατολική Αττική. Σε ό,τι αφορά τώρα την υπόλοιπη χώρα, κρούσματα καταγράφονται προς το παρόν στην Καρδίτσα και τη Λάρισα στη Θεσσαλία, καθώς και στην Πέλα στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Τώρα, ο ΕΟΔΗ έχει δημιουργήσει ουσιαστικά τον χάρτη με τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Τι δείχνει αυτός ο χάρτης?
2: Ελισάβετ, εξέδωσε νέο κατάλογο, παύλα χάρτη, ο ΕΟΔΗ με τις επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου και αυτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Στον βόρειο τομέα της Αττικής επηρεάζονται οι δήμοι της Αγίας Παρασκευής, της Νέας Ιωνίας και του Χαλανδρίου, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι δήμοι Αμαρουσίου, Ηρακλείου και Φιλοθέης Ψυχικού. Στην Ανατολική Αττική τώρα οι επηρεαζόμενοι δήμοι είναι Σπάτων, Μαρκοπούλου, Κροπίας, Λαβρεωτικής, Παλίνης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Παιανίας και Ραφίνας Πικερμίου, σχεδόν όλη η Ανατολική Αττική. Στο νότιο τομέα Αθηνών τώρα επηρεαζόμενος είναι ο Δήμος Γλυφάδας και στον κεντρικό η 6η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αθηναίων. Ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται η πρώτη και η τέταρτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Δήμος Φυλής είναι επίσης επηρεαζόμενοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ στην περιφέρεια είναι οι Δήμοι Λαρισαίων, Τεμπών και Παλαμά στην Καρδίτσα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Σε οικονομικές ειδήσεις, σαφάρι ελέγχων σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς πραγματοποίησαν κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με τα ευρήματα να αποκαλύπτουν εκτεταμένη παραβατικότητα. Συνολικά, σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι παρανομούσαν. Είχαμε 2.252 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις. Μιλάμε λοιπόν για ένα ποσοστό παραβατικότητας της τάξης του 37,42%. Ουρές στα αστυνομικά τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες που ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι πολίτες πιάνουν σειρά από τα ξημερώματα, όπως θα μας πει και ο συνάδελφος Δημήτρης Σιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Εικόνες συνωστισμού καταγράφηκαν τα ξημερώματα στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας με ουρές για την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Μια εικόνα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες στα περισσότερα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος είναι η προθεσμία της 3ης Αυγούστου, οπότε και σταματά οριστικά η δυνατότητα να ταξιδεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το εξωτερικό με τις παλιές μας ταυτότητες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, όπως ανέφερες και εσύ, πως πολλοί από όσους βρέθηκαν από τα αξιμέρωτα στην ουρά έσπευσαν να βγάλουν το νέο διαβατήριο χρησιμοποιώντας την παλιά τους ταυτότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, από τις 60 με 70 αιτήσεις τη μέρα, οι αστυνομικοί καλούνται να εξυπηρετήσουν τριπλάσιο αριθμό πολιτών. Οι ίδιοι αστυνομικοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου, τονίζοντας πως το προσωπικό έχει φτάσει στα όρια του, ενώ

0: στο τραπέζι και μία άλλη διάσταση, καθώς υπογραμμίζουν ότι με τόσο μεγάλο όγκο κόσμου να στινοσύρεται στα κτίρια, δημιουργούνται πρακτικά ζητήματα ασφαλείας, αφού και ο απαραίτητος έλεγχος εισόδους γίνεται πλέον με τεράστια δυσκολία.
1: Απίστευτες οι εικόνες που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Σοφία Καλάνη βρίσκεται και πάλι στο στούντιο και αυτό σημαίνει, η Σοφία, ότι έχουμε και νέο πυρηνικό μέτωπο.
2: Πριν από λίγο λοιπόν ξέσπασε φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Έχει ηχήσει και το 112, το οποίο έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να εκενώσουν προς τον Μπατσί, και σε χαμηλή βλάστηση η πυρκαγιά. Επιχειρούν ήδη 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Είναι δύσκολη μέρα, Ελισάβετα, σε ελπίσουμε.
1: Το είπαμε από την αρχή, απαιτείται πολύ προσοχή. Τώρα πάμε και στην υπόθεση του θανάτου της 38χρονης γυναίκας. Η σωρός της είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, να θυμίσουμε. Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα, Σοφία, γιατί οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κινητό της εξέπεμπε σήμα μέχρι τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα στοιχεία της. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ή ο δολοφόνος ενδεχομένως ή κάποιος άλλος είχε βρει το κινητό και έστελνε μηνύματα για λογαριασμό της.
2: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιος είχε το κινητό της, Ελισάβετ, και αυτό ακριβώς προσπαθούν να βρουν αυτή τη στιγμή τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών. Τις κινήσεις αφενός της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία τελικά έφτασε μέσω Εδιμβούργου, όπως φαίνεται, στην Ελλάδα και όχι μέσω Κύπρου, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό. Αφενός λοιπόν πρέπει να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο της, ποιες ήταν οι επαφές, με ποιον ήρθε τελικά. Από εκεί και έπειτα όμως το κινητό είναι ένα κομβικό σημείο όντως, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποιος το είχε και προσποιούνταν, όπως φαίνεται, ότι ήταν η 38χρονη. Υπάρχουν δηλαδή πληροφορίες ότι από τις 15 έως τις 19 Ιουλίου κάποιος έστελε μηνύματα στους συγγενείς της γυναίκας, προσποιούμενος ότι είναι η ίδια και, όπως έγραφε χαρακτηριστικά, χρειάζομαι λίγο χρόνο για να μείνω μόνη μου.
1: Για να τους καθησυχάσει προφανώς και να μην.
2: Μια θολό στα νερά. Γιατί το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου είναι στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι όποιος το είχε, πιθανότατα κυκλοφορεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και πλέον οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και όχι στα τυφλά. Από τις, συγκεκριμένα την ημερομηνία 17 Ιουλίου, γιατί σε αυτή την ημερομηνία, στις 17 Ιουλίου, θεωρούν ότι μεταφέρθηκε και η σωρός μέσα στη βαλίτσα, όπως είπες προηγουμένως, που είχε βρεθεί στο εγκαταλειμμένο κτίριο. Φυσικά όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τώρα, όπως καταλαβαίνεις, τα ξενοδοχεία στην κοντινή περιοχή έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, γιατί όπως εκτιμούν, δεν είναι πολύ εύκολο κάποιος να μεταφέρει ολόκληρη τη βαλίτσα και σε μεγάλη απόσταση τη σωρό, είτε μέσα στη βαλίτσα είτε εκτός βαλίτσας. Πόσο μάλλον όταν κάποιος τη μετέφερε σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Δηλαδή, για πόσο. Δηλαδή, η εκτίμηση είναι ότι για πόσα μέτρα πια μπορεί κάποιος να τη μεταφέρει. Εκτιμούν δηλαδή ότι ενδεχομένως βρισκόταν κάπου κοντά, ότι η λύση στο μυστήριο βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα. Να θυμίσουμε ότι είχε ταυτοποιηθεί μέσω αποτυπωμάτων τα οποία ήταν καταχωρημένα στις Αμερικανικές Αρχές, στην Τράπεζα Δεδομένων των Αμερικανικών Αρχών. Φαίνεται ότι η 38χρονη εργαζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάτι ακόμη. Έχουν έρθει ήδη σε επαφή με το συγγενικό περιβάλλον της γυναίκας. Φαίνεται ότι έχουν ήδη μιλήσει με τον πατέρα της, ο οποίος τους είπε ότι η κόρη του φιλοξενήθηκε από ένα φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι. Έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί το ζευγάρι, έχουν μιλήσει στις αρχές. Βέβαια δεν έχει προκύψει κάτι ύποπτο ή κάτι επιβαρυντικό σε βάρος τους μέχρι στιγμής. Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν πει, ότι στις 15 Ιουλίου έφυγε η 38χρονη από το Κερατσίνι και είπε πως πάει σε κάποιους φίλους της από την Αμερική στην περιοχή της Κυψέλης. Εκεί και έπειτα, βέβαια, εδώ είναι το θέμα να δούμε τι έχει βρεθεί.
1: Πολύ περίεργη υπόθεση, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι και στην Ιαπωνία, όπου ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, έχουμε εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα υδροδότησης. Οι έρευνες φαίνεται ότι επικεντρώνονται στο εμπορικό κέντρο το οποίο κατέρευσε. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας.
3: Ο απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 28. Μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων, επιτείνοντας την εξάντληση των κατοίκων, οι οποίοι είναι και αντιμέτωποι με την αποπνικτική ζέστη. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν με την ελπίδα να βρουν επιζώντες στις δύο στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, ενώ 4 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σε εργοστάσιο στην πόλη Γιατσουσίρο, μέρος του οποίου έχει καταρρεύσει.
1: Τώρα πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τζένι, γιατί εκεί ο Dr. Fauci, ο πρώην επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος δηλαδή του Λευκού Οίκου, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας και τώρα κινδυνεύει να παραπεμφθεί ουσιαστικά.
3: Ο Άντονι Φάουτσι, ο άνθρωπος ο οποίος οργάνωσε τη διαχείριση από μέρους του Λευκού Οίκου στην πανδημία της COVID-19, αρνήθηκε να βρεθεί ενώπιον της Επιτροπής. Έκανε λόγο για προφανή αιμονή του γερουσιαστή και προέδρου της Επιτροπής, του Ραντ Πολ, και είπε πως κατόπιν συμβουλής των δικηγόρων του θα επικαλεστεί την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις προκειμένου να μην αυτοενοχοποιηθεί. Υπογράμμισε ωστόσο πως μετά την πανδημία της COVID-19 εμφανίστηκε κατ' επανάληψη σε ακροάσεις της γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων και συνήθως ενόρκων, και έτσι έχει απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα τα οποία πρόκειται να τεθούν ξανά και σε αυτήν την επιτροπή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
4: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
5: Και τεστ, ξεκινάμε ότι σε συμφωνία ήρθε η Ρώμα με την Βολσμπουργκ και η ιταλική ομάδα θα αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός αποχωρεί από τη Γερμανία και τη Βολσμπουργκ που υποβιβάστηκε από την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία και θα υπογράψει συμβόλαιο στη Ρώμα μέχρι το 2031. Πάμε τώρα στα δικά μας. Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σα. Είναι 21 ετών, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν αρχηγός της Φαμαλικάο, βασικός της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων της Πορτογαλίας. Αποκτήθηκε δανεικός για ένα χρόνο από την Nottingham Forest όπου ανήκει. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα, οι πρώτες δηλώσεις του Σα. Χθες το απόγευμα ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει και είχε ανακοινώσει και την απόκτηση του Γερμανού τροματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα που έπαιζε στη Μάντσεστερ στην Nottingham Forest. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μπορώ να ηγηθώ της ομάδας, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, είπε ο Ορτέγα στις πρώτες του δηλώσεις. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ Ανάσα Λαχ Εντίν που αγωνίζεται στην Ρώμα. Είναι σε συμφωνία, είχε στη συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Ιταλική ομάδα. Πάμε τώρα όμως, γιατί έχουμε και δράση σήμερα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
1: Έχουμε τις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
5: Οι δεύτεροι αγώνες λοιπόν, όπου έχουν κερδίσει και οι δύο, φυσικά το θέμα είναι να μπορέσουν να κρατήσουν ή να ξανακερδίσουν, να κρατήσουν τα αποτελέσματα και να προκριθούν. Στις 9 παρατεταρτό στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου. Το δεύτερο αγώνα για το δεύτερο πραγματικό γύρο του Europa League στην Πολωνία την περασμένη Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση. Εξήρε την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια στην ομάδα. Είναι ένας πολύ ικανός παίκτης. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε. Το Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ουγγρική Πάξη. Το δεύτερο αγώνα για το δεύτερο πραγματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι έχουν προβάδισμα πρόκρισης. Είχαν κερδίσει την Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι 2-1. Να είμαστε καλύτεροι στα τελειώματα των φάσεων. Πρόκειται για μια σκληρή αντίπαλο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε ξανά, ανέφερε ο Τζέικομ Νίστρουμ, ο τεχνικός ομάδας του Παναθηναϊκού. Τώρα μένουμε στο Παναθηναϊκό, αλλά στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, γιατί έκανε άλλη μια προσθήκη μεταγραφική. Είστε στη συμφωνία με τον Γάλλο Γκάρτ, Σίλβεν Φραντσίσκο, ο οποίος έπαιζε στη Βιλερμπάν. Ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Την Ισπανία αντιμετωπίζει στις 4.30 το απόγευμα τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των εφήβων. Τέσσερι ελληνική ομάδα κέρδισε 78-77 τη Σερβία. Πέρασε στην οκτάδα. Πλήγμα για την ελληνική ομάδα που θα διεκδικεί σήμερα την πρόκληση στον ημιτελικό. Ο τραυματισμός ενός από τους καλύτερους παίκτες του της ομάδας, ο Χαράλαμπος, εμπειλώνει στη θέση ρήξη χιαστού και χάνει το υπόλοιπο του τουρνουά. Το Σάββατο περνάμε και πάλι στο ποδόσφαιρο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο λοιπόν αναμένεται στην Αθήνα ο Γιουσέφ Ελαραπή για να υπογράψει στη Μαρκό που παίζει στη Super League 2. Ο Μαροκινός Στράικερ αγωνίζοντας στη γαλλική Νάντ. Θυμίζουμε 5 χρόνια πετυχημένα στον Ολυμπιακό. Ο Ελαραπή είχε πάρει 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο και το 2024 το Conference League με τους Ερυθρόλευκους. Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μικέλ Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλι που θα αγωνίζεται στην Arsenal από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Τζόλι πολύ γρήγορα θα κάνει τους πάντες να τον αγαπήσουν, είπε ο προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας για τον Έλληνα διεθνή που αποχώρησε από τη Βελγική Γκένκ για να συνεχίσει την καριέρα του στο Λονδίνο και στην Arsenal. Τέλος, για το σύριαλ του Ινφαντίνο με τις πωλήσεις που θέλει να κάνει των δικαιωμάτων, πριν από λίγη ώρα η FIFA έβγαλε επίσημη θέση και λέει δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα. Είναι η τοποθέτηση για αυτά που θέλει να κάνει ο Γιάννη Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, να δώσει το 20 με 30% των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου ανδρών, του παγκοσμίου κυπέλου γυναικών και του παγκοσμίου κυπέλου συλλόγων σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Σαχαρνών με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο του Κηφισού οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες από μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστοι παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο συνεχίσαν να ζωπηρώσει στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στα 125 χιλιόμετρα την ώρα έφτασαν οι ρηπές του ανέμου. Αναζωπήρωση στην Πάρο κοντά στην Τρυπητή, μήνυμα από το 112 και θρήνο στο Αγρίνιο και στο πυροσβεστικό σώμα για το χαμό του 27χρονου στο Γήθιο. Διαβάζουμε επίσης στο ενικός.gr. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για νεκρούς πυροσβέστες. Η πολιτεία του τιμά και θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση. Ελλάς, Πασόκ, σφοδρή κόντρα με φόντο τα κομματικά δάνεια. Καληνύχτα και καλή συνέχεια στον σκοτεινό σας κατήφορο. Και εργοδότης ζήτησε από εργαζόμενους να κρυφτούν σε φέρετρα τα τρίκ για να παρακαμφθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
6: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Ωχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση. Όταν... Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
11: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
12: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
11: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
12: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
11: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
13: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
14: Ανακοπή. Δεν ξέρω, μπορεί να σε έπεσε σε καπνό, μπορεί να στρεσαρίστηκε, έπεσε νεκρός. Έχουμε τρεις νεκρούς για μένα.
15: Τρεις νεκρούς
14: πυροσβέστες, τρεις ήρωες. Και πρέπει να σου πω ότι ειδικά για τους δύο πρώτους, τον 27χρονο και τον 25χρονο μάλλον, τον Παντελή και τον που είναι εποχικός και τον 58χρονο Μανώλη, πρέπει να σου πω ότι οι συνθήκες θανάτου του ήταν πραγματικά ηρωικές και τραγικές ταυτόχρονα.
15: Εγώ θεωρώ ότι σήμερα τα λόγια είναι πάρα πολύ φτωχά, όπως είναι φτωχά μετά από κάθε τέτοια κατάσταση και εμπειρία και συμβάν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους και είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά... Μην μιλήσω για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν, μην μιλήσω για τις αμοιβές που παίρνουν. Δεν ξέρω, είμαι πολύ θυμωμένη σήμερα με όλο αυτό που έχει γίνει. Πολύ, πολύ θυμωμένη.
14: Κοίταξε, δυστυχώς η ιστορία που αναπαράτε δεν είναι η πρώτη φορά. Και πρέπει να σου πω ότι οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες στην Κρήτη ήταν στην καρδιά της φωτιάς. Ήταν στο αυτοκίνητό τους, οι άνεμοι γύρισαν ανάποδα
15: και τους
14: κύκλωσαν. Τώρα, κάηκαν ζωντανοί, πέθαναν από ασφυξία, ήταν τραγικές συνθήκες του θανάτου τους, αλλά δεν δίστασαν, και εγώ εκεί στέκομαι, Λουκή, αυτό που πες και εσύ, να μπουν στην καρδιά της φωτιάς.
15: Ναι.
14: Δεν πήγαν από μακριά να ρίξουν και πρόσεξε, ήταν σε μια στιγμή που οι ρηπές των ανέμων ήταν 111 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούσαν να πετάξουν ούτε αεροπλάνα, ούτε ελικόπτερα. Δεν μπορούσε να πετάξει τίποτα και αυτή η μάχη είναι άνηση. Κατέβαινε ο άνεμος κατά βάτης από το βουνό και πήγαινε κατευθείαν στη θάλασσα. Θυμίζει Μάτι, όχι Λιβάς, Βοριάς ήταν.
15: Ναι.
14: Κατέβαινε και σάρωνε, φαντάστο αυτό σαν εικόνα, το βουνό.
15: Σαφώς.
14: Και είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ γρήγορα έφτασε φωτιά στη θάλασσα. Και όταν πια στον Άγιο Παύλο χρειάστηκε να εκενώσουν αυτή η εικόνα που παίζει, που είναι μέσα, που θυμίζει Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, μέσα στον καπνό και φεύγουν 31 με τα σκάφη. Που κάνει την εκένωση στο λιμενικό που έδωσε στο βίντεο. Αυτή 31 δεν είναι ότι εκενώθηκε προληπτικά Άγιος Παύλος, είχε φτάσει στη θάλασσα η φωτιά. Αν δεις το χάρτη, έχει κατέβει όλο 15-20 χιλιόμετρα κάτω, φτάνει στη θάλασσα, εκεί τους βάζουν στα σκάφη, ίσα προλαβαίνουν. Και καίγεται, φτάνει φωτιά στο νερό.
15: Και εγώ θυμάμαι χθες που μιλούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Δημητρακόπουλο.
14: Πόσο προφητικά ήταν αυτά που είπε.
15: Πόσο προφητικά πραγματικά ήταν αυτά που είπε. Δυστυχώς, θα πω εγώ. Και γιατί μέσα σε όλα αυτά που μας είπε ήταν ότι όχι μόνο η χώρα μας, όλη η Ευρώπη, ο πλανήτης ενδεχομένως, ακόμα και η Αμερική σε ένα βαθμό, είναι ανέτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές, τις λεγόμενες mega fire.
14: Κοίταξε, δεν είναι θέμα ετοιμότητας. Νομίζω ότι
15: δεν μπορούμε πλέον, ότι η φύση μας ξεπερνάει. Αυτό μας ξεπερνάει.
14: Έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, Λουκία. Όταν έχει ανέμους, δεν υπάρχουν κατασκευασμένα εναέρια μέσα να πετούν με 11 μποφόρ ή με ρηπές στο Λασίθι. Έφτασαν οι ρηπές τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Σήμερα οι ρηπές, το έχω εδώ να στο πω μια σούρα, να το βρω. Νομίζω ότι έφτασαν γενικώς στην Κρήτη τα 125.
15: Και σήμερα δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα αεροσκάφη, γιατί θα θρηνούσαμε. Υπήρχε περίπτωση να θρηνήσουμε και άλλα θύματα.
14: Λοιπόν, στη Μαριούρε Θύμνου που χθες και 111, σήμερα οι ρηπές το πρωί ήταν 125 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι, ξέρεις, μετά από ένα σημείο δεν μετράναμε την κλίμακα των μποφόρων, δεν υπάρχει. Είναι πάνω από 11 μποφόρ αυτό. Πλακιάς Ρε Θύμνου 114 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα και συνεχώς πάνω από τα 90. Δεν είναι ότι κοπάζει κάπως. Άρα εκεί απλώς δεν μπορείς να σβήσεις τη φωτιά. Περιμένεις να φτάσεις στη θάλασσα. Πιστεύει κανείς ότι με τέτοιο ανάγλυφο εδάφους θα μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τέτοια φωτιά που έρχεται από όλες τις κατευθύνσεις, γυρίζει ο αέρας, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Έχει και σπίτια και αυτοκίνητα, απειλούς ανθρώπους.
15: Εγώ θέλω να πω ότι πάντως ότι πέρα από το, γιατί από το πρωί πραγματικά ακούω τα μηνύματα όλων των πολιτικών από όλα τα κόμματα για τους ανθρώπους αυτούς, για το πώς χάθηκαν ήρωες κτλ. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι πυροσβέστες μας, πρέπει πραγματικά το κράτος να ασχοληθεί με το θέμα πυροσβέστες, με τους μισθούς που παίρνουν, με αυτά που ζητάνε, που πολλές φορές τους έχω βγάλει και εγώ στο κόντρα στην εκπομπή, λένε ότι δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό.
14: Πρέπει
15: να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο, έπρεπε να έχει ανοίξει χθες.
14: Λουκία, έθιξες το πιο ουσιαστικό θέμα αυτή.
15: Ότι πάνε και παίρνουν μόνοι τους εξοπλισμό, έχουν κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
14: Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί θίγεις το πιο ουσιαστικό για μένα θέμα. Γιατί εντάξει, παίζει ότι η φύση δεν νικέται. Δεν μπορείς να κάνεις αεροπλάνο
15: από την άλλη, όμως μπορείς να δώσεις όπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα όπλα που ζητάνε. Πρώτα απ' όλα να τους πληρώσεις με τους μισθούς, όχι με μισθούς πείνας, με τους μισθούς που αναλογούν όταν ο άλλος μπαίνει στη μάχη έτοιμος να χάσει τη ζωή του. Δεν δουλεύει πίσω από ένα γραφείο. Δεν κοπεβάζεις σφραγίδες.
14: Έτσι μου λένε.
15: Ναι, η μισθή είναι των χιλίων. Ναι, γύρω στα χίλια. Γύρω στα 1.000 και 1.200 ευρώ. Κάτι να τους ρωτήσουμε.
14: Πρόσεξε, 8 μήνες το χρόνο.
15: Βέβαια,
14: για κάποιους.
15: Δεν είναι όλοι μόνιμοι. Σαφώς. 4 μήνες στην ανεργία και με αυτούς τους μισθούς αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό σου λέω είμαι πολύ θυμωμένη σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στη φωτιά για να σώσουν εμένα, εσένα, το σπίτι μου, το ζώο μας, την περιουσία μας.
14: Θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Ψαρόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου και τον Νίκο Λαβράνο, που είναι όλων των πυροσβεστών, των ενώσεων, του δημοσίου των πυροσβεστών. Νομίζω ότι και οι δύο θα κουβεντιάσουν μαζί σου και μαζί μου ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή, αν υπάρχουν τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή και αν οι ίδιοι έχουν τα μέσα και αν οι ίδιοι στηρίζονται από την πολιτεία όσο οφείλει η πολιτεία να τους στηρίζει σε κάτι που πια είναι συνυφασμένο με την καθημερινότητά μας. Δεν μας έλεγαν κάποτε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Μα και με τις φωτιές πρέπει να μάθουμε να ζούμε τα καλοκαίρια.
15: Εννοείται ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε τα καλοκαίρια. Όχι μόνο τα καλοκαίρια. Εδώ πολλές φορές πρώτα απ' όλα η αντιπυρική περίοδος έχει επεκταθεί. Δηλαδή εδώ είχαμε δει φωτιές και τον Οκτώβρη. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι.
14: Φυσικά.
15: Που φτάσανε και μέσα στον αστικό ιστό.
14: Και οι πλημμύρες.
15: Άρα τι να μιλάμε για εποχικούς. Ποιος πάει, οι πυροσβέστες δεν πάνε στις πλημμύρες. Άρα λοιπόν, τι δεν τους χρειαζόμαστε 4 μήνες το χρόνο.
14: Δεν επιτρέπεται. Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε αναλυτικά το θέμα. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Θα το συζητήσουμε, θα το καταγράψουμε. Θα το ξεχάσουμε.
15: Να μην το ξεχάσουμε.
14: Όχι, το ξεχάσουμε.
15: Αυτό είναι το θέμα. Να μην το ξεχάσουμε. Μέχρι την επόμενη φορά δηλαδή που θα χάσει τη ζωή του ένας ήρωας. Γιατί ήρωες είναι όλοι αυτοί. Γιατί εμάς προστατεύουν. Όχι, να μην το ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε.
14: Λοιπόν, πάμε να σας δώσω τώρα τη συνολική εικόνα αυτή την ώρα, διότι το βράδυ, όλη τη νύχτα μέχρι τα ξημερώματα και με το πρώτο φως πέταξαν τα αεροπλάνα. Το βασικό κομμάτι της φωτιάς στο νότο του Ρεθύμνου, τώρα ένα μέτωπο 15-20 χιλιόμετρα, από την Κρύα Βρύση μέχρι τη θάλασσα, δηλαδή την Πρεβέλη και τον Άγιο Παύλο, είχε τεθεί υπό έλεγχο. Όμως ξεσπούν συνεχώς, επειδή
15: είναι
14: πνέων σφοδροί άνεμοι, έχουμε νέα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο. Έχουμε την Αγία Παρασκευή
15: και τον Ασώματο.
14: Έτσι. Στη Σιτία τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, όμως εκεί κάηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Υπέστησαν εγκάβματα δύο πυροσβέστες, τραυματίστηκαν πολίτες. Ήταν εκεί που επίσης 125 χιλιόμετρα την ώρα.
15: Και να πούμε ότι τα εναέρια μέσα, ενώ παραμένουν σε ετοιμότητα, δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν, γιατί αυτό που είπαμε και νωρίτερα για τους ανέμους, ότι οι άνεμοι αγγίζουν τα 10 μποφόρ.
14: Οι ρηπές σου λέω είναι 125 χιλιόμετρα την ώρα.
15: Είναι
14: και 12 στις ρηπές. Πρέπει να σου πω ότι και εδώ στην Αττική τώρα βλέπω στην Πεντέλη έχει 117 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Πρόσεξε, 117 είναι πάνω από 10. Στην Πάρνη θα έχει 86. Αυτό είναι πάνω από 8 μποφόρ. 9, 10, 11. Πρέπει να πω επίσης ότι έχουμε νέα 112 για εκένωση σε άλλες περιοχές στο νότιο Ρέθυμνο, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρεβέλης. Στην Πρεβέλη είναι μαγεία, είναι εκεί που καταλήγει ο δρόμος. Είναι, ανεβαίνει η θάλασσα, σαν λίμνη είναι. Είναι η πιο δημοφιλής παραλία στο νότο του Ρεθύμνου. Και είναι κατάφυτη, είναι καταπράσινη. Όλο κατεβαίνει προς τα κάτω, καταλαβαίνεις τι ζημιά γίνεται. Επίσης έχουμε στο πολύ γνωστό Καμάρι, στην Πάρο, πάλι στην Πάρο, φωτιά. Και έχουμε εκένωση προς την Αλική.
15: Ναι.
14: Η παραλία Καμάρι είναι πολύ γνωστή στην Πάρο.
15: Ναι.
14: Έχουμε λοιπόν 112. Βλέπω και βίντεο εδώ από τη φωτιά στην Πάρο. Σου θυμίζω ότι στην Πάρο η φωτιά η προηγούμενη, η μεγάλη, ξεκίνησε από Χωματερή. Και μεταξύ άλλων είναι χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
15: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο συνελήφθη και ο Δήμαρχος.
14: Λοιπόν, άρα η φωτιά στο Ρέθυμνο είναι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος. Έχουμε 112. Να απομακρυνθούν. Είναι οι άλλες περιοχές που σου είπα, από την Πρέβελη, από τον μισό λεπτό να σου πω, βλέπω και στην Πάρο έχουμε κένωση στο Άσπρο Χωριό, εκτός από αυτό Γέφυρα και Μοναστήρι. Επομένως έχουμε 4-5 περιοχές στο νότο του Ρεθύμνου συν το Καμάρι της Πάρου.
15: Εδώ μας λέει ο Τάσος ότι έχουν πιάσει φωτιά, λέει, τα δέντρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μπροστά από μεγάλο κατάστημα και ότι επιχειρεί ένα πυροσβεστικό όχημα.
14: Τι λες τώρα.
15: Τώρα με αυτούς τους ανέμους, τι να πω, ελπίζω να μην εξαπλωθεί.
14: Σου είπα και εδώ στην Αττική έχουμε ρηπές που ξεπερνούν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Πάρο λοιπόν το πρώτο μήνυμα ήταν 14 και 13 στο Άσπρο Χωριό προς το Δριό Και τώρα, πριν από λίγο, 14 και 52, καμάρι με κατεύθυνση προς Αλική.
15: Και όπως μας λέει πολύ σωστά ο Αντώνης, ο ακροατής μας, ο φίλος εδώ, εδώ ένα γατάκι λέει μένει εγκλωβισμένο πάνω σε ένα δέντρο και καλούμε την πυροσβεστική.
14: Σωστά.
15: Για το ρόλο αυτών των ανθρώπων που είναι 24 ώρες το 24ωρο, πραγματικά.
14: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, η φωτιά έχει, εκτός από τα δύο ανθρώπινα θύματα που άφησε πίσω της, άφησε πάρα πολλά καμένα σπίτια, ποιμνιοστάσια, περιουσίες, λιόδεντρα. Είναι εξαιρετικά, είναι υπέροχος ο νότος του Ρεθύμνου, έχει καταστραφεί όλη η περιοχή και μάλιστα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Είναι και αυτό ζημιά. Πρέπει να σου πω ότι στην Πρέβελη, κάποια στιγμή που μιλούσαμε τον απεσταλμένο μας στο Open για να γίνει εκένωση, ήταν 2.000 τουρίστες. Νυχτιάτικα, 2 ώρα το πρωί, 2.000 τουρίστες. Την παραλία έτοιμνε και πήγαν προς τις μοίρες Ηρακλείου. Τους πήγαν εκεί σε γυμναστήριο, σε άλλο χώρο, και καμιά 800 τους πήγαν εκεί. Πολύ δύσκολα
15: πολύ
14: τα πράγματα.
15: Και θα είναι και πολύ δύσκολη από ό,τι φαίνεται και από εδώ και πέρα η περίοδος.
14: Είναι επίσης, σωστά, πολύ μεγάλη ζημιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Πάλι λιόδεντρα εκεί.
15: Και εκεί είχαμε και τραυματίες πυροσβέστες.
14: Ναι,
15: τραυματίες πυροσβέστες που θα τον έχουμε σε λίγο. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος πραγματικά εκφράζει τις ευχές του για ανάρρωση των πυροσβεστών αυτών και να επιστρέψουν σύντομα στις οικογένειές τους.
14: Επίσης, έχουμε φωτιά στην Άνδρο, στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Ένα ελικόπτερο είναι εκεί και μήνυμα 112 για εκένωση της Παλαιόπολης προς τον Μπατσί της Άνδρου. Με ανέμους 7-8 βαφόρ. Είναι δύσκολα τα πράγματα και επειδή ξέρεις οι άνεμοι αυτοί θα μείνουν και θα δυναμώνουν αύριο, θα είναι ακόμα πιο δύσκολη ημέρα. Θα έχουμε 9 μποφόρ στο Αιγαίο συνολικά.
15: Άρα πρέπει να προσέχουμε.
14: Μόνο.
15: Ναι, τίποτα. Να συνεχίζουμε να προσέχουμε, να κάνουμε το σταυρό μας πραγματικά και να προσέχετε όλοι όλα αυτά που λέμε όλες αυτές τις μέρες. Δεν πετάμε τσιγάρα, δεν κάνουμε εργασίες στους κήπους μας, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου, δεν ανάβουμε φωτιές γενικώς. Προσέχουμε.
14: Λοιπόν, βλέπω τώρα. Έχουμε, πρόσεξε, είναι ο συνδυασμός που μας περιέγραφε χθες, αλλά ακόμα ευτυχώς δεν έχει ξεπεράσει τη θερμοκρασία του 40 για πολλές μέρες για να έχουμε και ξηρασία. Έχουμε όμως ψηλές σχετικά θερμοκρασίες, όχι καύσωνα, και σφοδρούς ανέμους. Τώρα έχουμε αμφιλοχία 39,4, σκάλα Μεσσηνίας 38,9, Ολένη Ηλίας 38,4. Γενικά η Ελλάδα είναι πάνω από 37. Οι άνεμοι τώρα Μαριού Ρεθύμνου 126 χιλιόμετρα την ώρα. Κάβο Ντόρο 121, Πλακιάς 114, Λέσβος 113 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Τίνος, το νησί των ανέμων, 108 και Πεντέλη πάνω από 100. Η Πάρνη θα είναι γύρω στους 80 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές. Πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό και θα έχουμε σε λίγο μαζί μας δύο κορυφαίους ανθρώπους, τον καθηγητή ακαδημαϊκό τον Χρήστο Ζερεφό και τον διευθυντή ερευνών του αστεροσκοπείου, τον κύριο Λαγουβάρδο, ταυτόχρονα, να μας πούν πώς πάνε τα πράγματα, τι προβλέπετε. Και επίσης θα τους ζητήσω να σχολιάσουν, Λουκί, αυτό που είπε χθες ο κ. Δημητρακόπουλος. Ότι υπάρχουν στοιχεία από ξένα κέντρα ότι 12 με 19 Αυγούστου
15: θα έχουμε καύσωνα.
14: Και πρόσεξε, καύσωνα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους που δημιουργείται για να έχουμε mega fires, δηλαδή φωτιές που δεν σβήνουν. 12 με 19 Αυγούστου καύσωνας και ξηρασία και θυελώδης άνεμοι. Ελπίζω όλη αυτή η πρόγνωση πραγματικά να πέσει έξω.

0: Παναγιώτης ότι όταν το χειμώνα έδερναν με τα μάτους πυροσβέστες, δεν έλεγαν τίποτα, τώρα βγαίνουν και τους συλληπούνται εδώ σ' αργή. Υπήρχαν και το 24 και φέτος τέτοιες εικόνες. Κοιτάξτε, πραγματικά πρέπει να τους σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν στέκομαι σε μεμονωμένα γεγονότα, προφανώς είναι καταδικαστέα, αλλά το βέβαιο είναι ότι πάνω απ' όλα πρέπει να υποκληθούμε στους ήρωες πυροσβέστες που χειμώνα καλοκαίρι δίνουν τη ζωή τους για ψίχουλα, έτσι, για ψίχουλα, και που δεν κάνουν πίσω, αλλά όταν έρχεται η φωτιά κάνουν μπροστά, Λουκία.
1: Ναι, για τη σκέψου, τις συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι όπως είμαστε ακόμα και εμείς μέσα σε ένα στούντιο. Μπαίνουν στη μάχη.
0: Το συζητάς.
1: Μπαίνουν στη μάχη, έχουν τη φωτιά απέναντι, δίπλα, την εισπνέουν.
0: Λοιπόν, είμαστε μια μέρα πριν από το τέλος του Ιουλίου, 30 Ιουλίου, προτελευταία εκπομπή για φέτος το καλοκαίρι και για εμάς, τη Λουκία και για μένα. Είμαστε εδώ μαζί σας να σας ενημερώσουμε σε μια στενάχωρη μέρα που η Ελλάδα θρυνεί των χαμότριων ηρωών, τριών πυροσβεστών. Εδώ, ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο αγαπημένος μας Λάσκαρης απέναντί μας. Η Βάσια Κούτρα υποδέχει τα μηνύματά. Η Δήμητρα Πανανού συντονίζει και αναζητεί τους καλύτερους προσκεκλημένους για την εκπομπή μας. 2-11-200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr. Με πολύ ενδιαφέρον τα δικά σας μηνύματα σήμερα.
1: Που και τώρα... εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε στο πλευρό των ανθρώπων αυτών, των πυροσβεστών μας που δίνουν τη μάχη.
0: Ναι, ναι.
1: Και πιστεύετε όλοι, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Έτσι. Λέει ο φίλος ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη: οι φυσικές καταστροφές θα είναι όλο ένα και πιο συχνές. Είμαστε στο συν 5. Δεν υπάρχει επιστροφή. Διαχείριση της καταστροφής θα γίνει από εδώ και πέρα όσο είναι δυνατόν. Τώρα για εμπρισμούς. Α, επειδή λέει για εμπρισμό ο Βαγγέλης, πρέπει να σου πω ότι ο κ. Σταταράκης, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου
1: Ρεθύμνου,
0: μου έλεγε το πρωί στη τηλεόραση ότι ο τρόπος που ξεκίνησε η φωτιά δεν είδε ούτε ξέρει. Ο τρόπος που ξεκίνησε η φωτιά τον οδηγεί σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα. Εμπρισμός.
1: Ότι πρόκειται για εμπρισμό.
0: Δεν μπορεί, λέει, εκεί, δεν έχει τίποτα. Δεν είχε πυλώνα του ΔΔΕ. Δεν είχε εργασίες, δεν είχε φυσική παρουσία ανθρώπων. Άρα δεν μπορεί από το πουθενά να ξεσπάσει. Είναι πάνω στο δρόμο που κατεβαίνουν. Το ρώτησα τσιγάρο μου, αποκλείεται, δεν υπάρχει εκεί κάτι να πιάσει φωτιά. Θεωρεί ο ίδιος ότι είναι εμπρισμό. Θα το καταθέσει, μου είπε, στην πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσει να γίνει προανάκριση, να το ψάξουν. Αλλά του λέω, εικάζεται. Όχι, μου λέει, δεν εικάζω. Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για εμπρισμό. Ψάχνουμε τον κύριο Τάρα και αν τον βρούμε θα τον ρωτήσουμε. Γιατί είναι ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον καθένα το τι συνέβη όλη νύχτα εκεί, αλλά και πώς χάθηκε η ζωή των δύο πυροσβεστών. Θυμίζω ότι υπάρχει και ο τρίτος στο γήθιο, τρεις πυροσβέστες νεκροί.

0: πάντως ότι όλοι οι ακροατές μας τιμούνται την αντιμετώπιση των περιοριστών από την πολιτεία
1: αυτό,
0: και τις διαδηλώσεις και το ξύλο.
1: Αυτό είναι το κοινό μήνυμα όλων των ακροατών.
0: Ναι,
1: το κοινό μήνυμα όλων των ακροατών.
0: Αυτό, κάτι που πληγώνει.
1: Φυσικά και πληγώνει, γιατί όταν έχουμε δει αυτές τις εικόνες, όταν ξέρουμε τα αιτήματα των πυροσβεστών αυτών και όταν βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο χάνονται. Και εγώ επαναλαμβάνω, οι συνθήκες εργασίας τους δεν είναι ό,τι να είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολες.
0: Και η δήλωση της ημέρας είναι ενός εθελοντή, της ομάδας εθελοντών εκτάκτων αναγκών
1: από κορώνου. Επίσης υπάρχουν και εθελοντές που πρέπει να τους μνημονεύσουμε.
0: Ο εθελοντής λοιπόν αυτός της ομάδας εθελοντών εκτάκτων αναγκών από κορώνου, πάνω στη δουλειά σταματάει, τον βρίσκουν οι κάμερες, λυγίζει, κλαίει με λυγμούς για την απώλεια των δύο συναδελφών του, για τον Παντελή και τον Μανώλη. Λέει, για πρώτη φορά αυτές οι δύο οικογένειες δεν θα δουν τα παιδιά τους να γυρίζουν σπίτι. Τα είδα με τα μάτια μου, λέει, τα παιδιά. Ήταν λάθος τους. Πήγαν εκεί, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική. Βλέπουμε καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δεν έχω να πω τίποτα, εξέσπασε κλάματα. Τους είδε. Είναι ο άνθρωπος, τους είδε για τελευταία φορά και θεωρεί ότι κακώς μπήκαν εκεί μέσα γιατί δεν είχε επιστροφή λουκέ. Και όταν γύρισε ο άνεμος, τους κύκλωσε η φωτιά, δεν μπορούσε να πάρει.
1: Σκέψου όμως την αυταπάρνηση με την οποία μπήκαν μέσα.
0: Βέβαια.
1: Εγώ αυτό σκέφτομαι.
0: Αυτό σκέφτεται όλη η Ελλάδα, Λουκία. Και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί ο μόνος τρόπος να σκεφτούμε και διαφορετικά τι πρέπει να αλλάξει η πολιτεία στην αντιμετώπιση και όχι να το ξεχάσουμε, ξαναλέω, στο τέλος του καλοκαιριού
1: είναι αυτό. Μας γράφει η Αγγελική, αρκεί να θυμηθείτε τα οχήματα των Ρουμάνων πυροσβεστών που είχαν έρθει για βοήθειά μας και να τα συγκρίνετε με τα δικά μας για να αντιληφθούμε πόσο παλιός και ίσως ανεπαρκής ο δικός μας εξοπλισμός. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Λαβράνο.
0: Τώρα που το λες, το θυμάμαι από τα πρόπερση, ναι. Με τις μεγάλες φωτιές των Ρουμάνων πυροσβεστών. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, ένα θέμα που έχει προκαλέσει και θα προκαλέσει πολύ περισσότερες αντιδράσεις είναι οι δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Οικογένειας και η Δόμνα Μιχαηλίδου. Αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ στη σημασία των αξιών της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει ο όρος πυρηνική οικογένεια από τον πυρήνα προφανώς.
1: Ναι, είναι κλασική οικογένεια, ας πούμε, μαμά, μπαμπάς,
0: λοιπόν,
1: παιδιά.
0: Η Υπουργός Οικογένειας είπε, απαντώντας την κριτική που δέχτηκε για την τοποθέτηση σε ένα συνέδριο, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική μορφή έχει μαμά, μπαμπά και δύο παιδιά. Είμαι, λέει, παιδί πυρηνικής οικογένειας, διευκρινίζοντας αυτή τη δήλωση. Διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, δηλαδή άντρας. Και ένα παιδί. Και είμαι ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Βέβαια, λέει, δεν είμαι υπουργός δικής μου οικογένειας, είμαι υπουργός κάθε οικογένεια.
1: Ναι, το είπε αυτό, της οικογένειας με ένα παιδί. Εγώ πάντως, σε όλη αυτή την.
0: Να σου πω το επίμαχο. Έρχεται λοιπόν στο επίμαχο η κυρία Μιχαηλίδου και λέει: όταν είσαι υπουργός της κάθε οικογένειας, με ένα παιδί τρίτεκνης, πολύτεκνης, άλλες ανάγκες η μονογονεϊκή, άλλες η πολύτεκνη. Και συνεχίζει. Αναφερόμενοι σε αυτή την τοποθέτηση, το έχω τώρα μπροστά μου, που προκάλεσε αντιδράσεις. Δεν υπάρχει, λέει, η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Δεν είναι η οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση και, πάμε στο επίμαχο, έχουμε πολλές οικογένειες που έχουν μηδέν παιδιά. Εδώ είχαμε τη θύελλα αντιδράσεων.
1: Ναι, εκεί μπορεί να είχαμε τη θύελλα αντιδράσεων, αλλά στο προηγούμενο κομμάτι των όσων είπε η κυρία Μιχαηλίδου, εγώ σαν Λουκία που έχω μια μονογονεϊκή οικογένεια, διότι έχω δύο κόρες, δηλαδή θέλω να σου πω ότι η κυρία Μιχαηλίδου στο κομμάτι αυτό περιγράφει όμως μια πραγματικότητα, διότι υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Υπάρχει η μονογονεϊκή οικογένεια πέρα από την πυρηνική οικογένεια, υπάρχει η ανάδοχη οικογένεια, δηλαδή παρουσιάζει μια πραγματικότητα η οποία είναι η πραγματικότητα όμως, είναι η πραγματικότητα του 2026.
0: Άκου τώρα τον αντίλογο, δεν στον πω εγώ, θα στον πουν οι δηλώσεις αρχηγών. Αντώνη Σαμαράς. Οι πρόσφατες δηλώσεις Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke agendas και της αποδόμησης του θεσμού. Τώρα η Σαμαράς είναι ο εμφανιζόμενος ως αυθεντικός υποστηρικτής της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Περίμενε να το πω,
0: να το πω. Λοιπόν, αποτελούν την επιτομή της woke agendas και της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη, αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας δεν είναι να μιλήσουμε για inclusion, συμπερίληψη δηλαδή και διαφορετικότητα, όπως είπε η κυρία Μιχαηλίδου, και ο κύριος Νατσιός, τρικυμία εν κρανίο. Μένει να βγει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να πει ότι δεν υπάρχει άμυνα.
1: Εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι η κυρία, γνώμη μου έτσι, ότι η κυρία Μιχαηλίδου προσπάθησε να περιγράψει μια πραγματικότητα. Ούτε ότι θέλει να αποδομήσει το θεσμό της οικογένειας, το τίποτα. Γνώμη μου έτσι. Περιγράφει μια πραγματικότητα. Στην οποία το Υπουργείο Οικογένειας σαφώς πρέπει να είναι δίπλα. Γιατί δεν υπάρχει μόνο ένα μοντέλο οικογένειας. Υπάρχουν πολλά μοντέλα οικογένειας αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε.
0: Κυριάκος Βελόπουλος. Ζούμε στη χώρα του παραλόγου. Όποιος ψήφισε τους δύο νόμους, γάμο φιλοφίλων και τα υπόλοιπα, δεν έχει δικαίωμα να μιλεί για οικογένεια. Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα την αφήσουμε να διαλύσει και την ελληνική οικογένεια. Άκουλο. Θα σου πω τη γνώμη μου. Με ακούμε πολύ μεγάλο σεβασμό αυτό που είπες. Καταρχήν, υπάρχουν πράγματα που εσύ αν τα πεις δεν πειράζει. Αλλά αν τα πει η αρμόδια υπουργός, πειράζει. Τι εννοώ.
1: Γιατί πειράζει.
0: Θα σου πω τη γνώμη μου. Εγώ σε άκουσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πραγματικότητα ότι τα περισσότερα ζευγάρια ή δεν έχουν χρήματα να παντρευτούν ή ακόμα και αν παντρευτούν δεν έχουν χρήματα να κάνουν παιδί.
1: Ναι.
0: Άρα ζουν χωρίς παιδιά. Όχι γιατί δεν θέλουν και δεν μπορούν.
1: Ναι.
0: Και τα βάζουν κάτω και λέγουμε υπεύθυνος. Αν γεννήσω ένα παιδί, λέει η μάνα και ο πατέρας που είναι δίπλα. Δεν μπορούμε να το μεγαλώσουμε όπως θα θέλαμε, άρα το καθυστερούμε. Μα φτάσει η γυναίκα 40 χρονών, να βρει δεύτερη δουλειά, 8η δουλειά.
1: Ναι.
0: Και πάει το μεγαλώσει. Πάει αυτό. Άρα πάρα πολλές κυρίες δεν έχουν. Άλλες δεν έχουν
1: μια
0: συνειδητά.
1: Μια πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Άλλες δεν έχουν συνειδητά παιδιά. Γιατί δικαίωμά τους. Λένε δεν θέλουν να έχουμε παιδιά.
1: Άλλες χωρίζουν.
0: Περίμενε. Θα πάμε εκεί. Άλλες λένε μπορώ να κάνω μέχρι ένα παιδί. Δεν μπορώ παραπάνω. Εδώ αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο υπουργός δεν είναι δημοσιογράφος, ούτε καταγράφει την πραγματικότητα. Ο υπουργός είναι για να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που προκαλεί η πραγματικότητα. Δεν έχουμε την υπουργό οικογένειας για να μας λέει τι να κάνουμε, υπάρχει διαφορετικότητα, υπάρχουν και οικογένειες με μηδέν παιδιά. Έχουμε την υπουργό οικογένειας για να δίνει λύση. Ποιο είναι το πρόβλημα, επειδή είναι ένα πρόβλημα που το έχει αναδείξει πρώτος αυτός ο σταθμός με επικεφαλής τον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Το πρόβλημα, το υπαριθμόνιο της χώρας, είναι το δημογραφικό.
1: Είπε ότι δεν θα προσπαθήσει να δώσει λύση.
0: Πρόσεξε. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν, παιδιά. Δηλαδή, ναι, τα παιδιά μας δεν πέφτουν με ευχέλαιο. Πρέπει να βοηθήσει την οικογένεια να την πρημοδοτήσει. Τι κάνει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση, λέει: εγώ μειώνω πολύ περισσότερο τους φόρους και αυξάνω τις αποδοχές, πρημοδοτώντας τις οικογένειες με παιδιά. Φτάνει, όχι. Οι οικογένειες λένε: δεν φτάνει, θέλουμε κι άλλα. Απόδειξη ότι έχουμε τη δασκάλα που την είχα δει προημερώς στον προεδρικό, την κυρία Διαμαντή, από τη Φουρνάη Βρετανίας, mm-hmm. που τιμήθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η οποία δίνει κίνητρα σε οικογένειες που δεν έχουν ούτε στέγη ούτε δουλειά mm-hmm. και λέει ελάτε στη Φουρνά και τη Ζήτσα έχει υιοθετήσει τώρα mm-hmm. σας δίνουμε σπίτι και δουλειά για να πάρει ζωή και το σχολείο μας και να έχετε εδώ στη Φουρνά να έχετε κίνητρο να κάνετε παιδιά. Mm-hmm. Τι λείπει λοιπόν, εγώ θα ήθελα η πολιτεία όχι να αγκαλιάζει, να αναλαμβάνει η ίδια τέτοιες πρωτοβουλίες ώστε να δίνει κίνητρα. Άρα
1: απλά
0: η υπουργός οικογένειας μιλάει για κίνητρα για να αποκτούν οικογένειες παιδιά. Δεν είναι για να διαπιστώνει ότι έχουμε μηδέν παιδιά. Δεν την περιμένω.
1: Εγώ δεν είπα αυτό. Λέω όμως ότι μέσα σε όλα αυτά η κυρία Μιχαηλίδου διαπιστώνει, λέει, και μια πραγματικότητα. Δεν την κρύβει.
0: Δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Μιχαηλίδου.
1: Κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν αυτή η τοποθέτηση, πώς να σου πω, για να δεχτεί τα πειρά που δέχτηκε, διότι δεν είπε ότι δεν θέλω να κάνω πράγματα για το δημογραφικό. Παρουσίασε όμως και μια πραγματικότητα.
0: Περιγράφει ως πραγματικότητα ότι έχουμε μηδέν παιδιά και διαφορετικά. Ναι, αλλά η υπουργός, εγώ δεν θέλω την υπουργό να περιγράφει. Θέλω την αλλάξει.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να μιλάει, να εμπνέει την οικογένεια και να της δίνει κίνητρα και σε κάθε εμφάνισή της να διαφημίζει και να μας γνωστοποιεί τα κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση, αρκετά ή όχι θα το κρίνουν οι οικογένειες.
1: Ναι.
0: Για να κάνουν παιδιά.
1: Εγώ είμαι μαζί σου σε αυτό, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά από την άλλη, το να λέει παράλληλα ότι ξέρετε τι, υπάρχει και αυτό. Δεν είναι υποκριτικό από μέρους της. Αυτό θέλω να πω ότι
0: είναι
1: ειλικρινής.
0: Η δουλειά της δεν είναι, Λουκία μου.
1: Γιατί?
0: Η δουλειά της υπουργού δεν είναι.
1: Δεν είναι να διαπιστώνει
0: όχι.
1: και την πραγματικότητα.
0: Είναι να βγει και να πει τι κάνει για να μην έχουμε μηδέν.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
2: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληθινό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, πρώτη-τελευταία μέρα του Ιουλίου, σε μια μέρα ζεστή, με πάρα πολύ αέρα. Σας παρακαλώ, προσέξτε για φωτιές, θέλει μεγάλη προσοχή. Λουκία, είναι προφανές ότι δεν θα πάμε να κάνουμε μπάρμπεκι στο δάσος, ούτε αξιονοκόλληση, ούτε να ρίξουμε τσιγάρα.
1: Όχι. Θέλει σήμερα, μια υπευθυνότητα στοιχειώδη.
0: Και αν δούμε κάτι, ειδοποιούμε αμέσως. Λέει ο Θανάσης, να θυμηθούμε την εικόνα πυροσβεστών μετά από φωτιά στη Ρόδο. Έχει δίκιο, πού το θυμήθηκε. Να κοιμούνται στο κατάστρωμα, το θυμάσαι. Κατά άλλα,
1: βέβαια, εννοείται.
0: Το θυμάμαι.
1: Όχι μόνο να κοιμούνται στο κατάστρωμα, να κοιμούνται στο δρόμο, να κοιμούνται. Πόσες φορές έχουμε δει να τους έχουμε δει εξουθενωμένους μετά από νυχτερινή μάχη με τις φωτιές να κοιμούνται στο δρόμο, στα αυτοκίνητα, όπου βρουν.
0: Και επίσης η Μαριάννα λέει: Νίκο, η κάκιστη αντιμετώπιση των πυροσβεστών δεν είναι από την ελληνική πολιτεία, είναι από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Μην τρέπεσαι. Δεν τρέπαμε, Μαριάννα, μάλλον δεν άκουσε τόπα. Διότι δεν αντιμετωπίζει η πολιτεία, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει. Δεν υπάρχει θεσμική πολιτεία. Η κάθε 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Ήταν προφανές
1: το ότι
0: συζητούσαμε.
1: Θα έπρεπε να έχει δει το θέμα των πυροσβεστών. Το είπαμε και το ξανέπαμε και θα το πούμε και συνέχεια.
0: Έτσι. Είναι μαζί μας ο κύριος Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών και είναι χαρά μας του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλησπέρα.
0: Και έχουμε την τιμή, μόλις συνδεθήκαμε, να φιλοξενούμε και τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, κορυφαίο άνθρωπο για το περιβάλλον, ακαδημαϊκό, καθηγητή φυσικής της ατμόσφαιρας και επόπτη του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε καθηγητά, τιμή μας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και στους δύο.
2: Ευχαριστώ.
0: Κύριε καθηγητά, από εσάς θα ξεκινήσουμε, κύριε Ζερεφέ, και θέλω να ρωτήσω. Χθες μιλούσαμε με τον καθηγητή δασκών πυρκαγιών, τον κύριο Δημητρακόπουλο. Μας είπε ότι πια αυτό είναι ο κανόνας. Δηλαδή, να έχουμε με την κλιματική κρίση τα καλοκαίρια έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο κύριος Λογβάρας το έχει περιγράψει κατ' επανάληψη και το έχει γράψει. Δηλαδή, περιόδους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή παρατάμε, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, καύσωνα, ταυτόχρονα ξηρασία. Το θυμάστε, το είχατε προβλέψει τη μεγάλη φωτιά στην Αθήνα. Μαζί μιλούσαμε τότε. Στην Αττική. Ξεκίνησε από τη Βαριμπόμπη.
2: Όχι μόνο, και πιο πριν.
0: Ναι.
2: Από πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες φωνάζω.
0: Θυελώδης άνεμη, ξηρασία, μακρά περίοδος καύσωνα, ξεκινάει η μέγα φωτιά και κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει. Και εκεί το θέμα είναι τι κάνουμε. Απλώς περιμένουμε την επόμενη mega fire για να κάψει ένα μεγάλο κομμάτι όπως έκαναν Ισπανία και Γαλλία τώρα. Χθες λοιπόν είχαμε κάτι όχι ακριβώς το ίδιο. Είχαμε όμως πολύ ισχυρούς ανέμους με ρηπές πάνω από 110 χιλιόμετρα την ώρα. Θα μας τα πει ο Λογβάρδος. Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αέρια μέσα. Έγινε η καταστροφή. Έφτασε φωτιά στο Ρέθυμνο στη θάλασσα. Κάηκαν δύο άνθρωποι. Εκεί τι γίνεται. Εκεί τι μπορεί να κάνει. Γιατί όλο και πιο συχνά οι άνεμοι είναι με ρηπές 110-120 χιλιόμετρα. Ένα αέρια μέσα δεν υπάρχουν. Τα επίγεια δεν αρκούν. Άρα καίγονται άνθρωποι, καίγονται σπίτια. Τι κάνουμε εκεί.
2: Καταρχήν πρέπει πρώτα απ' όλα όλοι να αποδεχτούμε ότι είμαστε μέσα στην κλιματική κρίση. Πολεμάμε ορισμένοι άνθρωποι, όχι όλοι, οι όψιμοι κλιματολόγοι και οι όψιμοι ανησυχούντες είναι πολύ αργά. Και δυστυχώς είναι και πολλοί συνάδελφοί μας οι οποίοι δίνουν νερό στο μήλο αυτών που θέλουν να ξαναγυρίζουμε στα πετρέλαια. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Αυτό είναι ένα κακό το οποίο το βλέπαμε ότι θα έρθει. Δεν φανταζόμαστε ότι θα είναι σε τέτοια ένταση, αλλά ο καύσωνας και οι καύσωνες αυτοί που βλέπουμε φέτος και είδαμε το 2003 στη Κεντρική και Δυτική Ευρώπη θα είναι 2003 στη Κεντρική και Δυτική Ευρώπη θα είναι

0: οι άνδρες που παίρνουν τις αποφάσεις ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν θα πάει καθόλου καλά, θα πάει χειρότερα.
1: Θεωρείτε ότι δεν έχουν πιστεί, κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή όλα αυτά που λέτε εσείς οι επιστήμονες δεν τα λαμβάνουν υπόψη όσο πρέπει να τα λάβουν αυτή τη στιγμή?
0: Δεν έχετε παρά να πάτε σε ένα καλό ζωολογικό κήπο ή στην πατρίδα μου την Αίγυπτο και να δείτε τι κάνουν οι κροκόδηλοι. Οι κροκόδηλοι κάνουν ότι κλαίνε για να προσελκύσουν θύματα.
1: Τα κροκοδίλια δάκρυα λοιπόν. Χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα.
0: Κλαίμε όλοι μαζί, κλαίμε τον ετοιμοθάνατο και τελικά περιμένουν όλοι να τον κληρονομήσουν.
2: Πείτε όμως τώρα, κύριε καθηγητά, γιατί εγώ έθεσα ένα πρακτικό θέμα. Γιατί αν δεν δούμε ένα-ένα τα πρακτικά, τη μεγάλη ζήτηση την έχουμε κάνει 100 φορές. Εδώ είναι όλο και πιο συχνό, και ο κ. Λογβάρας δημοσιεύει τα στοιχεία στο ΜΕΤΕΟ. Πες 110-120 χιλιόμετρα. Δεν πετάνε αέρια μέσα. Άρα θα περιμένουμε να καούμε. Τι μπορεί να κάνει εκεί η πολιτεία και κάθε πολιτεία? Δεν σημαίνει μόνο στην Ελλάδα, σημαίνει σε όλο τον κόσμο αυτό.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν οι πυροσβέστες πρέπει να εκπαιδευτούν σωστά. Θα πρέπει να πάψουμε να έχουμε θύματα πυροσβέστες.
1: Και να ενισχυθούν, φαντάζομαι. Να ενισχυθούν με μέσα.
0: Να ενισχυθούν όχι με εποχικούς, αλλά με επαγγελματίες πυροσβέστες. Το δεύτερο είναι ότι, όπως θα θυμάστε, όταν φωνάζαμε ο κύριος Συνολάκης και εγώ για τον αριθμό 112, κάποιοι γελούσαν. Όμως ο αριθμός 112
1: έχει σώσει ζωές.
0: Ναι, το ίδιο λοιπόν ισχύει και τώρα. Άρα η πρόληψη είναι εκ των όνου κάνευ στο τι κάνουμε τώρα.
1: Κύριε καθηγητά, κάθε χρόνο μας διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι από τα αρμόδια Υπουργεία σε συνεντεύξεις ότι είμαστε έτοιμοι. Και τελικά διαπιστώνουμε ότι είμαστε ανέτοιμοι.
0: Κυρία Γκάτσου, να σας πω γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Κάντε μια βόλτα στα προάστια. Να δείτε πόσα οικόπεδα δεν έχουν καθαριστεί. Ο γείτονας, περιμένουμε ότι θα κάνει μήνυση στο γείτονά του για να καθαρίσει το χωράφι. Έστειλα μια επιστολή, τη στείλαμε από την Ακαδημία Αθηνών, από το κέντρο μας. Την υπογράφουμε όλοι οι ερευνητές και είμαστε, δόξα τω Θεώ, πολλοί. Είμαστε 20 ερευνητές πρώτης γραμμής. Λοιπόν, τη στείλαμε στους αρμοδίους υπουργούς. Περιμένουμε απάντηση. Η επιστολή τι λέει? Ότι θα πρέπει ο καθαρισμός να γίνεται από τους δήμους και τις κοινότητες και να χρεώνεται διά της εφορίας στον ιδιοκτήτη του κτήματος, ο οποίος αμέλησε να το καθαρίσει.
2: Πολύ καλό.
0: Αυτό δεν έγινε. Ούτε βλέπω ότι θα γίνει. Γιατί η μικρολεγόμενη πολιτική δεν θα το αφήσει.
2: Καθάρθουμε ξανά, κύριε καθηγητά. Πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο τώρα. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Βάλτε μία άνω τελεία. Θέλω να ακούσω τον κύριο Λαγουβάρδο και εσείς το ίδιο, που είναι πάνω από τους υπολογιστές όλη την ημέρα, να μας δώσει τα στοιχεία στις μεγάλες πυρκαγιές. Ξεκινώντας από το Ρέθυμνο, κύριε Λαγουβάρδο. Δηλαδή, εκεί τι ανέμους είχαμε, τι δεδομένα, τι χαρακτηριστικά είχε η φωτιά και πώς χάθηκαν οι πυροσβέστες.
3: Κοιτάξτε, το πρόβλημα στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, είναι οι πολύ φιλώδεις άνεμοι. Από χθες το απόγευμα που ξεκίνησαν και σήμερα το πρωί φτάσαμε και είδαμε ταχύτητες ανεφέρετικής στρεβλάκη
2: 125
3: χιλιόμετρα την ώρα, είναι πραγματικά εξωπραγματικές. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό μελτέμι, αλλά έχουμε μελτέμι αυτή την εποχή, αλλά αυτό είναι ένα ακραίο μελτέμι, γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικό αυτή τη στιγμή. Κυκλοφορία των πλοίων. Στην νότια Κρήτη, που λόγω της τοπογραφίας αλλά και των διαφόρων άλλων χαρακτηριστικών αυτού του ανέμου.
2: Γίνεται καταβάτης ο άνεμος,
3: ακριβώς. Γίνεται καταβάτης, περνάει μέσα από τα
2: νήματα. Φτάνει στη θάλασσα.
3: Γίνεται και φτάνει ακριβώς μέχρι τη θάλασσα. Έχουν πέσει ελάχιστη ταχύτητα του ανέμου. Παραμένουμε στα 90 με 100 χιλιόμετρα ρηπές αυτή τη στιγμή, σε δύο σταθμούς που έχουμε σε ευρύτερη περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη νέα φωτιά αυτή τη στιγμή, πιο δυτικά από την προηγούμενη προς την Πρέβλη.
2: Αυτό και είχαν εκενωθεί η λίμνη Πρέβλης.
3: Ακριβώς, τώρα θα ανεβάσουμε την δορυφορική εικόνα, ήδη έχει φτάσει περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιότερα, είναι πολύ πιο έντονη αυτή τη στιγμή αυτή η φωτιά. Σε ένα σημείο που πνέουν 100 χιλιόμετρα άνεμοι.
2: Πού είναι, μισό λεπτό, μην το περάσετε αυτό, πού ακριβώς τώρα είναι ο πύρινες της φωτιάς?
3: Αυτό είναι περίπου, είναι βόρεια της Πρέβλης, γι' αυτό
2: κατά πράσινο.
3: Για σώματα, ακριβώς. Και κινδυνεύει, από ό,τι διαβάζω, ότι φεύγει ο κόσμος.

0: κόσμος από το Φοινικό δάσος υπάρχει το ποτάμι που καταλήγει μετά.
1: Ω, γιατί εκεί είναι όλο το ποτάμι με τους Φοίνικες που καταλήγει και το περπατάνε όλοι, το κατεβαίνουν
0: ακριβώς,
1: και φτάνει
0: ακριβώς.
1: Και που μπαίνει μέσα η θάλασσα στη λίμνη της Πρέβελης.
0: Ακριβώς.
1: Α, είναι, αν καεί αυτό, είναι μέρος, τεράστια ακριβώς. Καταστροφή. Τεράστια.
0: Δεν ξέρω αν έχει φτάσει ακόμα εκεί.
1: Μακάρι να μην φτάσει.
0: Αλλά οι άνεμοι, όπως και την φωτιά που ξεκίνησε χθες, δυστυχώς δεν βοηθούν. Mm-hmm. Δεν βοηθούν, εσύ μην πεις, το είπατε και εσείς, δεν μπορούν.
2: Δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Τα εναέρια μέσα προφανώς είναι περιορισμένα και φτάνεις και περιμένεις πότε θα φτάσει
1: και
0: τα άλλα.
1: Και η πρόβλεψη, κύριε Λαγουβάρδη, είναι ότι έτσι θα πάμε στην Κυριακή.
0: Θα πάμε έτσι μέχρι το Σάββατο το πρωί. Δηλαδή το Σάββατο θα αρχίσει να πέφτει, θα φυσάει ακόμα, αλλά όχι σε εντάσει που είδαμε αυτή τη στιγμή, σε ένα πιο διαχειρίσιμο επίπεδο, αλλά και σήμερα όλη την ημέρα. Με μια μικρή ξεσταίνει, μικρή όμως ξεσταίνει το βράδυ. Και αύριο θα έχουμε ταχύτητες που φτάνουν στα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως, ό,τι καινούριο μπαίνει στις φωτιές δυσκολεύονται.
1: Ισχύει ότι από αύριο θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι, αυτό έβλεπα.
0: Περίπου στα ίδια επίπεδα, νομίζω. Περίπου στα ίδια επίπεδα. Αλλά πάρα πολύ ενισχυμένοι. Και δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα, είναι σε όλες τις Κυκλάδες, είναι στην Ανατολική και βόρεια.
1: Πείτε μας, Άνδρο και Πάρο, που τώρα έχουμε μεγάλες φωτιές και εκεί 100 χιλιόμετρα την ώρα πάλι.
0: Είναι λίγο λιγότερο, αλλά πάντως είναι πάρα πολύ ενισχυμένοι.
1: Πολύ κακό αυτό.
0: Το σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενισχυμένοι στην Νότια Εύβοια, στο στενό του Καφιρέα, προφανώς στην Τίνο. Στην Άνδρο, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και εδώ στην Πεντέλη, έβλεπα.
0: Βέβαια, και εδώ και το πρωί και στην Πεντέλη και στα γραφεία μας. Και
2: εδώ φυσάει παντού, μα το καταλαβαίνουμε. Χθες, κύριε Λαγκουβάρδο, μιλώντας με τον κύριο Δημητρακάκη.
1: Πριν πάμε εκεί, θέλω μία ακόμα ερώτηση για το θάνατο των πυροσβεστών. Επειδή μου έλεγαν άνθρωποι που ήταν εκεί ότι γύρισε, δεν είναι μόνο, ήταν προς τα κάτω. Αλλά κάποια στιγμή γύρισε και ανάπ. Αυτό πώς γίνεται, κύριε Λαγκουβάρδη, δηλαδή τους κύκλωσε.
0: Ανοίξει μια τεράστια φωτιά αυτή, μια τεράστια θερμικό φορτίο, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τοπικές κυκλοφορίες. Mm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθούν.
1: Δηλαδή αυτοί πιστεύοντας ότι θα πάει προς τα κάτω η φωτιά, ήρθε πάνω, τους γύρισε και τους έκαψε.
0: Ακριβώς. Δεν το ξέρω
1: γίνεται αυτό. Γίνεται,
0: αλλά σε αυτές τις καταστάσεις καταλαβαίνετε.
2: Δηλαδή μπορεί να γυρίσει φωτιά σε πολύ γρήγορα κιόλας.
0: Κάτι να κάψει περισσότερο. Το έντονο θερμικό φορτίο δημιουργεί τις διαφορές πίεσης που έχουμε, ώστε να μπορέσει να αλλάξει το άνομο φορά σε κάποιες περιπτώσεις, να ενισχυθεί τοπικά.
1: Και επομένως, τέτοιου μεγέθους φωτιά μπορεί να δημιουργήσει το δικό της μικροκλίμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χθες ήταν 20 χιλιόμετρα μέτρο. Ναι.
0: Ακούω όλες τις δημιουργούν. Προφανώς έχει τον κύριο άνεμο που σου καθοδηγεί τη φωτιά. Δεν είναι προς αυτές που είναι με τις άπνες, με χαμηλές ταχύτητες ανέμου, αλλά και εκεί έχει. Και σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, με μεγάλες κλίσεις. Επομένως, δημιουργούνται όλες αυτές οι διαφορές πίεσεις που χρειάζεται για να κινηθεί ο άνεμος σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι μια κατάσταση χαοτική.
2: Χθες, μιλώντας με τον καθηγητή δασικών πυρκαγιών του Αριστοτελείου, τον κύριο Δημητρακόπουλο, μας είπε ότι περιμένουμε 12 με 19 Αυγούστου μεγάλο καύσωνα, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες για να δούμε ενδεχομένως ξηρασία ανέμους με μία mega fire. Τι πιστεύετε?
0: 12 με, δεν θα κάνουμε αυτή τη πρόγνωση για τόσο μακριά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι άνοιγμα την Κυριακή πέφτουν αρκετά και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή. Θα είναι μια ζεστή εβδομάδα, όχι ακραία ζεστή όμως. Θα έχει όμως για πολλές μέρες ζεστή, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε περαιτέρω ξήραση του εδάφους και της καύσιμης ύλης, της νεκρής καύσιμης ύλης και πολύ χαμηλές υγρασίες. Επομένως αυτό θα είναι ένα θέμα. Γιατί κάποια στιγμή μέσα στη συνέχεια προφανώς θα ξανά έχουμε μελτέμια. Γιατί ο Αύγουστος είναι ο κατεξονίγιος.
1: Επειδή επικαλέστηκε μεγάλα πανεπιστήμια, γιατί επέμεινε στο 12 Αυγούστου, το ρωτήσαμε γι' αυτό.
0: Εγώ γνωρίζω ως μετεωρολόγος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια τόσο μεγάλη.
1: Και μάλιστα είπε ότι χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, διότι αυτή η εβδομάδα είναι πιο επικίνδυνη. Θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, θυελλώδεις ανέμους και ξηρασία. Άρα θα μπορούσε.
0: Όλος ο Αύγουστος είναι δύσκολος.
1: Θα είναι δύσκολος.
0: Κοιτάξτε διαχρονικά τις φωτιές, βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες φωτιές μπαίνουν από το τέλος Ιουλίου και μετά. Ήταν και χρονιά, ξεκινάνε και νωρίτερα.
1: Γιατί έχει βράσει ο τόπος, ξηρασία, μελτέμια.
0: Έχουμε τους πολύ ισχυρούς ανέμους, έχει όλο αυτό το συνδυασμό και οι πυρομετρολογικές συνθήκες δεν γίνονται πάρα πολύ δυσμενείς. Επομένως, είναι μια πολύ επικίνδυνη περίοδος. Θα έλεγα ότι οι επόμενες 4 με 5 εβδομάδες, όπως λέγαμε πριν από το COVID, είναι κρίσιμες. Χωρίς να απαραίτητα να ξέρει ακριβώς τι θα κάνει. Είναι μια κρίσιμη περίοδος. Τώρα έχουμε ένα διήμερο-τρίμερο με πολύ θελώδεις ανέμους. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε χαμηλότερες εντάσεις ανέμων, αλλά θα έχουμε πολύ ζέστη. Mm. Επομένως, θα δούμε πώς θα απορροφούμε στη συνέχεια.
1: Είπε κάτι ο κύριος Ζερεφός, θέλω να το ξαναπεί, να το σχολιάσετε. Αυτό που είπε, πώς το είπατε, το 2040, οι φετινές μεγαφάρες και οι συνθήκες στην Ισπανία και την Γαλλία, πώς είπατε ότι θα μοιάζουν, κύριε καθηγητά?
3: Θα είναι δροσιά.
1: Δροσιά. Mm. Υπάρχουν στοιχεία, κύριε Λαγκουβάρδη, που δείχνουν ότι χειροτερεύουν τα πράγματα καλοκαίρι με καλοκαίρι? Δηλαδή ανεβαίνει η μέση θερμοκρασία, ανεβαίνει η ένταση του ανέμου.
0: Ανεβαίνει κυρίως η θερμοκρασία. Αυτό είναι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Αν δεν σταματήσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου με ένα καίμερο και τα καύσιμα, αυτό το πρόβλημα το έχουμε συνεχώς μπροστά μας και θα γιγαντώνεται. Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει περίπου 1,5 βαθμό, που είναι πολύ τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, και υπάρχουν κλιματικά σενάρια που μπορούν να προβλέπουν αυτή η αύξηση να φτάσει και τους 3-3,5 βαθμούς για όλο το χρόνο. Πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι εποχές θερμαίνονται, ζεσταίνονται, το καλοκαίρι το βλέπουμε ακόμα πιο έντονο, τους καύσιμους να γίνονται πιο μεγάλης διάρκειας και να είναι και πιο ισχυροί. Το 21, το 23, το 24 και το 25 βιώσαμε στη χώρα μας καύσιμους μεγάλης διάρκειας. Αυτό σε τόσο μεγάλη χρονική συχνότητα δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Είχαμε καύσιμους στο παρελθόν, αλλά είχαμε και πολλά χρόνια μεταξύ τους με κενά, που είχαμε απλά ζέστη. Τώρα γίνεται πιο συστηματικό. Και επειδή φέτος δεν είχαμε ένα μεγάλο καύσωνα μέχρι τώρα, δεν σημαίνει ότι έχει κάτι γίνει στη χώρα μας, είχαμε μεγάλους καύσωνες στην Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Άρα, αν βάλουμε και το 22 που ήταν μια ήπιο καλοκαίρι στη χώρα μας και το 25 που για την ώρα είναι σχετικά ήπιο, βλέπουμε όμως και το 22 και το 25 είχαμε πάρα πολύ ζέστη στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Στη γειτονιά μας δηλαδή, για την Ευρώπη, την γειτονιά μας, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε συνεχώς καύσωνες μεγάλης διάρκειας. Αυτό είναι πάρα πολύ ενισχυτικό.
1: Αυτά τα δεδομένα, κύριε καθηγητά,
3: αν μου επιτρέπετε.
1: Εσείς, θα σας έδινα αμέσως το λόγο. Ναι, ναι.
3: Γενικώς τα αίτια είναι γνωστά.
1: Τι αν κάνουμε είναι το θέμα, κύριε καθηγητά, τα αίτια είναι γνωστά, τι κάνουμε.
3: Αν δείτε τη γη στο σύνολο όπως τη μελετάμε. Η γη στο σύνολο αποξηραίνεται. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Θα πει ότι από τους δορυφόρους έχουμε τρόπο να μετράμε τα αποθέματα νερού σε διάφορες μεγάλες υπήρους.
1: Καταπληκτικό είναι.
3: Λοιπόν, τα αποθέματα αυτά μειώνονται. Mm. Λιώνουν οι πάγοι στην κρυόσφαιρα, όπως λέγεται, και με ρυθμούς επιταχυνόμενους δυστυχώς, και η επιφάνεια των θαλασσών σε κρίσιμους όρμους, μεγάλους όρμους και όρμους που καθορίζουν το τι καιρός θα μας έρθει στην Ευρώπη, η θερμοκρασία, η επιφανειακή της θάλασσας έχει ανέβει πάνω από 3 βαθμούς ήδη. Το ίδιο ισχύει και για τη Μεσόγειο θάλασσα που είμαστε εμείς. Δηλαδή παντού αυξάνει η θερμοκρασία, αυξάνει στα κρίσιμα σημεία που μπορούν να δημιουργήσουν τις πυρκαγιές και εμείς ούτε τα βασικά οικοσυστήματα προστατεύουμε, πράγμα ουσιοδέστατο, γιατί για να αναγεννηθεί το δάσος πρέπει να προστατευτεί το οικοσύστημα. Το έχουμε κάνει σειρά δημοσιεύσεων από την Ακαδημία Αθηνών σχετικά με αυτό, αλλά και οι τιμωρίες για τους εμπριστές είναι πλημελήματα. Εξακολουθούν. Έγιναν για λίγο κακουργηματικές και μετά ξαναγίναν πλημέλημα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να πάψουν. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Η χώρα μας δεν φημίζεται ότι εφαρμόζει και πολύ τους νόμους.
1: Όχι. Και μα τι λέτε, ψηφίζει ένα νόμο και μετά ψηφίζει έναν άλλο νόμο για να εφαρμοστεί ο προηγούμενος. Γιατί το λέτε αυτό?
3: Ναι, όχι, για να υπάρξει παραθυράκι. Αυτό το πλημέλημα, κακούργημα, το ξανάλαμε πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς.
3: Λοιπόν, και εκεί είναι η ευθύνη που έχουν όχι μόνο οι πολιτικοί, η ευθύνη που έχουν οι νομικοί. Ο κλάδος των νομικών έχει μεγάλη ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον. Το έχουν καταλάβει ευτυχώς περισσότεροι τώρα και χαίρομαι διότι βλέπω και συνέδρια με τις νομικές συνέπειες για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Αρχίσαμε και υδρώσαμε να περάσουμε ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Για όνομα του Θεού. Αυτό ακόμη δεν έχει γίνει παγκοσμίως αποδεκτό, ξέρετε. Και έχουμε αυτή τη στιγμή, ξέρουμε γιατί αρρώστησε η γη, ξέρουμε τις ασθένειες και τα αίτια.
1: Το φάρμακο δεν ξέρουμε.
3: Και όχι, ξέρουμε και το φάρμακο.
1: Αλλά
3: δεν το φοβερό. Το φάρμακο είναι η αυστηρή επιβολή των νόμων. Δεν μπορείς να κάνεις μπαρμπεκιού με όχι 100, ούτε με 30 χιλιόμετρα την ώρα ανέμους. Γιατί? Διότι η σχετική υγρασία του εδάφους είναι δεδομένο πλέον τα τελευταία 20 χρόνια είναι κάτω από 10% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα είναι έτοιμο να καεί.
2: Ναι, κύριε Ζερεφέ, όμως όσον αφορά αυτές τις μεγάλες φωτιές, αυτές τις mega fires που λένε και οι ειδικοί ότι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, όχι μόνο η Ελλάδα, δεν έχουμε τα μέσα έτσι ώστε να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Εκεί τι γίνεται?
3: Αυτό είναι πολύ σωστό. Αλλά τις mega fires δεν τις είχαμε την ένταση.
4: Σάμος. FM στους 102.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
19: Real FM. Η ώρα είναι 4.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Άμεση ενημέρωση παντού.
30: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
32: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα εστία πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Μαχή με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή ασώματος. Εντολή εκένωσης έχει δοθεί για 6 οικισμούς. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ένα πλοίο του λιμενικού και ένα ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο για τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση το μεσημέρι της Τετάρτης. Στο μεταξύ συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο μέτωπο, στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Μεγάλη αναζωοπήρωση σημειώθηκε στη φωτιά που ξέσπασε.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
8: και 6983 199 081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
11: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
10: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
12: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22 730 32 203 και 694 220 79 73.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
7: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
6: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
7: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
6: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
8: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 22730-35426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Ράδιο Σάμμος.
1: FM στους 102.

0: Στην Ελλάδα, μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά, ανώτερες σπουδές ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο εν μέσω θυελωδών ανέμων. Το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες, προειδοποίησε σε έκτακτη ενημέρωση πριν από λίγο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις επιχειρούν σχεδόν υπομηδενική ορατότητα. Νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου. Δόθηκε εντολή εκένωσης σε 7 οικισμούς και το λιμενικό απεγκλώβησε 51 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο για τη διαχείριση των συνεπειών από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση το μεσημέρι της Τετάρτης. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος της περιοχής Γιάννης Σταταράκης. Μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε στη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στην Πάρο σε περιοχή με διάσπαρτες οικίες. Εκενώνονται αγκεριά, άσπρο χωριό και καμάρι. Ελεύθεροι αφέθησαν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος του νησιού και ακόμη δύο άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργήματα αναφορικά με τη φωτιά που άρχισε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην Άνδρο και στάλει μήνυμα εκένωσης των περιοχών Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ από το σπίτι τους. Μεγάλη εστία φωτιά μένεται και στο βαθύ Καλύμνο και οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Την υποστήριξή της στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες να συγκαλέσει νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό, εξέφρασε η Βρετανική κυβέρνηση.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 69-66 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των εφήβων από την Ισπανία στο πρωιμετελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών. Η ελληνική ομάδα θα εκδικήσει πλέον μία θέση από την 5η έως την 8η της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε Real FM 97,8, 10 λεπτά μετά τις 7. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Απογευματάκι 5ης 30 του μήνα, πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου. Πρωτομία το Σάββατο, σωστά. Και δυστυχώς, ξεκινώμενο δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουμε τα πυρήνα μέτωπα σε εξέλιξη. Και μάλιστα στο Ρέθυμνο δεν μπόρεσαν ούτε σήμερα να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Τραγική κατάσταση με την κόρη. Κυριολεκτικά τραγική. Έχουμε και στην Άνδρο φωτιά. Έχουμε και στην Πάρο αναζωπήρωση. Καίγεται το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δηλαδή... Εντάξει τώρα... Όσοι έχουν επισκεφτεί την περιοχή, αλλά και όσοι δεν την έχουν επισκεφτεί. Μιλάμε τώρα για ένα από τα σημεία στον ελλαδικό χώρο που είναι πόλος έλξης τόσο των Ελλήνων, αλλά έρχονται και από το εξωτερικό μόνο και μόνο για να δουν ένα φοινικό δάσος. Εγώ όταν μου το είχαν πει και πολύ πριν να το δω, πολλά χρόνια τώρα, είχα πει ένα φοινικό δάσος. Τι είναι? Όταν πήγα και το είδα, θα μου πείτε ότι είναι ένα δάσος, είναι κάτι που δεν το βλέπεις συχνά στη ζωή σου. Είναι ένα σπάνιο, είναι μια σπάνια ανάμνηση, να το πω έτσι. Και μιλάω για εποχές που δεν είχαμε κινητά, φωτογραφίες, TikTok, TikTok και τέτοια, δεν παίζανε αυτά. Λοιπόν, μέχρι τα μεσάνυχτα και απόψε με τη βοήθεια του Θεού, με τον κύριο Νίκο Λικούρη στη ρύθμιση των ήχων, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και τον κύριο Γρηγόρη Διβάνη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων, θα μας ενημερώνει για ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, για τις φωτιές εννοείται, και αν προκύψει και κάτι εκτάκτος, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μπει στο στούντιο και να μεταφέρει ειδήσεις. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Μετά τις 10, όπως πάντα, θα ανοίξουμε γραμμές. Εκεί. Ναι, μετά τις 10 θα ανοίξουμε γραμμές, γιατί έχουμε και τα παιχνίδια απόψε του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, τα οποία θα μας πάνε λογικά του Παναθηναϊκού ιδίως 9.30, 10 και 4, 10.30, 10 και 4, σχεδόν μέχρι κοντά στο τέλος εκπομπής. Τι ήθελα να σας πω εκτός από τις φωτιές. Α, ναι, έβγαλε μια ανακοίνωση, μια ενημέρωση, μια σύσταση ο ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ναι, να πω αυτό ότι ακόμα δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, δεν ξέρω γιατί. Ο ΕΟΔΗ λοιπόν ενημερώνει ότι καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου κατά την τρέχουσα περίοδο. Ιδίως, λέει, σε περιοχές της περιφέρειας Αττικής. Λέτε, ρε παιδιά. Συστήνει λοιπόν να λαμβάνουμε με συνέπεια μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια. Δηλαδή, μακριά μανίκια, ξέρετε, με 40 βαθμούς, αντικουνουπικά, κουνουπιέρες φαντάζομαι, κυρίως για τα μωράκια, για τα πιο μικρά παιδάκια και στον ύπνο. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι υπάρχουν περιοχές που, επειδή ακριβώς δεν έχουν ψεκάσει, όπως δεν ψεκάσαν και πέρσι, όπως δεν ψεκάσαν και πρόπερσι, όσο και να προφυλαχθείς, το ρημάδι έρχεται και σε τσιμπάει. Θα σας πω δε το εξής. Υπάρχουν κουνούπια τα οποία τσιμπάνε και πάνω από τα ρούχα. Νίκο, αλήθεια? Έτσι. Δηλαδή πάει και κάθεται το κουνούπι πάνω στο ρούχο. Για το καλοκαίρι δεν φορές χοντρό ρούχο. Ακόμα και αν καλύψεις χέρια, πόδια, θα τα καλύψεις με ένα ύφασμα το οποίο είναι πιο λεπτό, ρε παιδί μου. Δεν είναι, δεν βάλεις τζιν που είναι ένα χοντρό ύφασμα. Πάνε και τσιμπάνε πάνω από τα ρούχα. Πώς να προφυλαχτείς? Δεν ξέρω. Έχει, λέει, 35 στην περιφέρεια, 5 στην περιφέρεια Θεσσαλίας, 2 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ανατολική Αττική, Βόρειο τομέα Αθηνών, Νότιο τομέα Αθηνών, Κεντρικό τομέα Αθηνών, Δυτική Αττική. Και λέει ο Εωδή ότι είναι, λέει, αρκετά νωρίς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν σου λέει τώρα ότι είναι νωρίς την περίοδο μετάδοσης, να πει ότι η πρόβλεψη, γιατί δεν μπορεί κανείς να ξέρει, είναι για αυξητική τάση. Λοιπόν, συστήνει λοιπόν λήψη μέτρων σε όλη την επικράτεια, γιατί δεν μπορεί, λέει, να προβλέψει με ασφάλεια πού θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες. Ιδιαίτερη λέει προσοχή και συνέπεια στη λήψη μέτρων προστασίας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με ανοσοκαταστολή, χρόνια υποκειμένα νοσήματα που κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν σοβαρά. Ωραία και... Α, μπράβο, λοιπόν, τα βλέπω εδώ, έχει βγάλει. Εγκεκριμένα εντομοαποθητικά σώματος. Κλιματιστικό αναμνηστήρας. Εγκεκριμένα εντομοαποθητικά εντομοκτώνα. Μακριά μανίκια και παντελόνια. Σίτες. Κουνουπιέρες. Όχι στάσιμα νερά. Τι να σας πω τώρα. Μανώλη λέει, μην τα μαυρίζεις. Καλά πάμε με τις φωτιές. Δεν έχουμε τις ορειδομφωτιές όπως βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, κύριε Διονύση. Έχουμε και τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Εντάξει, δεν ξαναλέω για τις φωτιές. Τι να μαυρίσω. Πραγματικά, απορώ. Ο κύριος Δανίλη μου λέει ότι η φωτιά χτες φαινόταν στο Ρέθυμνο από τη Γάβδο. Κύριε Δανίλη, μην τα μαυρίζετε. Εδώ, καλά δεν πάει, πάει. Το να βάλεις, λέει, φιδάκι σου περνάει από το μυαλό? Όχι, γιατί έχω θέμα με το αναπνευστικό. Όχι, εγώ έχω άνθρωπο στην οικογένεια που δεν με το παναπνεί οποιοδήποτε αρωματικό ή τέτοιο, τον πιάνει δύσπνοια και φτέρνισμα. Σου περνάει από το μυαλό? Πήκος απήκος. Μανώλη λέει, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Πρέπει ο κόσμος να οργανωθεί με τον εθελοντισμό μαζικά, να κάνει αναδασώσεις, να προμηθευτεί εξοπλισμό ατομικής προστασίας για τους πυροσβέστες. Δεν θα κάνουν τίποτα οι χαρτογιακάδες, γιάπηδες μας δουλεύουν κανονικά. Πώς δεν κάνουνε? Δεν κάνανε ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Βουλή? Χτες πότε κάνανε? Χτες σήμερα. Χτες, σήμερα και σήμερα και αύριο να κάνουν. Αλλάζει κάτι? Όχι. Γεια σας, κυρία Αναστασία. Ναι, και εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Σκορδόψωμο, λέει. Τζατζίκι με ενισχυμένο το σκόρδο είναι μια απλή λύση για τα κουνούπια. Να το φάμε ή να το τρίψουμε πάνω μας? Εντάξει τώρα, καλώς κάνει και ο Εδί και βγάζει την ανακοίνωση, έτσι, αλλά εγώ θα επιμείνω στην ευθύνη των Δήμων και δεν ξέρω ποιος άλλος ευθύνεται, που εδώ και 3 χρόνια δεν έχουν ψεκάσει. Σοβαρή δουλειά δεν έχει γίνει. Εντάξει. Μπορεί να μην αφορά όλους τους Δήμους, για να μην είμαι, να μην τα λέω, τους παίρνει όλους συμπάλα, αλλά υπάρχουν πολλοί Δήμοι που δεν έχουν ψεκάσει καθόλου, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω αν δεν έχουν τα απαραίτητα φάρμακα, δεν ξέρω αν δεν έχουν κονδύλια, δεν ξέρω, προσωπικό, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά υπάρχουν περιοχές που έχουν σοβαρότατο πρόβλημα. Λοιπόν... Η κυρία λέει, υπουργός που μας είπε ότι είναι παιδί πυρηνικής οικογένειας και η οικογένεια που έκανε είναι πυρηνική σε... Ναι. Α, όχι, έτσι ήταν για την πυρηνική οικογένεια. Καλησπέρα, λέει, Μανώλη μου, κουνούπια, σαλμόνα, λαϊός, δυτικού Νείλου, γαστρεντερίτιδα, σάπια κρέατα, φωτιές παντού, ψυχές αντικοχαμένες, έλεος, θα σωθούμε ποτέ από τους άχρηστους και όχι άριστους. Κυρία Ιάννα, μην το μαυρίζετε. Αυτό ήταν η φράση απόψινή. Θα είναι, μην το μαυρίζετε. Βάλτε του χρώματα. Να θέσουμε, λέει, ένα ζήτημα ο κύριος Αντώνης. Α, μισό λεπτό να σας πω. 8:30 θα έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο. Σας το λέω από τώρα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για μετά. Μηνύματα από τώρα. 8:30. Να θέσουμε, λέει, ένα ζήτημα. Στο Ιράν τα 100 λίτρα βενζίνη στο βενζινάδικο με τους φόρους λιανικοί έχουν 2,5 ευρώ. Εντάξει, στο Ιράν. Οι καπιταλιστές που είναι για το κέρδος και τσίφτες και καλά κάνουν, γιατί ψωνίζουν από τα πανάκριβα χρηματιστήρια ενέργειας πάνω από 1,000 φορές την τιμή. Με 1,000 ευρώ σου γεμίζει ένα τάνκερ το βενζινάδικο της γειτονιάς στην Τεχεράνη. Ναι, και εγώ. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Πώς θα πάω το τάνκερ στο Ιράν. Πώς, κύριε Αντώνη. Δεν έχετε καταλάβει ότι και γι' αυτό παίζετε το παιχνίδι. Γιατί να πουλάει το Ιράν φθηνά. Όχι, θα πάρεις από εμάς. Μα είναι πιο ακριβά, ναι, αλλά από εμάς θα πάρεις. Γιατί το Ιράν τώρα το βομβαρδίζουμε. Το κέρατο των μουλάδων. Νομίζετε ότι τους ενδιαφέρουν οι μουλάδες. Μήπως λέει δεν το ξέρουν, το λέω και τους πιάνουν κότσο. Τους ανθρώπους, τους καπιταλιστές να μην ενημερώσω, να το κρύψω. Έχει καλά κάνει. Να τα λέτε. Τη φωτιά στην Πάρο την ελέγξανε και αναζωπηρώθηκε. Τι σημαίνει την ελέγξανε? Όταν έχει 8 και 9 και 10 μποφόρ και δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια, τα καντιλάκια αυτά που λέμε, τίποτα, ένα φύσιμα είναι για να περάσει η φωτιά. Πριν λίγες λέει ημέρες, ο κύριος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των 5 ετών πυροσβεστών την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα ένας 5ετής πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Πριν 2 χρόνια, ο κύριος Τουρνάς αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Σήμερα ένας εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν, τουλάχιστον υποκριτικές. Αλλά λέει, μη σου μαυρίζω την ψυχή. Φόρτσα πάω καρά, πυρί το πα και εσύ. Άντε, βραδιάτικα. Υπάρχει, λέει, και το αβοτάντο άοσμο για περιπτώσεις σαν τη δική σου. Ρε Γιάννη, να σου πω κάτι. Γιάννη, να σε ρωτήσω τώρα, αφού εντάξει, εσύ υπερασπίζεις την κυβέρνηση. Άμα φοράς γυαλιά που βιντεοσκοπούν, επιτρέπεται και μετά ανεβάσεις το υλικό? Για πες μου λίγο για κάτι που θέλω να δω. Επιτρέπεται δηλαδή η βιντεοσκόπηση χωρίς την πρώτερη άδεια των παρευρισκομένων και χωρίς να το γνωρίζουν? Για πες μου λίγο. Καλησπέρα σας, λέει. Καλύτερα να ψεκάσετε εσείς παρά να περιμένετε τον εκάστοτε δήμο. Εντάξει, θα πάρω μπουκάλες και θα πάω. Α, δεν έχω μπουκάλες. Δεν έχω και φάρμακο. Τι να αγοράσω? Και μετά την απόδειξη που θα την πάω. Απέρα προσωπική ευθύνη, έτσι. Να το φάμε. Ποιο να φάμε, κύριε Δανίλ? Α, το σκορδόψωμο, εντάξει. Και το τζατζίκι, συγγνώμη, χάθηκα. Δοκιμασμένη, λέει, τακτική σε Ερνόκο ποταμού και σε Αφρικανικά ποτάμια. Αλήθεια. Παστουρμάς. Επειδή... Όχι ρε παιδί μου, αλλά υποτίθεται ότι βγαίνει από τον υδρότα, από τους σπόρους, γι' αυτό το λέω. Μα μην πλησιάζει, που να ξέρω. Ξέρεις, ο Παστουρμάς είναι ένα από τα... μία από τις λίγες στροφές που έχουν τόσο μεγάλο... που επηρεάζουν τόσο πολύ τους... έλα... τους αδένες που επηρεάζουν τον υδρότα. Ναι, κύριε Άγγελε. Να το... Ο κύριος Τάσος. Το στείλατε, κύριε Τάσο, το είπα πριν να δω το μήνυμά σας. Εγώ γνωρίζω ότι απαγορεύεται. Α, αν ανεβάσει, απαγορεύεται. Να βιντεοσκοπεί, όχι. Η ανάρτηση λοιπόν απαγορεύεται, όχι βιντεοσκόπηση. Για να ξέρω. Γιατί εγώ από εδώ και πέρα, σε όποια δημόσια υπηρεσία μπαίνω, θα βιντεοσκοπώ. Δεν θα τα ανεβάσω πουθενά. Δεν έχω δικαίωμα. Όχι, δεν επιτρέπεται. Να μπει σε δημόσια υπηρεσία να βιντεοσκοπείς? Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται. Δεν νομίζω. Υπάρχει νόμος για τη βιντεοσκόπηση. Πρέπει να πάρεις άδεια για να βιντεοσκοπήσεις. Αν θα το ψάξουμε. Γιατί εδώ μου λέει ανέβασε κανένα λίγο τα γυαλιά. Το πιάσε ο Γιάννης αμέσως. Α, σου λέει. Σε τσάκωσα, σου λέει, Παρδέλη. Όχι, έτσι τα φοράει. Γιατί είναι ωραίο look. λοιπόν, θα ποινικοποιήσουμε, λέει, τον αέρα. Τι προτιμάτε, λέει, τον τωρινό καιρό με το δροσερό άνεμο ή τα σαραντάρια που είχαμε τις προηγούμενες μέρες? Αλήθεια, κάνουμε αυτή την κουβέντα? Προτιμώ το δροσερό άνεμο και αντιμετωπίζω τα σαραντάρια γιατί είναι καλοκαίρι, και θα ήθελα που φέτος πάμε καλά στις περισσότερες περιοχές, αλλά έχουμε και μεγάλες φωτιές, θα ήθελα όσο το δυνατόν περισσότερο να περιορίσουμε τις φωτιές και να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Τι είναι, ποιον αέρα να ποινικοποιήσω? Μ' ακούσατε να λέω κάτι για τον αέρα? Ο αέρας θα κάνει ό,τι θέλει. Για πάντα. Όχι όταν δεν θα υπάρχετε εσείς, και όταν δεν θα υπάρχω εγώ, και όταν δεν θα υπάρχουν ούτε τα παιδιά μας, ούτε τα εγγόνια μας, ούτε τα δυσέγγονά μας, και όταν δεν θα μας θυμάται κανείς πάνω σε αυτή τη γη. Γιατί να ποινικοποιήσω τον αέρα? Αλλά δεν είναι θέμα. Ωραία, εγώ προτιμάω λοιπόν σαραντάρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να το υποστούν και οι υπόλοιποι? Το βάζουμε σε μια λογική? Θα αρχίσουμε δηλαδή τώρα να τσακωνόμαστε? Φύγαμε από το Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερή, δεξή, και θα πάμε οι δροσαρανεμίτες και οι σαραντάριδες? Τι είναι τούτο? Ναι, ναι, θα πάω εγώ να πάρω. Έχετε δίκιο. Ξέχασα να κάνω και τη δουλειά του Δήμου. Α, γι' αυτό έτσι τα φορούσε Γιάννη, για μόδα. Άσε μας ρε Γιάννη. Και το μικρόφωνο που έχει πάνω του για μόδα το έχει. Άσε σε παρακαλώ. Να σου πω, λέει, ένα μυστικό: καφέ σε ελληνικό σε αλουμινόχαρτο και βάλει τη φωτιά. Δεν πλησιάζει κουνούπι, μυρίζει και καφές. Το είχαν αυτό με τον καφέ. Το έχω συναντήσει σε ταβέρνες. Αλλά έδιωχνε, μου λέγανε ότι είναι για τις μέλισσες περισσότερο. Δεν ξέρω αν κάνει και για τα κουνούπια. Μπορεί να κάνει. Ή να βιντεοσκοπήσει, λέει, στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ούτε τα απόμολα δεν έμειναν. Το κράτος, λέει, γιατί μας παρακολουθεί? Παντού είναι νόμιμο. Ή ζούμε σε ανοιχτή φυλακή? Η εικόνα ενός προσωπού, Φόρτσα Παουκάρα, είναι προσωπικό θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Η λήψη αποθήκευση δημοσίευση βίντεο χωρίς συγκατάθεση του εικονιζόμενου συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οποία είναι παράνομη, εκτός και αν προβλέπεται ρητά από εξαιρέσεις του νόμου. Η καταγραφή και η δημοσιοποίηση της εικόνας της ιδιωτικής ζωής ενός ανθρώπου χωρίς την άδειά του προσβάλλει το δικαίωμα στην προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα, δίνοντας το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης τυχής βλάβης. Η καταγραφή ιδιωτικών στιγμών ή μη δημοσιοποιημένων συνομιλιών και πράξεων με τεχνητά μέσα χωρίς δικαίωμα διώκεται ποινικά. Έχω κι άλλα να διαβάσω. Εντάξει, είμαστε. Η λήψη, αποθήκευση, δημοσίευση βίντεο. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, για να σας το πω κι αλλιώς. Εθεάθη ένας υπουργός, αφορά ένα γυαλί, το οποίο είναι αυτό της Meta, το Ray-Ban, το οποίο μπορεί να κάνει και λήψη βίντεο, να κάνει βίντεο λήψη. Δεν ξέρω αν έγραφε ή δεν έγραφε. Αν το φοράει γιατί είναι μόδα και του αρέσει, καλώς. Αν για οποιοδήποτε λόγο πατήσει το κουμπάκι του ρεκ της εγγραφής, είναι παράνομος. Το λύσαμε, το λύσαμε. Αφήστε, λέει, τα κουνούπια να τσιμπάνε ελεύθερα, ελευθεριά στις κνύπες. Κύριε Θεοδωρή, δεν ξέρω, εδώ λέει προσοχή στο Δυτικό Νείλο και θα το πω κι εγώ. Είχαμε, λέει, μια φωτιά νωρίτερα και στο Στεφάνι τα ανάγρα κοντά στην Πάρνθα. Ευτυχώς τον πρόλαβαν. Ευτυχώς. Μάλλον μας θεωρούν τόσο ψεκασμένους ο κύριος Σάκης από το Αμβούργο. Που λένε, μην τους ξεχάσετε, άλλο μην πάθει υπερφόρτωση στο σύστημα. Καλό. Τίτλοι.
1: Real FM. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Player.
4: Radio Samos.
5: FM. Στους 102.
6: Έλα, φιλέ!
5: αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
4: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνη μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: Καριέρ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 38 λεπτά μετά τις 7 στο Real FM. Είστε συντονισμένοι. Στούντιο @realfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κυρία Ιωάννα, ναι, αυτό που μου γράφετε είναι. Κύριε Γιάννη, από το Ήλιον, εγώ δεν είπα όνομα υπουργού. Εγώ είπα απλά ότι αν κάποιος βιντεοσκοπεί με μέσα τελευταίας τεχνολογίας και δεν το γνωρίζουν οι υπόλοιποι, καλό είναι να μην το κάνει. Από εκεί πέρα λέω μια ιδέα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Να τους όσοι γιορτάζουν, τέλος πάντων. Χάκερ, λέει, έγινα, κυρία Ζετ. Τι να κάνω. Επιτέλους, λέει, έκανε και κάτι σωστό η UEFA. Μακάρι να το πάει μέχρι τέλους. Τι έκανε, κύριε Σταύρο? Τι έχω χάσει? Έχουμε γραμμή. Ωραία. Ο κύριος Χότζογλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επιστημονικού Τουρισμού. Καλησπέρα σας, κύριε Χότζογλου, και ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Παγκαλή. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τελειώνει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος. Διάβαζα σήμερα ένα ρεπορτάζ που αφορούσε στις φορολογικές παραβάσεις των επιχειρήσεων σε τουρισμό, επιστημονικό, τον Ιούλιο, και έφρυξα μία στις τρεις, δηλαδή, από αυτές που έχουν ελεγχθεί. Φαντάζομαι τι γίνεται γενικώς, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν ελεγχθεί, μπορεί να μην ελεγχθούν και ποτέ. Και ήθελα να κάνουμε και έναν απολογισμό, να δούμε πώς μπαίνουμε στον κατά συνήθεια πιο δυνατό μήνα του καλοκαιριού.
1: Ναι. Το καλοκαίρι αυτό που διανύουμε το έχουμε χαρακτηρίσει ως το καλοκαίρι της ασυνδοσίας. Δυστυχώς πληθαίνουν οι καταγγελίες και βλέπουμε κιόλας τα αποτελέσματα όσων ελέγχουν και τα στέλνουν και γίνονται. Όχι μόνο φορολογικές παραβάσεις, αλλά παραβάσεις
0: και εργατικές. Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Εργατικής νομοθεσίας, των κρατικών συνδυαστικών συμβάσεων εργασίας. Και το πιο άσχημα απ' όλα είναι ότι έχουμε ένα κράτος θεατή. Ένα Υπουργείο Εργασίας αμέτωχο, μια υπουργό η οποία αναλώνεται όλη την ημέρα στο TikTok βγάζοντας βιντεάκια, προμοτάροντας διάφορα νομοσχέδια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία. Και πηγαίνουμε με την λεγόμενη βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως αρέσκονται να τη λένε, τον τουρισμό και τον αυτοκινητισμό, πηγαίνουμε στον αυτόματο πιλότο. Αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ απ' όλα είναι ότι ενώ έχουν ψηφιστεί κάποια μέτρα που είναι προς θετική κατεύθυνση, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας, δυστυχώς καταφέρνουμε και αυτά τα μέτρα και τα ευτελίζουν. Για να επανέλθω όμως στο αρχικό σας, αυτά τα μέτρα και τα ευτελίζουν. Για να επανέλθω όμως στο αρχικό σας,

0: μέρες βέβαια είναι αυτές συνήθως.
1: 40 πτώρων. Εδώ λοιπόν είναι με υπευθυνότητα του εργοδότη. Ο κίνδυνος έκανε την παράμαση και το πρόστιμο, οι συνέπειες του νόμου είναι αυτές.
0: Και υπάρχει μετακίνηση.
1: Και καθαρίζω ότι ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει το προσωπικό κανονικά και να το ασφαλίσει. Και γιατί το λέω αυτό και το επισημαίνω? Γιατί μας έχει τύχει στο παρελθόν να μην πληρώνονται οι εργαζόμενοι, να μην ασφαλίζονται και για 2, 3, 4, 5 ένσημα που τους λείπουν να χάνουν το δικαίωμα στην επιδότηση ανεργίας του σημερινού μήνου. Είναι βέβαιο ότι θα δούμε και άλλα λουκέτα στην αγορά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι κάνουν, κάνουν διακοπή, πώς το κάνουν αυτό για τις 48 ώρες?
1: Δεν σε πληρώνουν και μας ασφαλίζει εκείνη την ώρα. Είναι κλειστά.
0: Μα είναι παράνομο όμως αυτό.
1: Είναι παράνομο, αλλά και να πάει ένας εργαζόμενος στην επιτόρηση εργασίας να το καταγγείλει.
0: Ναι.
1: Η διαδικασία πέρα από την φθονοβόρα, 9 στις 10 φορές δεν βρίσκεται λύση.
0: Καλά, μετά μπορεί να έχει πρόβλημα πιθανότατα με τη δουλειά του. Καταλαβαίνω τι θα μου πείτε.
1: Εννιά στις 10 λοιπόν δεν βρίσκεται λύση μέσω της επιτόρησης εργασίας. Καταλήγουμε στα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία πάρουν 3 με 4 χρόνια να τελεσυνδικήσουν και δεν υπάρχει περίπτωση ο εργαζόμενος να πάει στα δικαστήρια για 2, 3, 5 ένσημα.
0: Σωστό.
1: Τα οποία έρχομαι όμως και υποσύζουμε.
0: Ναι, βέβαια. Και επίσης θέλω να σας πω, επειδή το ξέρω, γιατί όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα γνωρίζουμε, το να χάσει ένα-δύο μεροκάματα είναι λογαριασμός.
1: Βεβαίως είναι λογαριασμός. Δεν είναι αμυλητή ποσότητα. Δεν πάμε για δουλειά.
0: Αυτό δεν είναι. Είναι λογαριασμός. Το καταλαβαίνεις όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής.
1: Έτσι ακριβώς. Και φάμε ότι είσαι 40, 50, 60, 70 ευρώ κάτω.
0: Αυτό
1: το καταλαβαίνεις.
0: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ το έχω πει αυτό και γιατί δεν θέλω να τον μπλέξω. Αλλά εμείς το καταλαβαίνουμε συνήθως στην απεργία, όταν κάνουμε μια απεργία. Πάντα στο τέλος του μήνα, ας πούμε, που ήταν, λέγαμε παιδιά, είχαμε καμιά απεργία αυτό το μήνα. Και όταν καταλαβαίναμε, όπ, να τη μείωση. Εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά. Δεν το λέω για την απεργία, έτσι προς Θεού, που για να γίνει υπάρχει κάποιος λόγος. Αλλά θέλω να πω ότι ένα-δύο μεροκάματα είναι λογαριασμός για τους ανθρώπους, για όλους μας.
1: Βεβαίως. Και δεν ξέρουμε αν η επόμενη επιχείρηση θα έχει μικρότερο για 48 ώρες μόνο. Μπορεί να έχει παραπάνω μέρες. Σε κάθε περίπτωση. Οι εργαζόμενοι του κλάδου μας, θα μου επιτρέψετε να το πω ότι είναι τελείως αποστάτευτο. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, πολλοί μήνες, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε περίπου 2,5 μήνες, μετά την υπογραφή της μεγάλης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας στη χώρα, αυτή του επισηκλισμού, που αφορά 400.000 εργαζόμενους και περίπου 80.000 επιχειρήσεις. 2,5 μήνες μετά, κύριε Παρδάλη, είμαστε στη θέση να θεωρήσουμε τα πρώτα στοιχεία για το αν εφαρμόζεται στην πράξη.
0: Για πείτε.
1: Ούτε στο 5% των επιχειρήσεων.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν την εφαρμόζουν. Αν έχει κηρυχθεί η γενικώς υποχρεωτική, δεν την εφαρμόζουν. Έχουν πλαφωνάρει τους μισθούς στην εστίαση από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτως της υπόλοιπας, και σου λένε αυτά είναι και ας αρέσει. Και μετά απορούμε γιατί δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει στον κλάδο και γιατί έχουμε
0: χιλιάδες
1: και νέες εργασίες.
0: Αυτό τώρα δεν θα έπρεπε να. Αυταπάγγελτα η πολιτεία να επέμβει. Πρέπει ο εργαζόμενος πάλι να.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυταπάγγελτα.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Πρέπει να γίνει πάλι καταγγελία από τον εργαζόμενο. Δεν υπάρχει αυταπάγγελτα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Ότι μόνο είπατε το 5%, ένα 5%.
1: Ναι. Στην εστίαση η σύμβαση εφαρμόζεται στο περίπου στο 5% των επιχειρήσεων. Στα δε ξενοδοχεία, που έχουμε 10.550 ξενοδοχειακές μονάδες περίπου,
0: ναι.
1: Η συλλογική σύμβαση εργασίας ξενοδοχείων εφαρμόζεται στο 10% των επιχειρήσεων.
0: Τίποτα. Αυτά είναι τα ποσοστά. Είναι αστεία τώρα, δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και τα μισά να μου και 50 να μου λέγατε, θα σας πάλι το ίδιο. Αλλά θα έλεγα τουλάχιστον ένα στους δύο το εφαρμόζει εδώ. Συζητάμε για τον ένα στους 10 και αν. Ναι, εντάξει.
1: Έτσι είναι η κατάσταση.
0: Εντροπή.
1: Και γι' αυτό έχουμε και αυτή τη μεγάλη αιμορραγία στο προσωπικό.
0: Ναι. Τώρα, ο Αύγουστος που μπαίνει, με τι προσδοκίες μπαίνει για τους εργαζόμενους, βέβαια, και τι ελλείψεις έχουμε, διότι φαντάζομαι ότι οι ελλείψεις δεν έχει κλείσει αυτό.
1: Όχι, δεν έχουν καλυφθεί οι ελλείψεις, δεν βοηθήσαν οι μετακλήσεις. Το λέμε και το φωνάζουμε, είναι η τρίτη χρονιά που επιχειρείται με μετακλήσεις από τρίτες χώρες να καλύψουν τα κενά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν μας δείχνει ανειδίκευτο προσωπικό. Μας δείχνει άγνωστο συγκεκριμένο προσωπικό, όπως η executive chef. Τα front desk, reception, τα guest relationships, σερβιτόροι, καμαριέρες, δεν μπορούν στην άνθρωποι μας από τον Νεπάλ, τον Μπαγκλαντές, την Ινδία, την Αίγυπτο να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις θέσεις. Δεν παρέχουμε καλές

0: εκκλησίες. Παρ' όλα αυτά όμως, ο κλάδος πηγαίνει περίφημα. Θα είδατε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας. Είμαστε σε εισπράξεις ήδη 700 εκατομμύρια πάνω. Χωρίς να έχει υπολογιστεί ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, μιλάμε για στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο πεντάμινο.
1: Ναι, αυτό είναι καλό για τον κλάδο και για τον τουρισμό γενικότερα, έτσι.
0: Και για την χώρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι, όταν λέω για τον τουρισμό.
0: Το θέμα όμως είναι ότι η εντατικοποίηση υπάρχει κόκκινο. Ο μέσος όρος εργασίας αυτή τη στιγμή στον κλάδο είναι 7 ημέρο, 14 με 15 ώρες δουλειά την ημέρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσοι έχουν πάει για δουλειά δεν πρόκειται να το επιχειρήσουν του χρόνου να ξαναπάνε μετά από αυτά που έχουν περάσει φέτος. Αν δεν ληφθούν μέτρα, εάν δεν δώσουμε λύση στα προβλήματα που μας ταλανίζουν δεκαετίες τώρα, πολύ φοβάμαι ότι ο τουρισμός, έτσι όπως τον ξέρουμε στη χώρα μας, θα είναι μια κλικιά ανάμνηση.
1: Γιατί είναι τόσο απεσιόδοξη η πρόβλεψή σας? Θέλω να πω, βλέπουμε ας πούμε και στη Μεσόγειο γενικώς, Ισπανία, Πορτογαλία, βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα υπερτουρισμού και τα αντιμετωπίζουμε και εδώ σε αρκετές περιοχές. Γιατί θεωρείτε ότι θα...
0: γιατί ζούμε σε μια χώρα πανάκριβη, ο πληθωρισμός καλπάζει. Οι εργαζόμενοι, οι εποπτικά εργαζόμενοι, καλούνται να επιβιώσουν 12 μήνες με ένα εισόδημα 5 έως 6 μηνών στην καλύτερη περίπτωση. Το επίδομα ανεργίας είναι 3 μήνες μόλις. Και όσον αφορά τον κλάδο, την ανταγωνιστικότητα, πρέπει να επανασχεδιάσουμε τι σημαίνει τουρισμός για την Ελλάδα. Οι ανταγωνιστές καλπάζουν. Έχουν βάλει νέες μορφές τουρισμού. Υπάρχει ο ιατρικός τουρισμός. Όταν λέω όμως ιατρικό τουρισμό, εννοώ ότι, προς ένα παράδειγμα, η χώρα μας κάνει περίπου 1,5 εκατομμύριο τουρίστες το χρόνο, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα ένας νευροπαθής να κάνει αιμοκάθαρση μέσα στο πεντάστερο ξενοδοχείο που μένει. Κάτι που στα παράλια της Μικράς Ασίας συμβαίνει. Στην Ισπανία συμβαίνει. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να έρθουν νευροπαθείς, γιατί δεν έχουν που να κάνουν αιμοκάθαρση. Εμείς έχουμε μείνει στο ευόγμα ότι τουρισμός σε καλοκαίρι είναι ρακέτες, θάλασσα, ούζο και χταπόδι. Ναι. Δεν είναι έτσι. Οι εξελίξεις τρέχουν. Η Κροατία ανεβαίνει. Η Αλβανία ανεβαίνει. Η Ισπανία ανεβαίνει. Έχουν αλλάξει τελείως την κουλτούρα του τουρισμού.
1: Βλέπετε όμως ότι στην Ισπανία υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Βλέπετε, λέω, ότι στην Ισπανία υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό.
0: Προσέξτε, η αντιδράση έγινε σε αυτό που θα ζήσουμε κι εμείς σε λίγο καιρό. Από το είναι ανεξέλεγκτη δράση του καρκινώματος που λέγεται Airbnb.
1: Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ με τα Κουφονίσια. Mm-hmm. Που υποτίθεται ότι καλά πριν από 10 χρόνια ήταν αυτό. Ερημονήσια πρέπει να τα λέμε. 15. Που δε, σε μια παραλία δεν υπάρχει χώρος να περπατήσεις πια. Όχι να βάλεις πετσέτα.
0: Πηγαίνετε, κάντε ένα ρεπορτάζ. Θα σε προκαλώ με την καλή γενιά να κάνετε ένα ρεπορτάζ σε ένα πανέμορφο μέρος της χώρας μας. Που λέγεται Πάρδα και Πρέβεζα. Τώρα το καλοκαίρι. Οι ντόπιοι φεύγουν. Φεύγουν από τον τόπο τους. Δεν αντέχουν αυτό το πράγμα. Έχουν κλείσει μέχρι και τις πιλωτές από τα σπίτια με γυψοσανίδες. Τραβάνε μια παροχή νερού και ρεύματος και το κάνουν κατάλληλο.
1: Άντε, τόσο καλά. Μου έλεγε προχτές άνθρωπος από την Ιταλία, δεν έχω πάει για να είμαι ειλικρινής, ότι το σπίτι του είναι απέναντι από ένα μίνι μάρκετ. Και μου λέει Ιούλιο-Αύγουστο δεν μπορούμε να βγούμε στο μπαλκόνι. Γίνεται λαϊκό προσκύνημα.
0: Ναι, το συνυπογράφω, το βεβαιώνω, πείτε το πώς θέλετε.
1: Ναι.
0: Δείτε και μέσα στην Αθήνα τι γίνεται. Κοιτάξτε το παράδοξο. Αν κάνετε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα το δείτε γεμάτο από τουρίστες.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πόσο τρέχουν οι πιλότητες στα ξενοδοχεία της Αθήνα.
1: Για
0: 70%.
1: Και που, είναι στα Airbnb δηλαδή.
0: Είναι στα Airbnb.
1: Ναι. Καλά, το Airbnb εντωμεταξύ κάνει μπαμ από μακριά στραγγελίες, θέλω να σας πω έτσι. Δηλαδή, όποιος ψάχνει να νοικιάσει σπίτι εδώ στην Αττική, να νοικιάσει, όχι Airbnb, να νοικιάσει και παίρνει τηλέφωνο, φαίνεται από μακριά ποιο είναι Airbnb. Πρώτα απ' όλα είναι επιπλωμένα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Και παίρνεις και σου λένε νοικιάστηκε. Μα πότε πρόλαβα, αφού πριν από 2 ώρες ανέβηκε η αγγελία.
0: Και μην ξεχνάμε ότι τα στοιχεία που δώσει η Ελστάτ για το μέσο μη ενοικίου στην Αθήνα, έτσι.
1: Καλά,
0: για τα 50 τετραγωνικά είμαστε στα 8,5.
1: Ποια 50, 17 τετραγωνικά. Εντάξει, εδώ τώρα Ανατολική Αττική, 17 τετραγωνικά. Που δεν ξέρω τι κάνει στα 17 τετραγωνικά. 530 ευρώ. Τι έχει.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επειδή εγώ ζω σε μια συνοικία, σε μια γειτονιά όπου είναι πολύ κοντά η Πανεπιστημίπολη, μένω στην Κεσαριανή. Mm. Σας λέω ότι οι καστονιέρες, για φοιτητές.
1: Ναι, δεν είναι πολυτέλεια η καστονιέρα, τη συζητάμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Χοντζογλου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο ActionAid.gr.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Oh baby, baby, I wasn't supposed to know.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8. Μου γράφει ο κύριος Γιάννης ανεξέλεγκτη φωτιά στην Πάρο. Θα κάψει ό,τι πράσινο έχει στο νησί. Από την αναζωπήρωση τώρα, έτσι. Το άλλο δεν το διαβάζω, κύριε Γιάννη, και θα σας πω γιατί δεν το διαβάζω. Έχω πει ότι αν δεν γίνει κάτι, εγώ δεν ούτε προβλέψεις θα κάνω, ούτε δίκη προθέσεων. Αν γίνει, εδώ είμαστε να τα πούμε. Αλλά εκ των προτέρων δεν το ποτέ. Τι καλή ήταν και πριν 10 χρόνια το κουβούνι. Ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό είπα 15. Ότι τα 10 χρόνια είναι λίγα, γιατί ξέρω ο κόσμος πάει αρκετά χρόνια, αλλά έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου. Τελευταία φορά που πήγα σε ενισχυτικό προορισμό διακοπές ήταν 10 χρόνια. 10 με 10 χρόνια. Πολύ σκέρος, παιδί μου. Αν το καλώς σκεφτείς. Πριν λέει 25 που είχα πάει, ήμασταν εμείς και εμείς. Τα κουφο... Καλά, ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, φταίμε και εμείς τώρα, έτσι, τα μέσα εννοώ. Πού θα πάτε να... και δεν θα έχει λιγότερος κόσμος, καλύτερη ποιότητα κτλ. Όταν βλέπω τέτοιες δημοσιεύσεις, σκέφτομαι ότι είναι το πρώτο μέρος που δεν θα πάω. Αν είχα τη δυνατότητα να πάμε, πας πίσω. Γιατί μόλις το διαβάζουνε, πλακώνουν όλοι να κλείσουνε. Α, πάμε εκεί, είναι ήρεμα. Ξαφνικά όλοι μαζί πάνε σε ένα μέρος που ήταν ήρεμο. Γιατί βγάλαμε τα 5 πιο ήρεμα μέρη για αυτό το καλοκαίρι για να τα καταστρέψουμε ή να σταματήσουν να είναι ήρεμα. Θα καταστρέψουμε, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Γιατί λέει έχεις κινητό με κάμερα, άρα το πήρες για να βιντεοσκοπείς τον κόσμο. Μπα. Ποιος το είπε αυτό? Και επίσης όταν βιντεοσκοπώ με την κάμερα του κινητού μου, φαίνεται. Γιατί το κρατάω το κινητό και στοχεύω προς το στόχο μου, εκεί που θέλω να βιντεοσκοπήσω. Αν όμως φοράω γυαλιά με κάμερα, βιντεοσκοπώ που γυρνάω το κεφάλι μου και δεν φαίνεται. Έλα Γιαννάκη μου. Έλα. Πάτησες εκεί που... Θα το διαβάσω αυτό. Πάτησες, λέει, εκεί που πονάω, Μανώλη. Έκανε εξετάσεις αίματος ο σύζυγος. Δεν έχει σημασία, δεν διαβάζω με τι βρέθηκε. Ναι, εντάξει. Ζήτησε ο γιατρός βιοψία νοτιού μυελού. Κάνει 350 ευρώ. Ζήτησε ο σύζυγος από την εργασία του 22 χρόνια στον ίδιο εργοδότη το επίδομα αδείας για την εξέταση. Ανθρώπινο το λες. Όχι μόνο δεν του έδωσε τίποτα, το αφαίρεσε και το μεροκάματο της ημέρας της εξέτασης. Παρεπιπτόντως, λέει, παίρνει 455 το 15ήμερο καθαρά μετά από τόσα χρόνια. Πριν 4 χρόνια έπαθα ανακοπή, έβαλα πινιδωτή, είναι οδηγός και φορτώνει, ξεφορτώνει μόνος του, ήταν 60. Ένα χαρτί να πάτε από το, από το κέντρο που έκανε την εξέταση, που να του δικαιολογεί την απουσία της ημέρας. Είναι δυνατόν να του κόβει τώρα για μία μέρα απουσία στο μεροκάματο, έχοντας πει στον εργοδότη ότι πάω να κάνω αυτό? Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά είναι που θέλω να κάνω και να, έχω, να μπορώ να δουλέψω αυτό. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο
1: Radio Samos
2: FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
12: Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
12: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με θυελώδεις βοριάδες, πιθανώς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
14: Γιάννη.
15: Έλα.
14: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
15: Πάλι, χθες δεν πήγα.
14: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
15: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
16: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
17: Φόρα κράνος.
18: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 8. Αχ, γράφει η κυρία Μαργαρίτα για αυτό που είπα. Ναι, δεν το είπα όμως. Γιατί το βλέπω και από το μήνυμα του Χιλίαρχου. Δεν έχω πρόβλημα να πω γι' αυτό. Η έκφραση που θα έλεγα θα ήταν για κόψιμο, όχι. Αυτό το λέω και εγώ, Χιλίαρχε, και το Κάφρι και το Υπάνθρωποι και το. Και Λαμόγια και Κανάγια και ό,τι θες. Τα λέω, δεν έχω θέμα. Άσε, λέει, να το πω εγώ, βέβαια, σχόλημα. Να πάει, λέει, όχι να πάει, όχι να πάει, να πηγαίνει κάθε 14 μέρες στο γιατρό και να παίρνει άδεια για τις επόμενες 15. Πονάει κεφάλι, πονάει η μέση πολύ. Η μέση πονάει πιο πολύ από το κεφάλι κάποιες φορές. Κάποιες άλλες φορές το κεφάλι πονάει πιο πολύ από τη μέση. Σωστό. Το μαύρο χάλι να τον πονάει κεφάλι και μέση ταυτόχρονα. Και έχω και ένα σφίξιμο στο στήθος αρκετές φορές και κάποιες φορές έχει και έντονη αίσθηση παλμών. Όχι πάντα, αλλά συχνά. Κάφρι. Του κόψαν το μεροκάματο γιατί πήγε η εξέταση. Τώρα έτσι, αλήθεια λέει. Αλλά εκείνη την ώρα μου βγαίνει, αυτό που μου βγαίνει να πω ήταν. Γι' αυτό δεν ήθελα να το πω. Εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ αυτού. Γιατί έτσι. Ο εργοδότης δεν το καταλάβει. Θα πει: κοίτα να δεις τώρα, μικρή, κοίτα. Στην πρώτη ευκαιρία θα τον διώξω. Θα του δώσω την αποζημίωση. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι. Και ιδίως όταν είσαι πια. Δεν μιλάμε τώρα αν είσαι. Ανώμα, ρε παιδί, αλλά αν είσαι και 20 χρόνια, 22 σε μια δουλειά. Να του πεις ότι κοίτα να δεις, έχω ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να πάω. Σοβαρό δεν είναι να κόψουμε κανένα νύχι, βγάλουμε καμιά παρανυχίδα. Και πρέπει να λείψω μια μέρα για να κάνω μια εξέταση. Δεν γίνεται να έρθω να δουλέψω. Έτσι και να σε καταλαβαίνει όλος ανθρώπινα και να σου λέει να πας. Εννοείται ότι το συζητάμε κιόλας. Και να σου πει μη σου κόβει το μέρο. Δεν λέω για το επίδομα αδείας που ρε παιδί μου και εκεί, αλλά άντε πες ότι ξέρω εγώ δεν τα έχει να τα δώσει όταν τα ζήτησε. Ξέρω εγώ τα είχε προϋπολογίζει ότι θα τα δώσει σε 15 μέρες, 20 που θα πάρει την άδεια του. Λέμε από το κάτι. Δεν τα έχει. Πόσο είναι, ας πούμε. Ένα 500 θα είναι σκάρτο. Αλλά εντάξει, δεν τα έχει. Δεν εξετάζω αυτό. Δεν είναι και υποχρεωμένος να το δώσει. Στο πλαίσιο. Αλλά αν λείψει μια μέρα από τη δουλειά και έχει ενημέρωση ότι θα πρέπει να λείψει, ρε παιδιά, γιατί πρέπει να κάνω μια εξέταση. Και του κόβει το μεροκάματο. Πόσο ξεφτύλας είσαι.

Ανάρτηση Γεωργιάδη. Από χτες λέει όλη η Ελλάδα ασχολείται με το εάν. Εγώ δεν είχα πει το όνομα, αλλά αυτό τώρα εντάξει. Εάν πράγμα τα γυαλιά που φορούσα στη Λίμνο χθες και στη Λέωρα προχθές ήταν τα μέτα δύο Ray-Ban. Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όρο λογικής υποκρισίας. Πώς τώρα είναι αφορά τα γυαλιά αυτά και να γράφω παράνομα τους ανθρώπους, λένε. Μα καλά, δεν σέβονται υπουργός στα προσωπικά δεδομένα. Πάμε λοιπόν με τη σειρά. Διότι η υποκρισία έχει τα όρια της. Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως για όσους ενδιαφέρονται, κοστίζουν 600 ευρώ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα διότι μου αρέσουν. Ναι, είναι τα μέτα δύο. Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρεία προσέθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφό με αυτά τα γυαλιά. Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε αν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Γράφει, λέει, και άλλα, δεν στα γράφω γιατί πονάνε πολύ αγρότες. Γιατί να πονέσουν, δεν κατάλαβα. Μεταξύ μας πάντως, τα Ray-Ban εξίσου ωραία χωρίς κάμερα και πιο φθηνά από 600 ευρώ ευρισκιάνεται. Γιάννη, μεταξύ μας. Εγώ ας πούμε 600 ευρώ δεν θα δίνω ποτέ για γυαλιά. Εντάξει, εκείνος είναι υπουργός, έχει τη δυνατότητα, τα δίνει, το λέει κιόλας με γεια του με χαρά του. Όταν κάποιος 600 ευρώ παίρνει για να ζήσει το μήνα. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είδες, λάικησα τώρα. Το κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά έχει Ray-Ban συγκλονιστικά γυαλιά πολύ πιο φτηνά χωρίς κάμερα. Άκου τι σου λέω. Αν σου αρέσουν τα γυαλιά με την κάμερα, τα παίρνεις όχι για το σκελετό, για την κάμερα τα παίρνεις. Παραμυθιάζεσαι. Μην παραμυθιάζεσαι. Επίσης θέλω να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν ανάβει λαμπάκι, προφανώς για να το λέει ο κύριος Γεωργιάδης θα ανάβει. Πίστεψέ με, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αν κάποιος με τραβάει με γυαλιά θα το πάρω χαμπάρι. Ή ότι αν είμαι σε έναν εξωτερικό χώρο θα δω ένα λαμπάκι να ανάβει. Άσε ρε Γιάννη τώρα, εντάξει, είπαμε ότι προφανώς η εταιρεία για να το λέει θα έχει πάρει τα μέτρα της, θα τα έχει πάρει. Κάτι λέει πρέπει να γίνει και με τον κλάδο της ενημέρωσης. Όλη η επαγγελματική κλάδη εξελίσσεται λίγο πολύ, αλλά πάτος λέει νούμερο 109 στον κόσμο, δεν υπάρχει άλλος επαγγελματικός κλάδος τόσο χάλια. Ακόμα και στο πρωτόκολλο λέει του ΙΚΑ δεν είναι 109 στον κόσμο να κάνετε συνεταιρισμούς, έτσι λένε τα γεγονότα. Τι συνεταιρισμούς και τι απλάμε. Ειδήσεις, νομίζω. Και η Κατερίνα λέει πόσο χαίρομαι που σας ακούω κύριε Βαρδάλη με χαλαρή μουσική. Καλό χεράκι, τι να βάλουμε. Αυτό λέει που βλέπω είναι ότι όλα έγιναν λεφτά συνυφασμένα με κακή αλήσα και φθόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Έχουν έρθει και ερωτήματα για τον κύριο Μητρόπουλο, αλλά έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Με τον καθηγητή, 8.30 είπαμε μετά τους τίτλους. Δεν έχω καμία απορία, Γιάννη. Τι σου πω ότι έχω απορία, εγώ δεν ανέφερα καν όνομα υπουργού. Άμα ψάξει, κάποιος το βρίσκει. Και γιατί να κάτσω να διαβάσω την ανάρτηση, δεν το κατάλαβα. Εγώ απλά αναρωτιέμαι για ποιο λόγο ένας υπουργός αφορά γυαλιά με κάμερα. Όπως είπες και εσύ, το κινητό μου τραβάει βίντεο και μου στείλες και ένα μήνυμα ότι αν λέει κρυφτό, μου γράψες, αν κρυφτό θα είμαι εν δυνάμει, ό,τι θα είμαι εν δυνάμει παράνομος, παράνομος θα είμαι. Και άκου και το πιο ωραίο, το κινητό μου όταν τραβάει βίντεο δεν ανάβει λαμπάκι. Αλλά εγώ έχω ένα κινητό των 150 ευρώ. Οπότε... Και τι έχει πάρει ρε Γιάννη γυαλιά με κάμερα. Δεν έκανα, εγώ δεν μίλησα για επίδειξη νεοπλουτισμού. Είπα ότι ένα ζευγάρι των 600 ευρώ για μένα είναι πάρα πολύ ακριβό ζευγάρι. Τι θες να σου πω. Προσωπικά, όποιος και να μου λέγει ότι έχει πάρει ένα ζευγάρι πολιτικός των 600 ευρώ... χωρίς να έχει πρόβλημα με τα μάτια του, γιατί ο σκελετός δεν βελτιώνει τα προβλήματα στα μάτια, η φαγή τα βελτιώνει, θα το θεωρούσα πρόκληση. Λυπάμαι που το λέω. Τι θα κάνουμε τώρα. Ανησυχία λέει δεν προκάλεσε η επίθεση με ντρόνους σε δεξαμενό πλοίο στην Αίγυπτο, πολύ νότια της Κρήτης. Πολύ νότια, κύριε Κώστα.
Καλά, κοιτάξτε, τα παρακολουθούν τώρα όλα αυτά. Δεν είναι ότι τα παρακολουθούν. Αλλά πιστέψτε με, αν υπήρχε ανησυχία έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, για την UEFA, ναι, συμφωνώ με το μήνυμα που στείλατε πριν. Είδα τώρα την, νωρίτερα είδα την είδηση. Αποφάσισε, οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελλο αν η FIFA προχωρήσει με το σχέδιο που έχει γνωστοποιήσει για τη δημιουργία εταιρείας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων, τηλεοπτικές μεταδόσεις, χορηγίες, έκδοση εισιτηρίων, αδειοδότηση και των διοργανώσεων, παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων ανδρών και γυναικών. Εντάξει, είναι τώρα, πάει να το κάνει κτήμα το Ινφαντίνο τη FIFA. Πάει να την κάνει κτήμα του και να βγάλει και. Κερδίζει ό,τι κερδίζει, να βγάλει και παραπάνω φράγκα και να βγάλουν και οι δύο επενδυτές προφανώς. Αλλά αν η UEFA συνολικά μποϊκοτάρει, εκεί θα αρχίσει να έχει ενδιαφέρον. Λέω, νομίζω. Α, τα γυαλιά λέει θα τα φορώ, οπότε μην ανησυχείτε άδικα. Πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσω προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφάλειάς μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Α, έτσι. Μήπως να βάλουμε και κάμερες όλους τους αστυνομικούς που δεν έχει κολλήσει τελικά στο Συμβουλίο της Επικρατείας, για να υπάρχει και καταγραφή των γεγονότων και να ξέρουμε τι γίνεται σε περιπτώσεις που δεν ξέρουμε. Λέω, μήπως. Γιατί ψιλοβλακία είναι να φοράει υπουργός κάμερα και να μην μπορούν να φορέσουν οι αστυνομικοί. Αλλά αν πει ο υπουργός είναι ένας, η αστυνομική πολύ κόστος. Γιάννη, τα χόρτα εγώ τα τρώω βρασμένα, να ξέρεις. Ομά όχι. Κυρία Ιωάννα, έχω κάτι καλά αντιόξινα. Για τη χώνεψη. Κάτι μου λέει ότι δεν χωνεύεται. Όχι τρόφιμο, αλλά τι να κάνω τώρα. Άρα τα γυαλιά τα πήρε ο υπουργός για να τα ενεργοποιήσει σε περίπτωση που κινδυνεύσει. Εντάξει. Αύριο εντωμεταξύ θα πάει στη Βουλή να δώσει, να ενημερώσει για το πρόγραμμα αυτό για την παχυσαρκία που έκοψε την επιδότηση, σταμάτησε την επιδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν μείνει άνθρωποι του προγράμματος προλαμβάνω που παίρνανε το φάρμακο, ένα φάρμακο, δεν ξέρω ποιο είναι. Όχι, ξέρω μάλλον ποιο είναι, μην το πω λάθος, φοβάμαι. Μουτζάρο μου, κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο φάρμα. Και έχουν πάρει μόνο τις δύο πρώτες δόσεις. Και έχει κοπεί επειδή δεν έχει λεφτά και θα πάνε, λέει, από λεφτά του Υπουργείου, αλλά ακόμα δεν έχουν πάει. Και δεν έχουν πληρωθεί ούτε οι φαρμακοποιοί που δίναν το φάρμακο τσάμπα. Γιατί είναι ακριβό αυτό, έχει 200-300 ευρώ, ξέρω εγώ πώς έχει. Και δεν ξέρουν ούτε οι φαρμακοποιοί πότε θα πάρουν τα λεφτά για τα φάρμακα που έχουν δώσει, ούτε οι άνθρωποι που μπήκαν στην αγωγή. Που έχουν πρόβλημα, όχι επειδή τρώνε, ας πούμε, ανεξέλεγκτα, έχουν παθολογική παχυσαρκία. Που δεν ξέρουν πότε θα πάρουν την επόμενη δόση που θα έπρεπε να την έχουν πάρει. Είναι 6-7 δόσεις, νομίζω. Και έχουν κολλήσει τις δύο. Και αύριο θα δοθούν εξηγήσεις. Αλλά παίρνουμε γυαλιά των 600 ευρώ. Καλά είναι. Ρε, καλά είναι. Τώρα που το λες, έχω μια κάμερα των 15-20 ευρώ. Τη πλάκα είναι, δεν είναι τίποτα φοβερό. Όχι, 15-20 παραπάνω. Κάνα 50 ευρώ θα κάνει. Δεν είναι αυτές οι GoPro, αυτές είναι ακριβές. Που έχει όμως, είχε και ένα κοιτάκι που την έβαζες πάνω σου, σαν στυλό. Καταλάβατε τι εννοώ. Μπαίνεις στην τσέπη. Δεν ξέρω αν τραβάει. Δώρο μου την είχαν κάνει. Δηλαδή δεν ξέρω την ποιότητα, αυτό εννοώ. Δεν έχω κι εγώ πάνω μου για λόγους ασφάλειας. Και άμα αυτά πατά το κουμπάκι. Αυτές γιατί δίνουν τέτοιες. Για αρχή στους αστυνομικούς που είναι φτηνές. Δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί μου, να είναι high definition 4K. Ας δώσουν κάτι πιο απλό. Να ξέρουμε όταν πυροβολούνε, να βλέπουμε το βίντεο. Και να τις φορτίζουν άμα τις φορέσουνε. Γιατί άμα είναι να τη φοράς και να μην ανοίγει, δεν είναι καλό πράγμα. Ναι. Έχει δίκιο όμως, γιατί τότε που ήταν, που τον χτύπαγε ο άλλος που δεν τον ακούμπησε καν, ή από τις κάμερες δεν φάνηκε. Το βρήκα.
έβλεπε μουντιάλ για αυτό τον πικίδεα, επειδή φοράνε οι διαιτητές. Έλα, αυτό είναι. Φοράγαν οι διαιτητές, σου λέει, έτσι ήταν όλα. Άρε, Φαντίνο, τι μας έκανες. Εγώ, moving the goalpost, γιατί? Τι απαντήθηκε? Για μένα δεν απαντήθηκε τίποτα. Άδικο γιατί έχω. Εγώ είπα ότι δεν ξέρω γιατί ένας υπουργός πρέπει να φοράει γυαλιά, να φοράει γυαλιά με κάμερα. Δεν κατάλαβα. Γιατί έχω άδικο? Και σου ξαναλέω, δεν δέχομαι να ζω σε μια χώρα που ο υπουργός έχει κάμερα πάνω του για την ασφάλειά του και δεν μπορούν να έχουν κάμερα πάνω τους οι αστυνομικοί για την ασφάλεια όλων μας. Δεν κατάλαβα, δεν είναι δικαίωμά μου? Δεν ψηφίζω εδώ? Δεν φορολογούμε? Άρα μπορώ να το λέω. Αυτά. Υπενθυμίζω, μετά το τραγούδι που θα βάλουμε μετά τους τίτλους, Αλέξης Μητρόπουλος. Α, βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα, γιατί έχει πολλά μηνύματα, αλλά να αρχίσω τώρα να τα διαβάζω. Τι ξεκινά να διαβάζεις? Αυτό λέει που γίνεται στη Βουλή με τις κρυφές τροπολογίες που περνάνε στην αναθεώρηση είναι προκαλά. Δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχουν κρυφές τροπολογίες. Τροπολογίες είναι όλες, δεν είναι κρυφές. Ότι περνάνε τροπολογίες άσχετες, άσχετα νομοσχέδια, συνέβαινε πάντα. Δεν είναι, λέει, κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε είναι να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, αλλά είναι ρουλάδες, λέει, της Βουλής. 16 μισούς το χρόνο παίρνουν και δυο λευκά τα φρόνου τους, μάλιστα, και θέλουν και μπόνους και επίδομα πετσέτας για να αλλάζουν το ποτήρι το νερό. Ναι. Εννοείται. Ξέρετε τι είναι να πηγαίνει στο ποτήρι να μην χυθεί το νερό? Μπόνους, λέει, που δύναται να φτάσει έως και το 15% των ετήσιων αποδοχών. Αυτός, λέει, που έλεγε ότι το πουργιλίκι δεν πληρώνεται και βάζει την τσέπη του. Ναι, τι τραγούδι, βάλτε.

0: Real FM.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή.
0: Σάμος.
5: FM στους 102.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι πάντα. Βράδυ Πέμπτης, 30 Ιουλίου. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο εργατολόγος. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, αγαπητέ Μάνο, ευχαριστώ. Καλησπέρα
0: εγώ
1: στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
0: Λοιπόν, σας καλέσαμε κύριε Μητρόπουλε, υπάρχουν βέβαια και ερωτήματα ακροατών, θα τα δούμε στη συνέχεια. Να πάμε λίγο να δούμε κάποια θέματα της επικαιρότητας που είναι πολύ σημαντικά και εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε μια τοποθέτηση του κυρίου Στουρνάρα υπέρ του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, αλλά δεν είναι το μόνο που έχει κάνει ο κύριος Στουρνάρας, γιατί τις τελευταίες ημέρες έχει κάνει δύο δηλώσεις, μία για το μέλλον των συντάξεων, η μία εξ αυτών, που εντάξει, δημιουργούν ένα ζήτημα.
1: Είπα, η πρώτη δήλωση, κύριε Παρδάλη, ανησύχησε πολύ κόσμο, μάλιστα ενδιαφερθήκανε και ξένα και Ινστιτούτα, όταν ο κεντρικός τραπεζίτης λέει ότι οι δημόσιες συντάξεις καταλέξει με τα ποσοστά αναπλήρωσης που παρέχουν δεν θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του κόσμου και βεβαίως δεν θα δίνουν αξιοπρεπή διαβίωση, και το είπε αυτό σε συνέδριο επαγγελματικών ταμείων, είναι ένα. Και το άλλο, ρωτήθηκε για τη 13η σύνταξη αν πρέπει να επαναβιώσει ο θεσμός αυτός που για 70-80 χρόνια ήταν μόνιμος θεσμός στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Και είπε θα ήταν τρέλα. Δηλαδή έχουμε δηλώσεις του κεντρικού τραπεζίτη που έχουν ανησυχήσει, ξέρετε, και τον κόσμο. Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Στουρνάρας ήταν υπουργός οικονομικών όταν το 2012, ήταν Νοεμβρίου του 2012, επί υπουργίας του κυρίου Στουρνάρα, οικονομικών ήταν τότε, νομίζω ήταν ταυτόχρονα και τουρισμού, που καταργήθηκαν τα δώρα με τον νόμο 4093 του 2012. Τώρα, για το 2012 που καταργήθηκαν ολοσχερώς τα δώρα των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, υπήρχε ένα σκεπτικό, και ότι εμείς όλοι μας, οι περισσότεροι Έλληνες συνταξιούχοι και δημοσίοι υπαλλήλοι, ποτέ δεν αποδέχτηκαν την αιτιολογία της κατάργησης, της ολοσχερούς κατάργησης του Αγίου Δισκοπότηρου των συνταξιουχικών δικαιωμάτων. Έτσι θεωρούνται τα δώρα, κύριε Παρδάλη.
0: Ναι.
1: Αλλά να έρχεται το 2026. Το 2026, 12 τα καθήργησε σε επιπουργία του καταργήθηκε. Με 14 χρόνια μετά. Και να λέει θα ήταν απόλυτη τρέλα να επαναβιώσουν τα δώρα. Όταν οι συντάξεις έχουν λαϊλατηθεί. Οι κύριες συντάξεις έχουν με τα μνημόνια χάσει το 60% της αξίας. Οι επιπουργικές του ίδιου και τα ΕΦΑΠ. Να έρχεται ο κεντρικός τραπεζίτης το 2026, που υποτίθεται έχουμε εξέλθει των μνημονίων. Έχουν χάσει τόσα χρήματα οι συνταξιούχοι. Του δόθηκε το 2026 μια αύξηση 2,4% μεικτά, καθαρά 1,6, 1,7. Με πληθωρισμό γενικό, κύριε Παρδάλη, 4% και πάνω, 3,5%. Και με πληθωρισμό τροφίμων, 5%. Δηλαδή έχουν χάσει και το 2026 συνταξιούχοι λόγω της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αύξησης, είπα 2,4 μεικτά για όλο το 2026, και σε σχέση με τον πληθωρισμό και τον γενικό και τον ειδικό των τροφίμων. Το να έρχεται και να λέει θα είναι απόλυτη τρέλα να επαναβιώσει 13η σύνταξη, θεωρώ δεν έχει βάση και πρέπει να αναθεωρηθούν αυτοί οι σχεδιασμοί. Επαναλαμβάνω, υποτίθεται έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουν ματώσει οι συνταξιούχοι, έχουμε πέσει στην αγοραστική δύναμη, συναγκομαχάμε με τους Βουλγάρους και τους Ρουμάνους, ενώ όταν μας έβαλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την έξοδο, υποτίθεται τα μνημόνια θα είμαστε στην Ευρωζώνη, θα μπορούσαμε να αγοράζουμε τα προϊόντα μας, θα έχουν ισχύ συντάξεις και μισθοί. Άρα λοιπόν, εδώ είναι μια συζήτηση. Και έχει στεναχωρήσει πολύ κόσμο ο κύριος κεντρικός τραπεζίτης με τις δύο δηλώσεις, με απόσταση χρονική ενός μηνός.
0: Ναι, τώρα να κάνω μια ερώτηση, κύριε Μητρόπουλε. Μήπως αυτή η δήλωση ότι θα ήταν τρέλα για τη 13η σύνταξη εντάσσεται σε ένα πλαίσιο, βγαίνει στη ΔΕΘΑ Πρωθυπουργός, ανακοινώνει τη 13η σύνταξη και αμέσως λειτουργεί στο θυμικό. Κοίτα, πάει κόντρα και στο Στουρνάρα. που έλεγε ότι είναι απόλυτη τρέλα. Α.
1: Αυτό ήταν το, θα ήταν το εκταίο, ξέρω, και τις δικές σας ευαισθησίες.
0: Καταλάβατε αυτό τώρα, γιατί
1: αυτό είναι
0: και ο καλός και ο κακός αστυνομικός. Περνάει από το μυαλό μου, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
1: Μία περίοδο που παίζει σειρά, το παίζει σε εισαγωγικά. Δηλαδή ακούγεται η σειρά ότι κυβερνητική κύκλη αλλά και ο Πρωθυπουργός συζητάνε σοβαρά την επαναβίωση των δώρων και ειδικότερα της 13ης σύνταξης, να έρχεται ο Κεντρικός Τραπεζίτης δύο μήνες πρώτης ΔΕΦ, πρώτων πιθανών εξαγγελιών και για το θέμα αυτό του κ. Πρωθυπουργού, και να λέει θα είναι τρέλα, μακάρι να λειτουργήσει ανάστροφα, όπως το είπατε. Δηλαδή να πει ο Πρωθυπουργός, άρε Στουρνάρα, αυτά σε σχηματικά, σε εισαγωγικά, ναι, εσύ είπες όχι, εγώ το δίνω, τη δίνω στους συνταξιούχους. Αυτό είναι το εκταίο, το καλοδεχούμενο, το προσδοκόμενο και το καλοδεχούμενο.
0: Ναι. Δεν ξέρω, θέλω να το δούμε. Και πώς θα λειτουργήσει.
1: Τώρα αυτό που είναι στο τραπέζι για τους ακροατές, γιατί ξέρω ότι ο Real ενημερώνει με ειδικούς επιστήμονες και άλλους συναδέλφους μου και λοιπά, και σωστά, σωστή ενημέρωση. Αυτό που είναι στο τραπέζι και σίγουρο είναι ένα τρακοστάρικο που θα δοθεί το Νοέμβριο.
0: Αυτό ψηφίστηκε κιόλας, πάει τελείως.
1: Ψηφισμένο, ναι, νομοθετημένο, ψηφισμένο, νομοθετημένο και εξειδικευμένο με ηλικιακούς κόφτες, με περιουσιακά εισοδηματικά κριτήρια, εισοδηματικά κυρίως, με συνέπεια από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων να πάρουν το τρακοστάρικο 1.740.000. Δηλαδή και από αυτό το τρακοστάρικο, κύριε Παρδάλη, 800.000 θα μείνουν απ' έξω, ενώ συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω για τους ακροατές μας, 1.740.000 θα πάρουν από τους συνταξιούχους και οι συνταξιούχοι σήμερα 1.740.000 θα πάρουν από τους συνταξιούχους και οι συνταξιούχοι

0: 400 και θα το διευρύνει, δηλαδή θα απαλείψει τους κόφτες. Αλλά σε δύο μήνες θα το ξέρουμε. Σε 1,5 μήνα σε λιγότερο θα ξέρουμε στις 5 Σεπτέμβρη τι θα εξαγγείλει για τους συνταξιούχους μας και για τις άλλες κοινωνικές κατηγορίες ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, το ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Θα δούμε τώρα. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες για το τι άλλο μπορεί να επικοινωνήσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
0: Ξέρω, γνωρίζω. Πληροφορούμε ότι θα προτείνει κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Είναι ένας ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων που θεσπίστηκε δυστυχώς με το πρώτο μνημόνιο το 2010 επί κυρίων συντάξεων και επικουρικών το 2011. Έχουμε 2026. Αυτό τον φόρο επί των συντάξεων κάθε χρόνο τον πληρώνει συνταξιούχοι περίπου 1 δισεκατομμύριο. Το 2026 μόνο από την ΕΑΣ τον φόρο του 10 επί των συντάξεων οι συνταξιούχοι το 26 θα χάσουν 1 δις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ενώ λέμε βγήκαμε το μνημόνιο, όχι μόνο παίρνουν τις αυξήσεις που πρέπει για να καλύψουν την αγοραστική τους δύναμη, αλλά χάνουν κιόλας. Να πούμε ότι μόνο το 2026 οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν, θα χάσουν 2,5 δις από το 6% υπερυγείας που πληρώνουν όλοι οι συνταξιούχοι και 1 δισεκατομμύριο από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που πληρώνει 500.000 συνταξιούχων κάπως μεγαλύτερη σύνταξη. Δηλαδή το 2026 αντί να πάρουν συνταξιούχοι κάτι από αυτά που τους πήραν θα πληρώσουν 3,5 δις για δύο εισφορές. Την εισφορά υπερυγείας 2,5 δις και την εισφορά υπερεάς 1 δις. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Και ξέρω, το λέω δεύτερη φορά, τις δικές σας ευαισθησίες και συναντέλφω σας στο Real, να ξέρει ο κόσμος ότι το 2026 από δύο εισφορές επί των συντάξεων 6% υπερυγείας που πληρώνουν όλοι ανεξαρτήτως συνταξιούχοι, ακόμη και αυτοί οι οποίοι έχουν πεθαμένους συζύγους. Δηλαδή μια χείρα πληρώνει 6% για τη σύνταξη χειρίας. Ένα ορφανό πληρώνει από την ορφανική σύνταξη 6% από την σύνταξη της ορφανίας. Δηλαδή μιλάμε η απόλυτη τραγωδία και η απόλυτος εμπέγμας. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι και το δικό σας ραδιόφωνο και όλος ο Όμιλος έχει συμβάλει με ενημερώσεις και εκλαϊκεύσεις τέτοιων θεμάτων, αλλά είναι οξύμορο το 2026 οι συνταξιούχοι αντί να παίρνουν κάτι τι από αυτά που τους πήραν να έχουν και μείωση του εισοδήματος κατά 3,5 δις, επαναλαμβάνω οι κατηγορίες που ήδη προανέφερα.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τώρα, κύριε καθηγητά, το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία.
0: Πούμε τι είναι το επαγγελματικό ταμείο, κύριε Παρδάλη, για την ενημέρωση των πολυπληθών ακροατών σας. Εδώ και 25 χρόνια, με πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αναδιατυπώνω με ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής λόγω του ότι βλέπανε τον ερχομό ενός δημογραφικού που κάποιες κυβερνήσεις θα τον διεξέλθουν, θα τον περάσουν με μεγάλη ένταση όπως η δική μας χώρα θα περάσει το δημογραφικό αφού έχουμε κατάρρευση γεννήσεων τα τελευταία χρόνια. Εφεύραν και βρήκαν και πρότειναν αντί για τον πρώτο πυλώνα της δημόσιας και επικουρικής σύνταξης, δηλαδή της υποχρεωτικής δημόσιας ασφάλισης, να συσταθεί και ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας, όπου θα απουσιάζει το κράτος, όπου θα απουσιάζουν οι εργοδότες και θα συνεισφέρουν μόνο οι εργαζόμενοι σε ένα ταμείο που τα χρήματά τους μπορούν να τζογάρονται, δηλαδή να παίζουν στα χρηματιστήρια και στο real estate και να δίνει ένα συμπλήρωμα σύνταξης ή εφάπαξ σε αυτούς οι οποίοι μπορούν, πέραν από τις εισφορές στη δημόσια ασφάλιση, να συνεισφέρουν και στο ειδικό ταμείο, ΤΕΑ, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Είναι ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας, που δεν έχει σχέση με τον δημόσιο πυλώνα, αυτόν τον οποίο λέμε του ΕΦΚΑ, που είναι κατοχυρωμένος από το Σύνταγμα και δίνει την κύρια, την επιχουρική ασφάλιση, το ΕΦΑΠΑΞ και άλλες παροχές. Άρα λοιπόν τώρα τι γίνεται. Η κυβέρνηση κατέθεσε ένα νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση σχετικής οδηγίας όπου όσοι μπορούν, κυρίως σε ΔΕΚΟ με υψηλούς μισθούς,

0: και τράπεζες με υψηλούς μισθούς και υπουργεία με συμπληρωματικά επιδόματα θα μπορούν να συνεισφέρουν πέρα από τις κανονικές εισφορές του στο δημόσιο σύστημα, θα συνεισφέρουν και σε ένα ειδικό σύστημα, το συμπληρωματικό, τον δεύτερο πυλώνα, για να πάρουν μετά από κάποια χρόνια, με τις προδιαγραφές του Ταμείου και του Νόμου, να πάρουν συμπληρωματική σύνταξη ή συμπληρωματικό εφάπαξ. Αυτό όμως είναι μία δεύτερη δυνατότητα για αυτούς που μπορούν να συνεισφέρουν, να δίνουν και δεύτερες εισφορές στο συγκεκριμένο ταμείο. Επαναλαμβάνω, εδώ απουσιάζει το κράτος, εδώ απουσιάζουν οι εργοδότες, μπορούν κάτω από κάποιες συμφωνίες με τους εργαζόμενους τους στις τράπεζες, στις ΔΕΚΟ, όπου υπάρχουν υψηλοί μισθοί, να συνεισφέρουν και εργοδότες, αλλά δεν θα είναι υποχρέωσή τους. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια δεύτερη ταχύτητα, ο δεύτερος πυλώνας, όπου όποιοι μπορούν και βεβαίως κάνουν και κάτι άλλο με τον νόμο που προτείνει η κυρία Κεραμέως. Θα μπορούν αυτά τα ταμεία να είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τις ελεύθερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τις ιδιωτικές. Θα μπορούν με ένα θεσμό, το θεσμό της φορητότητας. Θα μπορείς δηλαδή να μεταφέρεις τα δικαιώματά σου από το ΤΕΑ, από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο δεύτερο πυλώνα, σε μια ασφαλιστική εταιρεία να μεταφέρεις τα δικαιώματα. Να πηγαίνεις ή να φεύγεις. Το τέλος λοιπόν υπάρχει μια συμπληρωματική σύνταξη, ένα συμπληρωματικό εφάπαξ, αλλά επαναλαμβάνω, λείπει το κράτος, λείπουν οι εργοδότες, συνεισφέρουν οι εργαζόμενοι, φορολογούνται με ένα ειδικό καθεστώς και παίρνουν την σύνταξη του εφάπαξ με συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Αυτό προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό προωθεί η κυβέρνηση, αυτό προωθούν 12-15 κυβερνήσεις τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως είναι ένας θεσμός παράλληλος με την δημόσια ασφάλιση που τον αμφισβητεί και εμείς στη θεωρητική της συγγραφής του ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου θεωρούμε ότι αυτός ο θεσμός, ο δεύτερος πυλώνας, απαξιώνει την δημόσια, παραδοσιακή, υποχρεωτική, κατά το Σύνταγμα, ασφάλιση.
1: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει.
0: Θα έχουμε εξελίξει σε αυτό, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση, κυρίως οι περισσότερες κυβερνήσεις, κύριε Παρδάλη, στην Ευρώπη ερμηνεύουν το δημογραφικό ή προσπαθούν να λύσουν ή να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό με δύο τρόπους, με τρεις τρόπους. Πρώτο, αυξάνοντας τα όρια ηλικίας, θα έρθει και στην πατρίδα μας αυτό. Αμέσως μετά τις εκλογές φαίνεται ένας από τους πρώτους νόμους.
1: Στα 70, λέτε.
0: Η αύξηση των ορίων ηλικίας. Τούτη εβδομάδα στη Γερμανία ψηφίζεται νόμος όπου σημερινοί 30-40 και 40-40 Γερμανοί θα βγαίνουν στα 70. Και λίγους μήνες στη Δανία ψηφίστηκε νόμος όπου σημερινοί 30-40 Δανέζοι-Δανέζες θα βγαίνουν στα 69. Υπάρχουν και 5-6 άλλες χώρες στην Ευρώπη, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Μολδαβία, Εστονία, που έχουν ψηφίσει αντίστοιχους νόμους που οι σημερινοί 30-40 πολίτες τους θα βγαίνουν πάνω από τα 69. Άρα λοιπόν, ο πρώτος μηχανισμός αντιμετώπισης του δημογραφικού είναι αύξηση των ορίων ηλικίας. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι, κύριε Παρδάλη, η μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών, όπου μείωση συνταξιοδοτικών δαπανών είναι αυτό που λέμε, μείωση των συντάξεων, ή πάγωμα των αυξήσεων. Και το τρίτο είναι αυτό το οποίο νωρίτερα εξηγήσαμε στην εξαιρετική σας εκπομπή, ότι δηλαδή θα δημιουργείται και ένας παράλληλος πυλώνας δίπλα στο υποχρεωτικό από το Σύνταγμα, από τα συντάγματά του σύστημα, ένας αεραγωγός ιδιωτικοποίησης, κεφαλαιοποίησης, απαξίωσης του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος, για να μπορεί μια ελίτ των ασφαλισμένων και των εργαζομένων που κατέχει χρήματα, έχει καλύτερους μισθούς, μπορεί να πληρώνει παραπάνω εισφορές, να έχει συμπληρωματικό σύνταγμα εξυντάξεως μέσα από το συμπληρωματικό αυτόν πυλώνα. Έτσι, αυτές είναι οι μεθοδεύσεις και οι μηχανισμοί. Αυτά γίνονται και βεβαίως χαίρομαι που στην δική σας εξαιρετική εκπομπή, ξέρετε πόσο σας τιμώ, πήξαμε αυτά τα θέματα, διότι ο λίγων αναλύσκεται η δημοσιογραφία. Η επιστήμη πρωτίστως, δεν λέω η δημοσιογραφία, γύρω από αυτά τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τις κοινωνίες, με δεδομένο ότι περιμένουμε και τεχνικές αλλαγές στον χώρο της εργασίας, μαζική αντικατάσταση και υποκατάσταση χεριών και μυαλών από την τεχνική νοημοσύνη και από τις νέες τεχνολογίες, μάλιστα, στην παραγωγή και στις υπηρεσίες.
1: Λίγη υπομονή, κύριε καθηγητά, για σύντομες διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για να πάμε λίγο και στα ερωτήματα των ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Real FM.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε Μητρόπουλε, ερωτήσεις.
4: Μάλιστα.
3: Διάρκεια λύσης σπουδών 1983-1987, λήψη πτυχίου 91. 100 μέρες παράλληλης ασφάλισης που συμπίπτουν με τα έτη σπουδών. Αφαιρούνται από την εξαγορά, εάν υπάρχουν ένσημα. Ναι.
4: Αυτά αφαιρούνται από την εξαγορά. Κάνουμε προσπάθεια όλο να συμπεριληφθούν και να μην χάνεται κανένα από την εξαγορά. Δυστυχώς η πρακτική είναι αυτή. Χρειάζεται κατά την δική μας άποψη για αυτό το θέμα που ρωτάει ο ακροατής ή η ακροάτρια μια νομοτική ρύθμιση. Προσφέρεται τον τελευταίο καιρό, γίνονται κάποιες επιδαυστηλεύσεις κάποιου είδους τροποποίησης σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να λυθεί νομοθετικά διότι ο ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει αυτό που ζητάει ο ακροατής ή η κυρία ακροάτρια.
3: Μάλιστα. Εάν λέει υπάρχουν ένσημα το 88-91 δεν αφαιρούνται γιατί τα έτη σπουδών είναι 4 ανεξάρτητα πότε έγινε η λήψη πτυχίου.
4: Βεβαίως, ανεξάρτητα πότε έγινε η έλλειψη. Αυτό είναι, αυτό είναι.
3: Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα και προσπαθώ τώρα κι εγώ ένα-ένα να τα
5: εντοπίσουμε. FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα. Ένα χαμόγελο, ένα ναι, ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλα.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69-73-16-53-05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
3: και 6976 55 73 49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 2273-62-153.
7: See you at Corner.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Ράδιο Σάμος
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
2: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-80-93-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις το μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
13: Radio Samos.
1: FM στους 102.

κι αν τύχει και περάσεις από εδώ, δεν θα το ψάξω ούτε θα το αναλύσω.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπατενός τρελό.